0: Γιατί τον έφερες, λέει, πάλι τον Ατάλαντο, τη ρέπλικα της Μάγια της Μέλισσας. Ο ρεπούση είναι αυτό.
1: Ο ρεπούση, γεια σου ρεπούση.
0: Δεχόμαστε μόνο τον Μάγια Μάγια, θα σου κάνω και να με αγαπήσει. Λευτεριά στη γυναίκα του Κομπότη. Λοιπόν, καλημέρα και στο Δαμιανό.
2: Ωραίο όνομα.
0: Ναι, ναι. Την ερώτηση κοίτησε του άντρε σα πώ και πού του γνωρίσατε. Νομίζω ότι δεν θα απαντήσει ποτέ. Οπότε.
2: Ζαμέ, πα πώ είναι.
0: Όχι, δεν είναι η Σάτι, είναι η Βαρβάρα Στάμου και η Έλληνα Κουζούμη που ακούτε στους δέκτα σας, όπως τα λέγανε και στα παλιά ραδιόφωνα. Και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος στην επικουρή με τις κιθάρες του με έχει πιάσει τώρα.
1: Πάμε κάτι.
0: Πάμε κάτι, γιατί θα πω κι άλλες βλάκες.

0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Αγαπημένη μπλε.
0: Τι ωραία που το έχετε στήσει, ρε παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Αυτές οι κυρίες και κύριοι είναι οι Johnny Blondies. Όλος παραδόξως από ακούω έξυπνες φωνές. Και ισανότερα, λέει ο Βασίλης.
2: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Έτσι. Οι έξυπνες φωνές τώρα πώς γίνονται.
1: Ναι. Okay. Ξέρει τι λέει ο Βασίλης.
0: Ξέρει ο Βασίλης.
2: Και να είναι και ξανθές.
0: Έτσι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Κόρινθο. Πάνω εκπληκτικές φωνές στα δύο κορίτσια. Να ζητήσω Soldier of Fortune. Δεν ξέρω. Εγώ το ρίξα στο τραπέζι. Από εκεί και πέρα τα κορίτσια και ο Γιάννης ό,τι έχουν στο πρόγραμμα το προσαρμόζουν.
3: Παιδιά, εντάξει, υπάρχει πρόγραμμα 4 ωρών. Άλλα τα έχουμε προβάρει και τα έχουμε πάρα πολύ έτοιμα, αλλά τα αφήνουμε λίγο παραπίσω. Όταν είναι γύρω στα 70-80, καμιά 90 κομμάτια, κομμάτια. Ό,τι θέλουν, ναι, ας θέλουν. Εμείς θα παίζουμε και διάφορα άλλα που μπορεί να τους,
0: να τους αρέσουν απλά.
3: Να τους εκπλήξουν. Πάμε κάτι πάνω.
0: Πάμε, πάμε, φύγαμε.

0: τέτοια τρέλα.
1: Ναι. Κοίτα, γενικά αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι για ότι πες. Οτιδήποτε τραγούδι ακούσεις από εμάς, πρώτα περνάει, πώς να σου πω, από μέσα μας. Δεν είναι ότι κάνουμε απλά μια εκτέλεση. Τα κομμάτια που έχουμε διαλέξει, τα αγαπάμε ένα προς ένα.
0: Αυτό είναι βασικό.
2: Είμαστε 90s.
1: Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Το να είσαι απλά εκτελεστής, επειδή πληρώνεις για να το κάνεις αυτό, βγάζει διαφορετικά πράγματα. Το αγαπώ,
0: το νιώθω, το έχω μέσα μου.
1: Το έχω περάσει από μέσα μου, από την ψυχή μου και βγαίνω να το πω. Νομίζω, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι αυτό φαίνεται.
0: Ναι, όντως.
3: Γι' αυτό και έχουμε ταιριάξει και τόσο πολύ και τα βρίσκουμε και.
0: Είναι ένα από τα μυστικά της χημίας, λοιπόν.
3: Ναι, μέσα στο. Δρογόνο, διοξυγόνο.
2: Νεράκι.
0: Καλημέρα να πούμε στο Λεωνίδα και στο φίλο μας τον Τάκη εκεί στα Μεσόγεια. Μια και το παρεάκι είναι της μπαλάντας. Παίζει να ακούσουμε το A Horse With No Name, λέει ο Βασίλης. Αν λέμε παραγγελίες και τις τραγουδάτες, θέλω το τραγούδι το γύφτο, λέει. Τον Μπαλαμό. Τι προτιμάμε περισσότερο να τραγουδάμε, αγγλικό στίχο ή ελληνικό?
1: Ανάλογα το τραγούδι.
2: Εντάξει.
3: Και τα δύο, και θα έλεγα, μπορείς, αλλά.
2: Στον ελληνικό στίχο.
3: Χωλαίνουμε λίγο.
2: Όχι, έχει χωλαίνουμε. Είναι και λίγο και η σκηνή. Ναι, ως χώρα. Λίγο στην χώρα μας οι γυναικείες φωνές περιορίζονται λίγο στο έντεχνο λαϊκό. Δηλαδή πέρα από τους Μπλε, ας πούμε. Πες μου, ρε, πάνω ένα ροκ συγκρότημα με γυναική φωνή.
0: Ναι, θα πρέπει να σύρω στις αρχές των 90, του στίγμα 90.
2: Του στίγμα 90, ναι, όχι.
0: Τη Σάνι την Μπαλτζή, όταν αποφασίζει να τραγουδήσει τίποτα μοναδικό τη, ενώ γράφει πάρα πολλά. Ναι, εντάξει, άλλο μόνο.
2: Αλλά εντάξει, ρε παιδί, δεν υπάρχει στο ελληνικό, δηλαδή πρέπει να έχει και λίγο. Γι' αυτό και τη μάντισα τη λέμε. Και γενικώ στα μαγαζιά τη λέμε και με εφέ και λίγο διαφορετικά. Απλά μόνο και μόνο γιατί νομίζω ότι και τα κορίτσια το ίδιο νομίζουν ότι μπορούν τα πάντα έτσι να υποθούν λίγο διαφορετικά. Ακόμα και η γαζαμπέτα που έλεγε ο φίλος. Έχουμε πει και ζαμπέτα δηλαδή πραγματικά, αλλά okay. Είναι λίγο η ελληνική σκηνή στη γυναική φωνή, λίγο χωλένει σαν ροκ.
0: Σαν ροκ πάντα, σαν ναι,
2: γενικά.
0: Γυναικές φωνές, αν λοιπόν αν δεν έχουμε.
2: Γυναικές φωνές είναι φορές.
0: Εντάξει και τη Γαλάνη, δεν τη λες, ρε παιδί μου. Εντεχνή, είναι μια ροκ περσόνα η Γαλάνη, όπως και να το κάνεις. Αλλά τα τραγούδια.
2: Ναι, τα τραγούδια είναι λίγο πιο μπαλαντέ, λίγο πιο.
1: Και κάποιες φωνές πρέπει και να τις φτάνεις για να τις πεις έτσι.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ας πούμε, μια φωνή που δύσκολο να φτάσεις, κι ας μην είναι ελληνική, είναι το επόμενο.
0: Για πάμε.
1: Όντως.

0: Respect, παιδιά, πραγματικά.
1: Πραγματικά.
0: Μπράβο. Και πού να το πετύχεις, μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο όμως. Συγχαρητήρια γράφουν εδώ. Το Wonderful Life από Black and λέτε. Λιγά λέει, παιδιά, ξεκαβαλίστε. Αν ήταν να διαλέγουμε δουλειές και οι γραφίστες, τα σουλατζίδικα θα έμεναν χωρίς φυλάδια.
1: Αυτό είναι σπόντα για μένα. Μιλάτε και σε γραφίστρια, έτσι. Μιλάτε σε γραφίστρια. Δεν ξέρω, ένα στοχευμένο.
0: Μάλλον όχι. Καλημέρα από Σόφια στη Βουλγαρία. Μήπως μπορούμε να ακούσουμε το Roads από τους Portishead. Ευχαριστώ, λέει κάποιος άλλος. Παιδιά, τερματίσατε σήμερα με τα τραγούδια. Παίρνω στο Μελωδία τηλέφωνο να τους πω κάτι για το ντέρμπι αύριο.
1: Σε ωραίο καφέ να πάρει.
0: Πιο πιθανό είναι στο ροκαφέ να μιλήσουμε, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι εκεί και αν το έχουν τερματίσει. Μπράβο τους, πρώτη φορά δεν με πείραξε που πείραξαν τα κομμάτια, τα λένε υπέροχα. Ίσως τους πάει και το Unforgiven. Θα ήταν ενδιαφέρον με γυναικείες φωνές.
1: Όλα αυτά που λέτε τα σημειώνουμε, έτσι, για να ξέρετε.
0: Και τον ύμνο της ΑΕΚ, Γιάννη μου, έλα ξεκινά, χώρι μου.
1: Γιάννη, θα το πεις μόνο σου.
0: Μια από τις δύο μου θυμίζει κάτι από Βασίλη. Το γρέζει στα ψηλά στο σπάσιμο. Ξέρει να παίξει, το έχω ανάγκη. Λοιπόν, να ζητήσω κι εγώ μια παραγγελία.
1: Έχουμε
0: λέει
1: τον ίδιο τον Βασίλη. Έχουμε εκπλήξει σαν
0: Βασίλη. Να ζητήσω κι εγώ μια παραγγελία από τα κορίτσια που είναι σοβαρές και ταλαντούχες. Το Full for Your Loving No More ή το δανεικές, τις δανεικές προσευχές. Πώς ακριβώς θα τις πούνε, ρε εσύ,
1: πραγματικά.
0: Θα μας τρελάνεις. Θα μας τρελάνεις, μωρέ. Λοιπόν, αυτά.
1: Θα πάμε κάτι άλλο που επίσης θα τους αρέσει.
0: Για πάμε. Για πάμε. Κάτι έτσι,
2: ρετρό.
1: Αγαπημένη τραγούδια.
0: Έχετε ζεσταθεί και πάτε full. Βγάζω τα γάντια έτσι.

0: πω, κάτι μάτια τίγρης. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όταν αποφασίσατε να το στήσετε αυτό το πράγμα, έφερνε ο καθένας τραγούδι και έλεγε αυτό το έχουμε. Πώς στείλετε
1: αυτό το πράγμα? Είμαστε και οι τρεις λίγο πολύ παιδιά της ροκ. Μπορώ να το πω αυτό.
2: Και τρελείτε αυτό.
1: Καθίσαμε κάτω, είπαμε ο καθένας ποια κομμάτια γουστάρει πρώτα απ' όλα, ποια κομμάτια ξέρει, για να πιάσουμε μια πρώτη ζύμη να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Και καθώς προχωρούσε το πράγμα, προσθέταμε κομμάτια κάθε φορά.
3: Ξέρεις, είναι και τόσο μεγάλος χώρος, ρε Πάνο,
0: που έχει πράγμα.
3: Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Και τα ελληνικά, ας πούμε, τώρα το επόμενο κομμάτι που θα πούμε δεν είναι ροκ. Δεν είναι ροκ, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Για μένα είναι.
3: Τέλος πάντων, είναι υποκειμενικό το τι είναι ροκ.
0: Καλά,
3: είναι ξεκάθαρα. Είναι βασικά παίζουμε κομμάτια που μας αρέσουν και που πιστεύουμε ότι θα αρέσουν και σε άλλο κόσμο έτσι όπως τα αποδίδουμε, και τα κορίτσια γενικώς είναι πάρα πολύ ανοιχτά, και αυτό είναι το ζήτημα τελικά στα συγκροτήματα, να είσαι ανοιχτό σε ακούσματα. Να μην αποκλείς κάτι, ρε παιδί μου, απόλυτα, δηλαδή ότι αυτό δεν είναι,
0: δεν παίζεται με τίποτα,
3: δεν είναι, ή δεν παίζεται ή δεν κάνει, γιατί εντάξει, και το The Show Must Go On δεν παίζεται, ας πούμε, με μια κιθάρα, δεν, και άλλα κομμάτια δεν παίζονται με μια κιθάρα, αλλά γενικώς κάπως έτσι γράφτηκαν όλα. Κάπως έτσι, δηλαδή με ένα πιάνο, ξέρω εγώ, με μια κιθάρα.
0: Υπήρξε κομμάτι που να το φοβηθήκατε εντός ή εκτός εισαγωγικών?
1: Πολλά.
3: Όχι, ωραία, εντάξει, να φοβηθούμε.
2: Όχι, απλά βάζοντας σκέψεις κάτω. Εντάξει, ο Γιάννης μετά από τα τόσα χρόνια εμπειρίας που έχει, θέλει 3 λεπτά.
3: 10 λεπτά, ναι, ρε,
2: κόρτα. 3 λεπτά, ούτε. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς με τη Βαρβάρα, ναι, για να μπορούμε έτσι λίγο να το αποδώσουμε και σωστά.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν, ας πούμε, κομμάτια τα οποία δεν έχουν διφωνίες, αν ακούσεις το original, γιατί εντάξει, αυτά που κάνουμε εμείς είναι covers. Οπότε προσπαθήσαμε λίγο να το φτιάξουμε όλο αυτό, και η Βαρβάρα, οφείλω να το ομολογήσω, έχει φοβερά ακούσματα πολύ παλιά της ροκ και φοβερές διφωνίες. Δηλαδή μπορεί να σου βγάλει δεύτερη στο λεπτό. Στο δευτερόλεπτο. Στην πρώτη νότα. Νότα μία.
1: Αυτό είναι.
2: Οπότε με βοηθάει πάρα πολύ. Ηχογραφούμε, προσπαθούμε και εμείς μετά να μελετήσουμε μόνες μας, ξανασυναντιόμαστε, τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Οπότε είναι ένα συνεχές παιχνίδισμα που, αν σ' αρέσει η μουσική, νομίζω ότι.
0: Είναι αρκετά δημιουργικό.
2: Ναι, όντως. Σου γεμίζει και τις ώρες σου.
1: Ωστόσο, εγώ με τα πολύ δύσκολα κομμάτια έχω ένα πείσμα, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ένα challenge, ρε παιδί μου. Θα το βγάλω.
1: Ναι, λέω δεν παίζει, θα το πάω. Δεν και κάπως έτσι τα προχωράμε όλα και τελικά στο τέλος μας αρέσουν.
2: Όντως.
0: Και βγαίνουν και ωραία. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Βρήκα το καζού στα χέρια σου.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, για να δω.

0: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Έχω μηνύματα που έρχονται από την Ουψάλα της Σουηδίας. Ο φίλος ο Μάκης λέει καλημέρα στην παρέα. Ο Δήμος δεν περίμενα ότι θα άκουγα Φρέντι από άλλον και θα μου άρεσε τόσο πολύ. Μπράβο σας. Και ο φίλος ο Αντώνης. Καλές φωνές και προφορά. Μπράβο, κορίτσια. Σας ακούω μαζί με το μωρό μου. Αν μπορείτε.
1: Ποιο μωρό, δεν κοιμάται.
0: Το κορίτσι του. Υπέροχες φωνές, λέει ο Τάκης. Από την Καλαμάτα. Μπράβο στα παιδιά, συνεχίστε έτσι, λέει ο Γιάννης. Από το Κέμπριτζ. Καλημέρα και συγχαρητήρια. Ίσως Damn Your Eyes από Etta James.
1: Τύπησε φλέβα τώρα. Αυτό είναι κομμάτι που λιώνω.
0: Ωραία πράγματα σήμερα. Έχεις καιρό να κάνεις τέτοια δυνατή εκπομπή. Μπράβο. Τίποτα από Ακυπάνου, λέει ο Θωμάς, που πάει πιο προς τα εκεί. Παιδιά, ευχαριστώ. Ήθελα καιρό να αλλάξω ηχείο. Μόλις μου το κάψατε Δευτέρα πρωί, πάω να πάρω άλλο.
2: Μην το ανοίγεις. Είμαστε χαλαρά.
0: Πολύ καλημέρα στην υπέροχη παρέα και ιδίως στο μουσικό σχήμα. Το μουσικό σχήμα είναι Johnny Blondies. Είναι ο Γιάννης, να το πούμε μια φορά και αυτόν πρώτο. Το Γιάννη τον Παπαδόπουλο
1: και θα είναι. Που ανέχεται τις ξανθιές του.
0: Η Βαρβάρα Στάμου και η Έλληνα Κουζούμη είναι στις δύο υπέροχες φωνές που ακούτε. Παιδιά, καλημέρα, ωραίες διασκευές. Αν κολλάει, πείτε το Again από Archive. Λέει ο Πάνος από τη Σαγκάη μας ακούει. Καλημέρα στο Perth της Αυστραλίας και στο φίλο τον Τόλι. Καλημέρα και στο Μάκη, το Σπιρτόκουτο.
1: Γεια
0: σου, Μάκη. Γεια σου, Μάκη. Θέλετε να συνεχίσουμε.
1: Ναι, καλημέρα να πω και στη Σόφη με τον Γρηγόρη που μας έχουν υποστηρίξει απόψε πολύ.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Γεια σου, Μάκη.
3: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Και στην άλλη ψηλά μου, την πεμπουλά μου. Το θαλάκι.
3: Θα συγκινήσει,
1: ναι. Ναι, πολύ. Είναι ο κλόνος μου, σε παρακαλώ. Αύριο μεθαύριο θα συνεχίσει το έργο.
0: Το έργο, έτσι, έτσι, έτσι. Γιατί με τις θείες πάει περισσότερο. Και τους θείους.
1: Ήδη παίρνει το μικρόφωνο και τρέχει, να ξέρεις.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Και εγώ από τους θείους μου τα έχω πάρει.
1: Και άμα τη δεις και στη φάτσα θα καταλάβεις.
0: Ναι, εντάξει. Πήγαμε.

0: πολύ ωραίο πέρασμα από τα 70s και τα 80s, τα disco pop και λίγο glam. Ωραίο το μετλεάκι, πολύ καλές εκτελέσεις. Μπράβο, θα ήθελα να σας πω όμως ότι στο self control αυτό που είναι όλα τα λεφτά κανονικά στο κομμάτι είναι το κλασικό. Λοιπόν, έλεος, σιγά με το διαβάζει. Εσύ φταίς.
1: Ναι,
0: εσύ φταίς. Θέλετε να πάμε ένα-δύο τελευταία?
2: Ναι, θα πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα να πω. Δεν το περίμενα.
1: Το τέστην.
0: Ναι, ναι, δεν το περίμενα το συγκεκριμένο. Παιδιά, τι να πω, ήταν πάρα πολύ ωραία το σημερινό. Πολλά μπράβο. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι Johnny's Blondies, η Βαρβάρα Στάμου, η Έλενα Κουζούμη στις δύο φωνές και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπος που έλειωσε τα δάχτυλα πάνω στις κιθάρες για να μπορέσουν τα κορίτσια να εκτελέσουν έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Γεμίσαμε το βράδυ όμορφες μουσικές
2: και πάνω, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε
0: εγώ,
2: και τους ακροατές. Καλά.
1: Και για τα μηνύματα και γιατί τόση ώρα που είναι μαζί μας, παρεΐτσα μας.
0: Εντάξει, ήταν ζώρικο, ειδικά και για τη Βαρβάρα. Τη βλέπω ότι στο τέλος τυρανιέται, ας πούμε, με τη φωνή. Αλλά βγήκε.
1: Είναι και ναι, αυτό το.
0: Εντάξει, και εντάξει, τέτοιες ώρες.
1: Τι κακό μοίρα. Με χτυψαλίπητα, εντάξει. Δεν συμβαίνουν αυτά. Είσαι στις καλύτερες μπάντες.
0: Είναι και εποχές τέτοιες, όπως και να το κάνεις.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Γεια σας πολύ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι στο 94,6. Ακούμε την πρώτη δουλειά του Νεκτάριου Βαγιανού. Ο Νεκτάριος Βαγιανός και η Σεμίνα Μανέτα που θα τραγουδάει στην συνέχεια είναι από την βραδιά στο Σταυρό του Νότου για την παρουσίαση του πρώτου και δίσκου του Νεκτάριου Βαγιανού. Απολαύστε τη.

0: Νονός στο τελευταίο κομματιού που το έχω ονομάσει ευγενικό ζεμπέκικο είναι ο Νίκος Οποφίλιος. Γιατί έτσι το χαρακτήρισε όταν το άκουσε. Μπάμπης Χριστόγλου, ο Μπάμπης, έλα ρε Μπαμπίνο. Έλα, γκολ στα 90, έλα, έλα.
1: Φαντάζομαι ότι ακούγομαι χωρίς το μικρόφωνο.
2: Δεν ακούτε, δυστυχώς. Βαρέθηκα να είμαι στο μικρόφωνο τόσα χρόνια. Κάποια μέρα ήρθε κάποιος τύπος και με βρήκε στο γραφείο μου στο Sport FM και μου λέει, με τριβελίζει κάτω στο κεφάλι μου. Του λέω, τι δουλειά κάνεις? Μου λέει, είμαι ψαράς, κάτσε. Έχεις κάτι να ακούσω? Μου λέει, έχω αυτό το CD. Και μου φέρνει ένα CD με κάτι υπέροχους ήχους. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να το ακούς αυτό που έχεις στο κεφάλι σου? Και κάτι θα δούμε να κάνουμε. Γιατί με διάλεξες, του λέω. Μου λέει, είσαι αυθεντικός και ξέρω ότι ήσουν πολλά χρόνια στο Σύριο του Χατζηδάκη που βγάζατε ό,τι κυκλοφορούσε. Λέω, έχω να μπω σε στούντιο 22 χρόνια. Και αυτό που ακούω θα με ξανακάνει να μπω στο στούντιο. Μπήκα. Μου είναι δύσκολο να μιλάω για τέτοια, γιατί συνήθως μιλάω για αν θα βάλει καλά γκολ ο Ολυμπιακός ή κάποιος άλλος. Παλιά μίλαγα, με έστελνε ο Μάνος να πάω στην Κρήτη για να βρω τους Χαΐνιδες για να κάνουμε δίσκο. Λίγο αντιφατική προσωπικότητα, αλλά πιστεύω ότι με τη βοήθεια των παιδιών, γιατί όλο αυτό το πράγμα έγινε χωρίς χρήματα. Όλο. Όλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί βρέθηκε στούντιο που μας χάρισε ώρες. Βρέθηκαν αυτοί οι λεβέντες και οι λεβέντισες που μας χάρισαν. Και μας αλλάξανε και λίγο. Μην νομίζετε ότι αυτό ήταν στην αρχή. Τα παιδιά το φτιάξανε καλύτερα. Το κρατάμε αυτό, γιατί πραγματικά κάποτε ο Χατζηδάκης μου δώσε να πάω κάτι στον Ζαμπέτα να βάλει μπουζούκι. Αυτό που γύρισε πίσω ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που πήγε. Του λέω, κύριε Μάνο, του λέω, δεν. Λέει, ο Ζαμπέτας έχει δίκιο, μου λέει. Και κράτησε αυτό που μας έδωσε ο Ζαμπέτας. Θέλω να το ευχαριστηθείτε. Θέλω να το αγαπήσετε, αν μπορεί να αγαπηθεί. Αλλά επειδή είναι αγνό, παρθένο σαν τον ψαρά, τον κάνω και λάθος στο ραδιόφωνο, τον λέω αλλιώς. Και πια αποφάσισα να τον λέω ψαρά, να τελειώνω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Για που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τα πιτσιρίκια έχουν ανέβει πάρα πολλές φορές πάνω στο πάλκο. Μια είναι η πρώτη μου φορά. Καλά κουράγια.
4: Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Ακούμε την πρώτη δουλειά του Νεκτάριου Βαγιανού. Είναι από την βραδιά στο Σταυρό του Νότου για την παρουσίαση του πρώτου δίσκου μαζί με τον Νεκτάριο Βαγιανό και την Σεμίνα Μανέτα. Είναι κοντά μας η Κατερίνα Παπαδοπούλου, μια τύπισσα η οποία έχει κάνει πάρα πολλά για το παραδοσιακό τραγούδι. Έχει κάνει συναυλίες σε όλη την Ευρώπη. Απολαύστε τη.

0: Ευχαριστούμε. Περίμενα περίπου 25 χρόνια, 24 και κάτι. Δεν τα μετράω ακριβώς. Είναι 24 χρόνια, 6 μήνες και 26 ώρες. Να μου πει κάτι η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Την έχουμε μαζί μας και δεν το πιστεύω. Γιατί η Κατερίνα είναι 24 χρόνια, περίμενα 25 εγώ.
1: Πολλά είπε, τώρα δεν... Πολλά είπε, όχι, δεν. Κανονικά δεν έπρεπε να ανέβω. Έφερα και το τετράδιό μου εγώ εδώ. Λοιπόν, εγώ ανήκω σε αυτούς που είπε ο Νεκτάριος στην αρχή, στην ομάδα των ανθρώπων που τον άκουγαν χρόνια να λέει ότι κάτι έχει, κάτι έχει. Βεβαίως, ως τραγουδίστρια, πρέπει να πω, τον άκουγα, ναι. Είχε κάτι, πράγματι, πολύ ωραίες μελωδίες. Μελωδίες. Η αποκάλυψη για μένα ήταν όταν έμαθα ότι ο Νεκτάριος γράφει και στίχους. Άρα, αυτές οι μελωδίες έγιναν τραγούδια. Όπα. Τώρα έχουμε λοιπόν κάτι πολύ ολοκληρωμένο, που εμένα ως τραγουδίστρια, ξαναλέω, με εκφράζει απολύτως. Και θα πω τώρα ένα από αυτά. Δεν λες ότι έχεις γράψει στίχους, έτσι? Δεν το λες?

0: Ευχαριστούμε.
1: Ακούσαμε, ακούσατε μέχρι τώρα τη δισκογραφική μας δουλειά, την πρώτη, και θα συνεχίσουμε με κάποια κομμάτια που στην ουσία είναι οι επιρροές μας. Υπάρχουν και άλλες πολλές βέβαια από πολλούς χώρους, αλλά είναι επιρροές για όλο αυτό που δουλέψαμε, όλο αυτό που έγινε. Ευχαριστώ πολύ.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Νίκος Μήλας. Να έρθει το σεμινάκι μας όμως τώρα, ε. Αρκετά, αρκετά.
1: Μου είπε η Πόλη να πω ότι το εξώφυλλο το έχει σχεδιάσει η κόρη μου του δίσκου. Ότι έχει γράψει τα κείμενα στην αφίσα και επειδή τελικά είναι οικογενειακή κατάσταση σχεδόν, να σας πω ότι ζω ένα όνειρο. Η ανιψιά μου, κόρη της αδελφής μου, να είναι δίπλα μου και να τραγουδάει αυτή τη στιγμή. Δεν περιγράφεται.

τώρα με αυτό που μου έφτιαξες, άντε να πω το καραπουρνιώτικο, αλλά τέλος πάντων.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι στο 94,6. Ακούμε την πρώτη δουλειά του Νεκτάριου Βαγιανού. Είναι από την βραδιά στο Σταυρό του Νότου για την παρουσίαση του πρώτου δίσκου του Νεκτάριου Βαγιανού.

0: αν και εμένα μ' αγαπάς.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
2: μόνο εδώ,
1: μόνο τώρα,
2: μόνο τώρα.
1: Το FM 102,4.
2: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό.

0: αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
1: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
2: Ναι.
1: Το θέρος είναι ύπουλο.
2: Ναι, ύπουλο.
0: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
1: Τι λέει. Και κουβέντε για τις πευκοβελώνες.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
1: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
0: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
3: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
0: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
2: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Να πανηγυρίζετε κι εσείς σαν τον φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή τον ιστορικό βαθμό του κουρασάο στο παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Μεγάλος βαθμός για τους κουρασιανούς. Κουρασιανούς δεν είναι. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από το... Δεν ακούγεσαι.
1: Κουρασέι, λέω.
0: Ναι, κουρασέι. Νομίζω ότι είναι κουρασιανή, αλλά οκ.
1: Δεν είναι παριανή, είναι πάρι.
0: Οκ. Τέλος πάντων, μια πολύ πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον τερματοφύλακα του Κουρασάου, τον Ερούμ, ο οποίος έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ και μπορείτε να τα δείτε όλα στο sportfm.gr για την μεγάλη εμφάνιση του Ρουμ στο παιχνίδι με τον Ισημερινό, όπου κράτησε το 0 στην εστία του και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και μεταφέρω και σε εσάς, είχε 15 αποκρούσεις, μία λιγότερα από το ιστορικό ρεκόρ του Tim Howard σε αγώνα Μουντιάλ και υπέραψε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις τερματοφυλάκα στην ιστορία της διοργάνωσης. Μεγάλες στιγμές. Πιστεύω ότι είναι η στιγμή να βρούμε τον ύμνο του Κουρασάο για όλους αυτούς τους φίλους που υποστηρίζουν αυτή την ομάδα των 150.000 κατοίκων στην Καραϊδική, να νιώσουν περήφανοι που στηρίζουν αυτή την ομάδα και να ψάλουν τον ύμνο που μιλάει για εργατιά, ελευθερία και περηφάνεια, που βάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το παιχνίδι της του Κουρασάο με την Γερμανία, η οποία Γερμανία έπαιξε νωρίτερα και την τελευταία στιγμή κατάφερε να κερδίσει την ακτή ελεφαντοστού και να έχει το 2 στα 2, 6 βαθμούς και να ετοιμάζεται για το... και πέρασε και στα νοκάουτ αυτό. Μήπως το έχουμε, κύριε Ρήλο? Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο τον ύμνο του Κουρασάου για τους φίλους μας, όπως τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή.
1: Κάτσε να παίξει βλακία, γιατί... Α, τι έχουμε πειράξει εδώ.
0: Και δεν ακούγεσαι καλά και στα κουτιά μου, να ξέρεις.

0: Μεγάλη περηφάνεια. Μεγάλη περηφάνεια για το κουρασάο. Άμα δεις τι έχει στείλει ο Δημήτρης. Λοιπόν, κάτσε να φτιάξω και το... και την ειδική βαθμολογία που υπάρχει στο sportfm.gr, γιατί τρέξαμε λιγάκι για να το φτιάξουμε. Λοιπόν, έκανα και την ενημέρωση στο σύστημα εδώ πέρα και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, ας διαβάσουμε και κανένα μήνυμα ανθρώπου που έχει στείλει εδώ πέρα. Πρώτος και καλύτερος ο Μάκης Περιστέρη 7, ο οποίος έχει στείλει 4:28. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλή Κυριακή με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα Σταύρο από Γιάννη Ευβόρεια Εύβοια Λίμνη. Γεια σου Γιαννάρα. Ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, ο οποίος εκτός ότι με πήρε τηλέφωνο για να εκφράσει την περηφάνεια του για το κουρασάο, έχει στείλει και εδώ πέρα και λέει: καλημέρα, την ήχηση για Αγία Παρασκευή. Βάλτε τον ύμνο της αρρώστιας μας του κουρασάο. Καλημέρα στον φίλο μας και από εδώ. Καλημέρα Σταύρο Βίρονας από τα Χανιά. Γεια σου Βίρονα και σε σένα. Ο φίλος εδώ πέρα που έχει στείλει καλημέρα, ταβλέντες. Αλλιώς το έχει στείλει, αλλά τι ταβλέντες. Okay. Καλημέρα από όμορφο Βόλο Τάσος. Γεια σου Τασάρα και σε σένα. Και ο επόπτης της ασφάλτου έχει στείλει εδώ πέρα: γιατί κρύφτηκες πίσω από τα μαρούλια? Για να μην με πιάσουν στα πράσα. Οκ. Okay. Οπότε υπάρχει και ένας λόγος. Χτύπησα το κινητό μου στο μικρόφωνο, ωραίο.
1: Καλό.
0: Ναι. Και πάμε στα μηνύματα στο Messenger, όπου στέλνει εδώ πέρα ο αδερφός μου: καλημέρα, μας ακούει.
1: Άλλος τον.
0: Μπορείτε να συζητήσετε άμα θέλετε για Chelsea κτλ.
1: Τι να συζητήσουμε.
0: Δεν ξέρω. Τσάμπι Αλόνσο.
1: Τι Τσάμπι Αλόνσο. Θα φτιάξει ο Αλόνσο. Θα αρχίσουμε να συζητάμε μετά.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Νεοκόρος καλλιτέχνης στέλνει εδώ πέρα τις καλημέρες του και καλή Κυριακή. Την ευχή επίση του μασκαριότατου πατέρα Ρήλου.
1: Μασκαριότατος.
0: Την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, πάντα συντονισμένους, πάντα πεινασμένους για στυλ ελληνικό και όχι μόνο, αλλά και ραδιοφωνική παρεούλα. Γεια σου, ρε Γιαννάρα, κορυφέ. Λοιπόν, αρετή, εδώ πέρα η Αρετούλα λέει: όμορφες καλημέρες, Σταύρο, και πάνω και στους φίλους της εκπομπής. Καλημέρα και στην Αρετή. Να είναι καλά, η οποία Αρετή έχει χθες και σήμερα τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Έτμοντ στέλνει εδώ πέρα καλημέρα Σταύρο και Παναγιώτη. Γεια σου Έτμοντ. Ο επόπτης έχει στείλει εδώ πέρα ένα μέμα, το πούμε έτσι, και γράφει εδώ πέρα: ο Ιάπωνας αυτοκράτορας Ακιχίρο Ικουτσίμα παντρεύτηκε Ελληνίδα και τη βάφτισαν την κόρη τους Ρία. Ικουτσίμα Ρία. Δεν το πιάσες.
1: Άκουγα κάτι.
0: Okay, ήταν λίγο καμένο. Η Ειρήνη Παουκτζού γράφει εδώ πέρα: καλημέρα, την καλημέρα μου λέει στην Αετίνα μου, την Αρετή. Να πούμε χρόνια πολλά στους πατεράδες, χρόνια πολλά και στο δικό μου μπαμπά που σας ακούει σήμερα πρώτη φορά από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Μπαμπά μου, είσαι ο βράχος μου. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες, χρόνια πολλά κύριε Ρήλο και σε εσάς. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν παιδάκια κτλ. Που παλεύουν και αυτοί οι καψεροί, δεν είναι μόνο οι μαμάδες, είναι και οι μπαμπάδες που παλεύουν και υπάρχουν περιπτώσεις. Και το αντίστροφο που λέγαμε τότε για τις μαμάδες για τη γιορτή της μητέρας, ότι υπάρχουν πατράδες που προσπαθούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις και έτσι είναι η κατάσταση. Σήμερα το έχω χτυπήσει το κινητό 10 φορές.
1: Τι γίνεται.
0: Κουτουλάω με το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, δεν έχουν κοιμηθεί εσύ κουτουλάς.
0: Ο αδερφός μου δεν έχει καταλάβει ότι κουκουρέγια έχει πάει στη Ρεάλ. Υπάρχει μια φήμη ότι πούλησαν τον κουκουρέγια. Είναι ήδη στη Ρεάλ.
1: Μπράβο.
0: Δεν το έχουμε συζητήσει αυτό στο σπίτι. Συναντιόμαστε και δεν συζητάμε αθλητικά όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και ο Στεφανάρας στέλνει πέρα την καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή. Γεια σου Στεφανάρα. Κουκουρέγια, αδερφέ μου, έχει φύγει. Όπως πήρε και η Κανοτέ, η Ρεάλ. Γίνονται πραγματάκια στην λευκή πλευρά της Μαδρίτης. Και τώρα κάτι γράφει. Λοιπόν, Σταύρο μου, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες, Μάκης Περιστέρη 7, και εσύ Μάκη να είσαι γερός και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Καλημέρα Σταύρο και πάνω από τα δελέργια την Άδου Δημήτρης. Γεια σου Δημητρό και σε σένα. Να είσαι καλά. Τι γράφει το σύρο, θα μας εξηγήσει τι γράφει. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε τα ξημερώματα. Ολλανδία, επειδή ο Ρήλος πήγε στα ημισκούπρια, δεν πρέπει να έχει δει τίποτα από ό,τι έγινε.
1: Όχι, όχι.
0: Χθες. Λοιπόν, 5-1 οι Ολλανδοί της Σουηδούς. 5-1. Καταιγιστική, τρόμαξε το μάτι μου. Και βέβαια υπάρχει αυτό το πονηρό βλέμμα που έχω ρίξει εγώ από την προηγούμενη εβδομάδα, που σας έχω πει ότι θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα, και με κάποιο τρόπο βλέπω Πορτογαλία και Ολλανδία. Η Πορτογαλία βέβαια δεν μας έπεισε στο πρώτο παιχνίδι να επιβεβαιώσει τη δική μου εκτίμηση. Οι Ολλανδοί όμως το έδειξαν. Ωραία μπαλίτσα.
1: Εντάξει, δηλαδή κλασικά παίζουν στη τέτοια, ναι, στους ομίλους καλή μπάλα, με το που φτάνουν στα knockout.
0: Στα δύσκολα, εκεί πέρα που σου φύγουν τα γάλατα, θες να πεις. Που φτιάχνουμε το γιαούρτι.
1: Μπράβο.
0: Και αλλιώς τι άλλο,
1: το λέγω, αλλά, εντάξει, καλά πας.
0: Ναι, μπορώ και άλλες γραφικότητες να πω, άμα θέλετε. Ωραία μπαλίτσα, το ευχαριστήθηκα να σας πω την αλήθεια. Μετά είχαμε η Γερμανία με το... με την εκτέλεση φαντοστού, κέρδισαν οι Γερμανοί με 2-1. Δύσκολα, δύσκολα. Όσο εύκολα κερδίσαν το Κουρασάο που κάνανε επίδειξη δύναμης, βρήκανε τώρα το Κουρασάο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είστε υπερδύναμοι του πλανήτη στο ποδόσφαιρο. Κάνατε επίδειξη δύναμης στο αδύναμο Κουρασάο. Αλλά ο Ρούμ ήταν εδώ πέρα και έδωσε απαντήσεις. Λοιπόν, και κερδίσανε 3-1. Μετά είχαμε το Εκουαδόρ Κουρασάο που είπαμε 0-0 χάρη στην τρομερή εμφάνιση του Ρουμ με 15 επεμβάσεις. Και τώρα στις 7 η ώρα το πρωί έχουμε την Ισία Ιαπωνία. Σε 38 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα ακριβώς να συντονιστείτε για να ακούσετε ό,τι είναι να ακούσετε από εμάς που θα βλέπουμε και εμείς εδώ πέρα το παιχνίδι. Και θα σας... Κονατέ δεν είπα. Είπα Κανουτέ.
1: Κονατέ είπες.
0: Αυτό, οκ. Okay. Κανονικά μετά την περασμένη χρονιά του πάει...
1: Κόνος Ατέ,
0: λέει. Είναι πέμπτη φορά που χτυπάω το μικρόφωνο, αυτή τη φορά με το χέρι. Συνεχίζω το σερί μου. Λοιπόν, είμαι
1: στραβά... Όταν μην είχες κοιμηθεί και στις 10.
0: 10 και κοιμήθηκα, ναι.
1: Whatever.
0: Λοιπόν, θες να μας πεις για η Μισκούμπρια τι έγινε χθες, γιατί αυτή η εκπομπή φημίζεται για το lifestyle της και για τις μεγάλες μουσικές αναφορές που κάνει.
1: Πηγαίνω χρόνια στο release, εντάξει, μπορεί να μην έχω δει όλες τις συναυλίες που έχουν γίνει, αλλά τόσο κόσμο δεν έχω ξαναδεί.
0: Στο φίλο του καλοκαίρι και δεν έστειλες ένα βιντεάκι όμως να βάλεις στη σελίδα
1: θάλασσα.
0: Του.
1: Μια θάλασσα. Δηλαδή, τι να σου πω πραγματικά. σε πολύ μεγάλη φόρμα. Ειδικά ο Μισιδάτης που είναι και πιο μικρός ηλικιακά.
0: Εγώ δεν έχω βρεθεί ποτέ στο release πρώτα απ' όλα.
1: Okay.
0: Εγώ μέχρι τότε εκβοτώ έχω πάει για τα βραβεία τα γνωστά τα μουσικά.
1: Μια θάλασσα ανθρώπων, ας πούμε, και βέβαια εντάξει σοβαρά προβλήματα γύρω-γύρω στους δρόμους και πηγαίνοντας και φεύγοντας. Λογικά. Με την αστυνομία προσπαθεί να βάλει λίγο τα πράγματα σε μια τροχαία για την ακρίβεια. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Δύο guest, εγώ περίμενα περισσότερο, είναι η αλήθεια.
0: Τον ένα μου τον είπες, αλλά θα πέσει και στην αέρα.
1: Φίβος Δελιβοριάς και Ευρυδίκη.
0: Ο άλλος που μου πες.
1: Οι άλλοι, εντάξει, ανέβηκε ο Παπαθανασίου γιατί μαζί κάνανε τις πρώτες
0: παραγωγές.
1: Έτσι. Και φώναξα κάποια στιγμή και τον Ήβο, αλλά δεν συμμετείχαν σε κάποιο κομμάτι.
0: Τον Νίκο Βρυλιώτη εννοεί.
1: Ναι. Δεν συμμετείχαν σε κάποιο κομμάτι. Πάνε δύο λόγια τέλος πάντων. Στον Παπαθανασίου δώσαν και μια χρήση κασέτα τέλος πάντων τύπου ενθύμιο. Και αποκάλυψαν ότι οι πρώτες ηχογραφήσεις έγιναν έξω από το. Από την τουαλέτα, από το μπάνιο του σπιτιού τέλος πάντων του Παπαθανασίου, διότι εκεί δεν έκανα αντίχηση.
0: Παντού.
1: Και γράψανε όλες τις φωνές έξω από αυτό το χώρο, στο μικρό έτσι διαδρομάκι που υπάρχει έξω από το μπάνιο του. Υπήρχε μάλλον έξω από το μπάνιο του σπιτιού του.
0: Κατάλαβες τι άλλο μου φήμισε εμένα η τουαλέτα που είπες.
1: Για πες.
0: Το πρώτο στούντιο του Sport FM στην πλατεία εκεί πέρα στη Βαβάκη. Που προσπαθούσαν να κλείσουν.
1: Το έχεις δει.
0: Δεν το είχα δει, αλλά έχω ακούσει τι αναφορές. Άμα είμαι 20 χρόνια εδώ πέρα και δεν ξέρω αυτό το πράγμα, καλύτερα να φύγω.
1: Προφανώς. Ναι, εντάξει, πού να το δεις.
0: Ναι, πού να το δω. Εγώ πήγα κατευθείαν στα γραφεία που ήταν μετά, στην πιο κάτω.
1: Το 3 πόσο ήσουν.
0: Εγώ ήρθα το 6.
1: Το 3 πόσο ήσουν, πόσο χρόνο.
0: Το 3 ήμουνα. Πόσο ήμουνα.
1: 4 μετακόμιση ο σταθμό.
0: 14.
1: 13. Εγώ πρόλαβα και πήγα μια φορά από εκεί, απλά πήγα μέχρι τη γραμματεία για να πάρω κάτι μπλουζάκι.
0: Όταν κατέβηκα πιτσιρικάς στα 17.30, γιατί τελείωσα τη σχολή στα 17 για όποιον δεν ξέρει, δεν με πήρανε παιδική εργασία. Λοιπόν, το πρώτο μέρος που πήγα ήταν εκεί πέρα που ήταν το γνωστό κατάστημα με τα καλλιντικά. γιατί πίστευα ότι είναι εκεί για κάποιο λόγο. Και κατεβαίνω στον δρόμο και ψάχνω να βρω το κτλ. Και μου λένε, όχι, όχι, μου λέει, θα προχωρήσει κάτω κτλ. Και υπάρχει ένα γνωστό κατάστημα τηλεφωνία, μου λέει, απέναντι είναι. Κάποιο ήξερε άνθρωπο εκεί πέρα. Έχει κατευθύνθηκα, συνέχισα και την Θησαίω που προχωράει και πέρασα απέναντι και κατευθύνθηκα στα γραφεία. Ωραίες εποχές. Το ευχαριστηθήκατε. Μια χαρά.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Και επίσης ετερόκλητο κοινό. Δηλαδή.
0: Τι εννοείς ετερόκλητο.
1: Ρε παιδί μου. Αποφασέως μέχρι. Ξέρω εγώ. Ήταν ροκάδες μετά. Τα πάντα.
0: Αποθέωση για Ευρυδίκη εδώ πέρα. Ευρυδίκη γυναικάρα. Έχω φωτογραφία 30 χρόνια πίσω στα καμαρίνια.
1: Ναι.
0: Θες να δώσεις κάποιες λεπτομέρειες, τίποτα.
1: Εντάξει, πρώτο δεύτερο. Έλα, τέλος πάντων. Η κοπέλα είναι φανταστική.
0: Πήγε με την Ευρυδίκη αυτό.
1: Και ως χαρακτήρας, τέλος
0: πάντων. Πήγε με την Ευρυδίκη, απλά είναι συγκρατημένος. Για να μην τον παίρνετε τηλέφωνο και να αναγνωρίσετε καφέ με την Ευρυδίκη και τον Μπομ. Γι' αυτό δεν το λέει.
1: Φανταστική.
0: Γιατί ξέρω κι άλλον έναν που θα ήθελε πολύ να την γνωρίσει.
1: Φανταστική.
0: Αγία Παρασκευή μένει.
1: Γλυκύτατη. Εντάξει.
0: Εγώ θέλω να τους γνωρίσω και τους δύο.
1: Άλλη ποιότητα ανθρώπου. Και ο Μπομ είναι εντάξει.
0: Εγώ σου είπα για χθες. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη τυπάρα ο τύπος.
1: Ο οποίος δεν με έχει γνωρίσει την πρώτη έτσι που βρισκόμαστε. Και κάποια στιγμή αναφέρει, τέλος πάντων. Αναφέρεται η χθεσινή συνέντευξη με τη Γεωργία και με ξανακοιτάζει. Μου λέει, εσύ ποιος είσαι, μου λέει.
0: Τι νόσεις εσύ.
1: Εσύ ζόρι, λέω. Κακούς, μπορεί φεύγω όλη μέρα.
0: Βάλε με τα μουσική στο ρότσι, αν ακούει.
1: Δεν είναι εκείνης της ώρας, δεν.
0: Α, δεν ακούει.
1: Γιατί πέφτει κάτι.
0: Ωραία, θα του κάνω bullying μέσα από το άλλο τηλέφωνο.
1: Ούτε με τσουβέλα, ας πούμε.
0: Ούτε τσουβέλα ακούει.
1: Αφού ξυπνάω κατά τις 11-12 η ώρα μέσα στον δρόμο.
0: Μάλιστα, οκ. Να ετοιμάζει τον Μπομπ για επίθεση μέσα από το Alter Info. Και προφανώς κάνω πλάκα. Αλλά το γουστάρω πάρα πολύ, γιατί όπως σας είπα και χθες, για όποιον δεν άκουσε, είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που εξηγεί μουσικά κάποια πράγματα. Και επειδή εμένα μου αρέσει να εκπαιδεύω μουσικά, ακόμα και σε είδη που δεν ασχολούμαι πολύ, το πώς εξηγεί κάποια πράγματα είναι πολύ ωραίος και επιμορφωτικός. Οπότε χαίρομαι όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι με το στυλ του Μπομπ, πέρα από το γεγονός της Ευρυδίκης που έχουμε όλοι μεγαλώσει μαζί της. Δεν θα της το πω αυτό κατηδίαν, δεν είναι πολύ κολακευτικό αυτό. Και μ' αρέσει ο τρόπος, δηλαδή την άλλη φορά είχε βάλει ένα βίντεο, επειδή είναι Ολυμπιακός και το έχει παραδεχτεί, ότι προσπαθούσε να κάνει κουβέντα με το AI. Και δεν βγαίνει πολύ γενικό άκρη σε τέτοια θέματα με το AI, γιατί δεν είναι πλήρως ενημερωμένο.
1: Και στα σπάργανα τότε, ρε παιδί μου.
0: Ρε φίλε, ακόμα και σήμερα να βάλεις, μπορεί να σου βάλει ότι έχει προπονητή τον Τάκη Λεμονή. Δεν θα το κάνει, αλλά μπορεί το database του να μην έχει το Medilabar και να έχει κάποιον άλλον. Δεν ξέρω ποιον. Τέλος πάντων, οπότε είναι ωραίος τύπος, έχει χαβαλέ, είναι ωραίος μουσικός. Έχω ακούσει και τα solo που κάνει στα βίντεο που ανεβάζει και το πώς.
1: Μουσικός τον φάξω ο Ξαρχάκος το τέτοιο, ρε φίλε. Στο Ηρώδιο. Εντάξει.
0: Αυτό είναι αποτελεί τιμή για τον ίδιο. Πολύ μεγάλη τιμή να σε φωνάζει ο Ξαρχάκος, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Ξαρχάκος. Μπορεί να μην είμαι αυτής της μουσικής, αλλά επειδή έχω μεγαλώσει με έναν πατέρα που με έχει μάθει μουσικά κάποια πράγματα, και ας μην βγαίνει προς τα έξω αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος που χειρίζεται ο Ξαρχάκος κάποια πράγματα. Κάποια στιγμή είχε πάει στη Σύρο και πέτυχε κάποια παλικάρια που ήταν κάτω στο λιμάνι. Και κάθισε ως μαέστρος που είναι, να τους βάλει σε έναν τρυπάκι διαφορετικό και να παίξουν τη Φραγκοσυριανή, νομίζω, διαφορετικά. Και το αποτέλεσμα είναι μαγευτικό. Εάν δεν το έχετε δει, ψάξτε το στο ίντερνετ. Υπάρχουν οι μηχανές αναζήτησης στο YouTube. Ξαρχάκους με μαθητές στη Σύρο. Σίγουρα θα το βρείτε. Είναι τρομερό το βίντεο πώς μέσα σε λίγη ώρα καταφέρει να συντονίζει παιδιά του σχολείου και να παίζουν τέλεια. Και αποδεικνύει το μεγαλείο του μουσικού όλο αυτό το βίντεο. Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα μηνύματα εδώ πέρα. Δεν θα πάμε γιατί είναι και 29 και θέλω να πάω να βάλω το highlights του Κουρασάου για να ψυχώσουμε κι άλλο το Δημήτρη.
1: Εντάξει, εδώ τώρα η αιρετία το κάνει τα πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και θα πάμε με τις πρώτες μουσικές επιλογές της Αρετούλας.
1: Πάσε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε να ανοίξουμε πάλι τις ράμες. Τόπα.
4: Tragic.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Είναι η κουμπή μπάλα με τα μουσική του Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο κύριος Ρήλους. Και στις μουσικές επιλογές η Αρετή. Και επειδή δέχομαι απειλές από Νέα Ιωνία μεριά, μη με γράφεις, αποκατέστησε την φήμη μου άμεσα. Μου λέει, όχι ρε βλάκα, τον πούλησαν και υπάρχει φήμη ότι δεν το είπαν στον Αλόνσο. Και ο Αλόνσο το έμαθε από τα social. Αυτό λέω. Δέχομαι απειλές, οπότε αποκαθιστώ την φήμη του αδερφού μου, του αξιότιμου αδερφού μου, του εξαιρετικού αδερφού μου, που επειδή έχω πει πολλά πράγματα για τον Δημήτρη την Άγια Παρασκευή, τώρα θα το πω και ας ακούει. Σημαντικό ρόλο στην απώλεια του βάρους έχει παίξει και ο αδερφός μου, να ξέρετε. Με το γεγονός ότι πολλές φορές εκείνος μαγειρεύει στο σπίτι και αν δεν ήταν εκείνος σε αυτό το κομμάτι, ίσως να μην είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Οπότε και σε αυτόν οφείλεται αυτή η επιτυχία. Λοιπόν, που λέει και μια ψυχή. Πάμε στο Λέπουρα, Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα φίλε μου Σταύρο. Καλημέρα και στον φίλο και αξιότιμο Παναγιώτη Ρήλο. Μάλλον ακούσε για την Ευρυδίκη αυτός. Και σε λέει αξιότιμο. Έχει πολύ πέρασει η Ευρυδίκη. Λοιπόν, και εγώ ήμουν στη συναυλία, γράφει η Ειρήνη Παουκουτσού. Άϊπνη είμαι. Χαρά στα κουράγια σου.
1: Εξαιρετικά.
0: Μεταξύ μας, ούτε εγώ δεν ακούγα τον εαυτό μου. Άμα ήταν να ακούσω μια άλλη εκπομπή. Δηλαδή, αν ήταν ο Ρήλος 6 ώρα, όσο και να τον αγαπάω και να τον λατρεύω, και επέστρεφα από ένα νυχτερινό κέντρο ή κάποιο συναυλία, δεν θα άκουγα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που ακούτε, όπως την κυρία Ειρήνη. Τα έχω καλά μαζί της γιατί νευρίασε πολύ με το θέμα Λουτσέσκου και την τοποθέτησή μου, οπότε προσπαθώ να επανορθώσω τις σχέσεις μας. Λοιπόν, και γράφει έτσι ο αδερφός μου για το θέμα της Τσέλσης, όχι για αυτά που είπα, μην νομίζετε. Και είναι αυτό που λένε, καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και ο αδερφός μου είναι αυτής της... Πώς τον είναι, φιλοσοφίας, όπως και εγώ. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Μιλάμε για τρέλα τότε ειδικά, λέει ο Μάκης, προφανώς για την Ευρυδίκη. Λοιπόν, ναι, ας πούμε, αν πεις στο AI ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής του Ρήλου, θα σου πει ο Σφακιανάκης.
1: Λοιπόν, δεν
0: είναι
1: έξω. Το έβαλα.
0: Το έβαλες και. Και.
1: Έχει κάποιες σωστές πληροφορίες, είναι η αλήθεια, γιατί τις αντλεί προφανώς από το Big Win Sport FM. Έτσι. Ναι. Δεν έχει δηλώσει, λέει, ποτέ δημόσια αποκλειστικά και ένα και μόνο αγαπημένο τραγουδιστή. Ωστόσο, είναι ευρέως γνωστός για τη μεγάλη του αγάπη στην Ελένη Φορερό και υπάρχει μουσική.
0: Μπορείς να βάλεις και για μένα μετά.
1: Ότι ο Frank Banks, ο τραγουδιστής των Banks Romana τέλος πάντων, με τον οποίο διατηρεί στενή φιλία.
0: Αλήθεια.
1: Όχι. Εντάξει, το ξέρω τον άνθρωπο, μιλάμε, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στις εκπομπές, αλλά στενή φιλία με τον Frank δεν έχω. Τον Μπανούση, τον Σιδηρόβλη, τον Άσημο, Μάλαμα. Έχω να παίξω Μάλαμα και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό. Ίσως επειδή εχθές παίχτηκε το κομμάτι με την Τζόρτζια. Δεν είναι απίθανο.
0: Να πήρε μουσικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Στο γνωστό AI έχεις μπει.
1: Ναι, στο Google το AI.
0: Α, οκ.
1: Στο Google το AI. Και μετά βάζει ως ερώτηση, θα θέλεις να μάθεις ποιο συγκρότημα έχει προβάλει περισσότερο μέσα από το ραδιόφωνο, μήπως για τη λίστα τραγουδιών playlist που συνήθως παίζει στις εκπομπές του. Του λέω ναι. Περίμενε. Πού πήγε η απάντηση. Α, ναι. Λοιπόν. Μάσκες εμφανίζει, το τέλος εποχής. Και αυτό έχω πολύ καιρό να το παίξω. Τον καπετάν Σιαφάκα. Οκ. Από του Σοχρά είναι το αγαπημένο του Μπαγκανίνη αυτός. Προφανώς έχει πάρει κάποια λίστα από τις πολλές και έχει βάλει μερικά πράγματα. Ας πούμε, τα κόκκινα τα μπλουζ του Μητροπάνου. Βιτάλη Γαλάνη. Active member που δεν παίζω πια. Τέλος πάντων. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Ίσως μάλλον εκεί έχει πάρει την playlist από τα γενέθλιά μου. Εκεί πρέπει να παίξει τελευταία φορά active member. Τέλος πάντων. Εντάξει, κομισικό. Θες να βάλω το για σένα.
0: Αυτό κάνω τώρα. Δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αγαπημένο τραγουδιστή του δημοσιογράφου Σταύρο Καλογεράκη. Ο ίδιος επιλέγει να μην αναφέρεται δημόσια σε προσωπικές μουσικές προτιμήσεις. Οκ, λάθος. κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Μπάλα με τα Μουσική στον Big Win Sport FM. Μάλιστα. Οκ. Αυτό μου απάντησε.
1: Εμένα μου βγάζει, ωστόσο, μέσα από τις μουσικές του επιλογές και το προσωπικό του προφίλ, προκύπτει η πιο έντονη προτίμησή του στην alternative rock και indie σκηνή.
0: Μέσα έπεσε. Μέσα έπεσε.
1: Στηρίζει ενεργά τον Νίκο Γκανάλε, στις ζωντανές του εμφανίσει στο Instagram.
0: Ποιος είναι ο Νίκος Γκάνα?
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Εγώ τον Νίκο Γκάνο ξέρω.
1: Γουστάρεις τον Τόμ Σμιθ, τον Editors. Έχει εκδηλώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον frontman των Editors, παρακολουθώντας τον live και αναδεικνύοντας τη μουσική του στο Instagram. Ότι να είναι, ποιος είναι ο Νίκος Γκάνας? Κάτσε να δούμε.
0: Εγώ τον Νίκο Γκάνο είπα, ξανά.
1: Νίκος Γκάνας. Ένας τραγουδιστής είναι. Η ζωή που ονειρεύτηκα, ένα τραγούδι του βλέπω.
0: Οκ. Okay.
1: Νεαρός.
0: Οκ. Okay. Τι να πεις.
1: Τι να πει.
0: Όπως σχολίαζε και ο διευθυντής σύνταξης στο Star, ο Ηλίας Παπανικολάου, σε ένα από τα βιντεάκια του.
1: Έλα,
0: στο...
1: έχει μπερδέψει με άλλο καλογεράκι.
0: Τέλος πάντων, κάτσε να σου πω. Σχολίαζε στην εκπομπή του που έχει στο YouTube για το κανάλι, τους Leaders, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τόσο έξυπνη και πρέπει να τη χειριζόμαστε με δεξιοτεχνία για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε κτλ. Και λίγες ώρες μετά, αφού το είδα το βίντεο, γιατί χθες παρακολούθησα ένα βιντεάκι του κτλ., βγαίνει πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα να βγάζει, ας πούμε, κάποιον άλλο καλογεράκι και τον συνδέει με το ραδιόφωνο κτλ. Και να λέει για τον Νίκο Γκανά, που δεν ξέρω τον άνθρωπο, δηλαδή πραγματικά, και του ζητάω συγγνώμη. Ο Χρήστος Τερακόπουλος στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Γεια σου, κύριε Χρήστο. Λοιπόν.
1: Χθες στο στούντιο, σήμερα πάλι στο στούντιο από τις οθόνες.
0: Ναι, ναι. Έτσι του μιλάω, να ξέρετε, κύριε Χρήστο. Λοιπόν. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Ηλίας Παπανικολάου σε αυτό το πράγμα με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως και ο Χρήστος Τερακόπουλος είχε πει ότι. Έχει πει μια πολύ μεγάλη ατάκα επίσης από το ραδιόφωνο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βγάζει φοβερά αποτελέσματα εάν είναι έξυπνος αυτός που το χειρίζεται, μπορεί να βγάζει ανόητα αποτελέσματα αν αυτός που τη χειρίζεται είναι ανόητος. Και έχουν απόλυτο δίκιο και οι δύο σε αυτό το πράγμα και θέλει λεπτούς χειρισμούς. Και έτσι όπως παρακολουθούσα πριν από καιρό τώρα, πριν από ένα δίμηνο, επειδή είμαστε τώρα πόσες μέρες με τη φάση του πολέμου και τα λοιπά στη Μέση Ανατολή, έβλεπα ένα ρεπορτάζ που αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς εντοπίσανε τον... Όχι, δεν ήταν για τη Μέση Ανατολή, ήταν για τον... αυτό που συλλάβανε στην Κούβα, το Μαδούρο. Το πώς τον εντοπίσανε. Το ότι χρησιμοποίησανε την τεχνητή νοημοσύνη και βάλανε όλα τα δεδομένα από τις δημόσιες εμφανίσεις του και βρήκαν το πού βρίσκεται και έτσι κατάφεραν οι μυστικές δυνάμεις της Αμερικής να τον συλλάβουν το Μαδούρο.
1: Μες.
0: Και κάπου αλλού διάβασα ή είδα ότι μία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που είναι στην Αμερική δεν συνεργάστηκε με τις μυστικές υπηρεσίες και την έχουν βγάλει τώρα από τα προγράμματα επιδότησης της χώρας. Επειδή αρνήθηκε να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα της...
1: Δημοκρατικός πάντα, ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι. Ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να τα ξέρουμε, γιατί είναι το παρόν και δεν είναι το μέλλον. Έχει μπει για τα καλά στο πετσί μας η όλη φάση με την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλοί τη χειρίζονται. Το θέμα είναι να τη χειρίζεσαι σωστά, ορθά, και να μην κάνεις παραπάνω πράγματα από αυτά που πρέπει να κάνεις ως άνθρωπος και να μην ξεφεύγουν από τις δυνατότητές σου. Λοιπόν, αφού δεν σου είπε πάνω επίσης, ο Παναγιώτης Ζήλος έχει χάσει 75 κιλά το τελευταίο διάστημα. Ναι, θα υπήρχε θέμα. Λοιπόν, καλημέρα κάθε μέρα. Ακούω τον Πάνο πότε έχει από, λέει ο Γιάννης από Βόρεια Ιδία. Από αύριο, νομίζω. Από αύριο θα έχει ο Ρήλος. Το περήφανο κουρασάο, αν κάνει νίκη την τελευταία αγωνιστική, θα περάσει.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Λοιπόν, θα σας πω ακριβώς πώς έχουν τα δεδομένα στον πέμπτο όμιλο του Μουντιάλ. Η Γερμανία είναι πρώτη με 6 βαθμούς. Έχει περάσει ήδη στην νοκάουτ φάση με τις δύο νίκες που έκανε. Η ακτή Ελεφαντοστού είχε κερδίσει στο πρώτο μάτς με τον Ισημερινό. Έχει 3 βαθμούς. Και... τώρα ο Ισημερινός με το Κουρασάο έχουν από ένα βαθμό, γιατί ήρθε 0-0 το μεταξύ τους παιχνίδι τώρα τα ξημερώματα, και παίζει η Γερμανία με τον Ισημερινό και το Κουρασάο με την ακτή Ελεφαντοστού. Εάν ο Ισημερινός δεν κερδίσει τη Γερμανία και το Κουρασάο κερδίσει την ακτή Ελεφαντοστού, θα περάσει το Κουρασάο. Τόσο απλά τα δεδομένα, δεν πάω σε πιο περίεργα πράγματα. Και επίσης δεν ξέρω τι θα γίνει με τους καλύτερους τρίτους, εάν θα είναι μέσα κάποια ομάδα. Αυτή τη στιγμή το Κουρασάο είναι τέταρτο στη βαθμολογία, γιατί έχει φάει τα 7 γκολ από τους Γερμανούς. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση για όλους εσάς που ρωτάτε και αγωνιάτε για το Κουρασάο. Πολύ μεγάλη ομάδα και πολύ ωραία εμφάνιση. Με ψήνει, δηλαδή, αν έπαιρνα μία εναλλακτική που έλεγε πριν alternative εμφάνιση, το Κουρασάο είναι μία τέτοια εμφάνιση. Πολύ ωραία ως φανέλα. Ο αδερφός μου έχει στείλει τώρα. Ξεκινάει η Ιαπωνία, πάμε μωρή Ιαπωνία. Ως γνωστός φίλος των άνιμε, στηρίζει η Ιαπωνία. Έτσι και έτσι και ήδη έχουμε μεγαλώσει με Pokemon, Dragon Ball κτλ. Οπότε, γιατί όχι να μην υποστηρίξουμε τους φίλους μας τους Ιάπωνες. Λοιπόν, και ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Μεσσηνία έχει στείλει μήνυμα από εκεί πέρα από τους αγρούς και γράφει «Καλημέρα Σταύρο με την παρέα σου, γεια σου και σένα Παναγή». Να πάω και στο διαβάστη και στον αδερφό μου να μην το έχω και το ψάχνω. Ερτένα λέει ο φίλος εδώ πέρα στο τέτοιο.
1: Αφού σε ρώτησα.
0: Ρε φίλε, Ερτένα δεν έχει ενημερωτική εκπομπή πρωί-πρωί, δεν είναι ο Κοταρίδης.
1: Άμα έχει αγώνα προφανώς δεν θα είναι.
0: Εγώ διαφωνώ, αλλά οκ. Okay. Νομίζω ότι ξεκινάει τα ξημερώματα ο Κοταρίδης. Ο συνάδελφος. Για να δω εδώ πέρα.
1: Κοταρίδης, Γιόκ, Μάτς.
0: Μάτς έχει.
1: Βλέπεις.
0: Α, παίζω ύμνος της Ιαπωνίας.
1: Σηκώσεις.
0: Να σηκωθώ όρθιος. Α, βγαίνουν οι ομάδες, οκ. Okay. Έβαλε τις 15 φόνες στο παιχνίδι ο Ρήλος. Παντού παίζει τέτοιο ο Γιώργος Κούδας. Μεγάλο Αλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οπότε ετοιμαζόμαστε τώρα. Την Ίση και οι Ιάπωνες μπαίνουν.
1: Στο ινέρτιο.
0: Ναι. Λοιπόν, και κάτι μου στείλει ο αδερφός μου στο Instagram. Από μέσα τη πρέπει να στο Instagram για να δω τι στείλει.
1: Μην τον μπερδεύεις μωρέ. Σε ένα μέσα στέλνω του.
0: Μάικλ Τζόρνταν και Στεφ Κάρι βλέπω εδώ πέρα. Μάλλον ποιος είναι ο πιο ανώτερος, τι να πω. Και βλέπω τώρα φωτογραφία που ανέβασε και η Αγγελικούλα στο Instagram. Που παίζει πιάνο. Είναι σε κάποιο οδείο εδώ πέρα. Δεν είναι, ξέρω αν είναι αυτό που, είναι της, που πηγαίνει η κόρη της. Όπως τη λέω, το Μαϊμουδάκι. Ωραίες φωτογραφίες.
1: Ναι, είναι το χιλιοστό μάτσο αυτό που παίζεται στο Μουντιάλ. Είναι ιστορικό παιχνίδι αυτό που παρακολουθείτε.
0: Σόπα ρε, το χιλιοστό παιχνίδι στη διοργάνωση. Φτάσαμε 1000 παιχνίδια Μουντιάλ.
1: Εντάξει φίλε, θα φτάνουμε
0: από το 1930 θα μου πεις.
1: 100 χρόνια Μουντιάλ σε 4 χρόνια.
0: Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία. Και κάποιο παιχνίδι μου φαίνεται θα γίνει στην Ουρουγουάη επαιτειακά. Αν δεν κάνω πολύ πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Α, ωραία. Ευχαριστώ που με επιβεβαιώνεις. Για να μην φανώ αναξιόπιστος στο κοινό μας.
1: Στο κοινό, βεβαίως.
0: Ναι. Τι λέει εδώ πέρα. Στο Earth News είναι ο Κοταρίδης. Άρα κάνανε αυτή την επιλογή στην Ερτένα. Γιατί κάποια προγράμματα του Earth News παίζουν και στην Ερτένα, από όσο ξέρω. Και χάσα την αρχή χωρίς φώτα και όλοι οι αναπτήρες, λέει. Μπούμερ, ε.
1: Ευχαριστούμε. Ποια αναπτήρες, λες, η αλήθεια. Κινητά.
0: Κινητά.
1: Έγινε και χτες που όταν ανέβηκε ο Δελιβοριάς.
0: Α, οκ. Πώς συγκρίνεις τώρα το release Miss Cumbria με το παγκόσμιο κύπελο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
1: Βλέπεις τη θάλασσα, θα καταλάβαινες.
0: Οκ.
1: Φωτακίων.
0: Οκ. Κάτσε να δούμε και τα μηνύματα. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακάρα. Γεια σου Ζεμπίλα και στην Κύπρο μας τους φίλους εκεί πέρα. Επιδοτήσεις και στο Αμέρικα. Ακούω, ζείτε η ελεύθερη αγορά. Δεν μπορώ να διαβάσω το υπόλοιπο που λες πέρα, Νίκο. Να είσαι καλά.
1: This is capitalism.
0: Ναι. Τι άλλο έχει. Το είπαμε για το Κουρασάο. Μπορεί, λέει ο Ρήλος στην εκπομπή του, να βάλει το Μένικα και τα άχρηστα ρολόγια. Σάκης original.
1: Σάκη μου, είναι σχεδόν έτοιμη λίστα.
0: Καλημέρα, Σταύρο. Μετά από χρόνια η Γερμανία πάει με αξιώσεις για κάτι καλό. Μεγάλη νίκη πετύχαμε, λέει ο Άγγελος. Καλημέρα και στον Άγγελο. Ένας φίλος πανηγυρίζει για τον επικείμενο ερχομό του Ομπράντοβιτς και γράφει Ομπράντοβιτς παραπέρα και τα λοιπά. Κάτι άλλο δεν βλέπω, αλήθεια λέω. Υπάρχει μια φημολογία ότι είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά ο Ομπράντοβιτς για να αναλάβει τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Επιμένουν οι Σέρβοι, κλείνει μέχρι τη Δευτέρα συμφωνία ο Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο, αποχαιρέτησε ο Γκριγκόνης. Για πάντα μέλος της οικογένειάς μας, έγραψε ο Παναθηναϊκός. Μία άλλη δημοσίευση από τη Σερβία λέει: ο Μπράντοβιτς έχει υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Ποιες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, για να δούμε τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, υποστηρίζει ότι σύμφωνα το Telesport, το σερβικό, λέει ότι υποστηρίζει συμφωνία με αυτές τις πληροφορίες. Το συμβόλαιο μεταξύ Παναθηναϊκού και τον Μπράντοβιτς έχει υπογραφεί με διάρκεια 3 ετών και αποδοχές περίπου 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Του δόθηκε η εγγύηση ότι κανένας δεν παρεβαίνει στο έργο του. Τι άλλο έχει, ότι επιστρέφει και επίσημα στον Παναθηναϊκό, το σύλλογο που έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες σελίδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, θα καθίσει ξανά στον πάγκο των Αθηναίων. Τα 10,5 που σας είπα είναι μία από τις μεγαλύτερες προπονητικές κινήσεις των τελευταίων ετών, δεδομένων όλων όσων έκανε με τον Παναθηναϊκό κατά την προηγούμενη θητεία του και τη θύμη που έχει ανάμεσα στους παδούς του ελληνικού συλλόγου. Αυτά από το Telesport, αυτά από εμάς. Πάμε σε διάλειμμα με τις επιλογές της αρετής και επιστρέφουμε με την έναρξη του αγώνα, την Ισία ή Ιαπωνία.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.

0: εδώ, είμαστε εδώ. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Λίλος. Και έβαλε γκολ η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό με τον Κομαντά. Άμα το λέω σωστά. Δεν έχει πολύ ιαπωνικό όνομα βέβαια. Κάτσε να δω γιατί είναι και μικρά καταγράμματα. Κομάντα. Καμάντα. Το βρήκαμε. Το όνομα του Ιάπωνα που άνοιξε το. Πώς το λένε, το σκορ. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε και πρωτοσέλιδα και καιρό και ζώδια. Οπότε αρχίστε να στέλνετε λίγο και τα ζώδια σας, αν θέλετε να διαβάσουμε κάποιο συγκεκριμένα. Και αρετή, πες μας και το δικό σου, να κάνουμε και αναφορά και στο δικό σου ζώδιο, γιατί δεν το θυμάμαι. Οπότε περιμένω τα ζώδια σας για να μπορέσουμε να κάνουμε και αυτή την στήλη που χθες την αμελήσαμε και υπήρξαν διαμαρτυρίες. Λοιπόν, στέλνει ένας φίλος τώρα και λέει: ο λαγοκέφαλος δεν είναι απειλή για τον άνθρωπο, το έχουν παρακάνει τα μέσα ενημέρωσης, εκτός και αν κρύβεται κάτι πίσω από αυτό. Φίλε μου, είναι απειλή για τον άνθρωπο ο λαγοκέφαλος. Υπάρχει θέμα με το συγκεκριμένο ψάρι. Και όπως άκουσα, λόγω της αύξησης θερμοκρασίας στη Μεσόγειο, το συγκεκριμένο είδος ψαριού ήρθε από μέσω της διόρυγας του Σουέζ στη Μεσόγειο. Και υπάρχει θέμα και έχει αυξηθεί το πλήθος του στις ελληνικές θάλασσες μεταξύ άλλων και είναι ζήτημα.
1: Το ζήτημα είναι ότι καταστρέφει και
0: και τα υπόλοιπα ψάρια.
1: Ναι.
0: Και τα υπόλοιπα ψάρια.
1: Είναι
0: ιδιαίτερα επιθετικό και μπορεί να φάει από ό,τι διάβασα και μεγαλύτερα από αυτό ψάρια. Mm-hmm. Είναι τόσο. Αφού μπορεί να διαλύσει ένα αλουμινένιο προς το κουτάκι, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει σε έναν άνθρωπο ή στα υπόλοιπα λένε ψάρια.
1: Λαγό, διότι τα μπροστινά του δόντια είναι πολύ
0: κοφτερά.
1: Κοφτερά. Ναι.
0: Κοφτερά, όπως ο λαγός τρώει τα καρότα. Και τα διαλύει έτσι ακριβώς και κάνει και ο λαγοκέφαλος. Γι' αυτό προσοχή στους λαγοκέφαλους και στους ξεροκέφαλους. Λοιπόν, και πανηγυρισμοί στη Νέα Ιωνία για την Ιαπωνία. Και καλή ξεκούραση στον αδερφό μου που πάει για ύπνο. Και μου έστειλε φωτογραφία και του Σογκόκου. Μόνο αυτός θα μπορούσε να το κάνει. Ο Λέπουρας ζητάει χθες. Ευχαριστώ και την αρετή για αυτά που...
1: Στην δεύτερο.
0: Παράλίγο. Το απεσόβησε ο αμυντικός της Τινησίας, από ό,τι κατάλαβα, γιατί πρόλαβα αφού πάλι είχε φύγει. Λοιπόν, λέει ένας δαγκώνει στα γεννητικά όργανα. Δεν ξέρω να δαγκώνει εκεί πέρα, αλλά υπάρχει
1: θέμα. Στα πόδια λογικά.
0: Είδα ένα βίντεο στα social, όπου πήγαιναν διάφοροι ανόητοι, αυτό που λέγαμε πριν για την τεχνητή νοημοσύνη, και πειράζαν τους λαγοκέφαλους και κάποια στιγμή ο λαγοκέφαλος έβλεπε τους ανθρώπους κτλ. Και λέγανε: τι ωραία ψάρα, κλικούλη είναι κτλ. Και πάει μια τύπισσα και της δαγκώνει το χέρι.
1: Να, ωραία.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Είσαι πανέξυπνη. Θα πάρεις βραδείο. Όπως λέει και ο Μαϊκής που λέγεται αυτός ο τέτοιος.
1: Θα βρέξει παρά λίγο δεύτερο πάλι.
0: Πάλι.
1: Θα βρέξει πολλά.
0: Λοιπόν.
1: Δεν τους προλαβαίνουν την ίση.
0: Μας έστειλε εδώ πέρα η αρετή. Λέει το χειρότερο Παρθένος, αλλά ξέρω ότι μετά από 30 παίζει ρόλο ο οροσκόπος. Έχω οροσκόπο Παρθένο εγώ.
1: Μια χαρά είναι ο Παρθένος.
0: Και εγώ συμφωνώ.
1: Τις τάξεις και τις. Πώς το λένε. Κοίτα εδώ, που τόσο σε.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Ρίλο, ήρθε η ώρα να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα. Οπότε κάντε λίγο υπομονή και εσείς για να ακούσετε το ζώδιό σας. Ξέρω ότι ανυπομονείτε κάθε φορά. Οπότε πάμε να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο και μετά καιρό κτλ. Φως των σπορ για να φύγει γρήγορα γιατί με ταλαιπωρεί λιγάκι. Με την καρδιά του, κλειδωμένη επιστροφή του Κάρμο, άλλαξε μυαλά και κατάλαβε ότι ο Πειραιάς είναι μονόδρομος. Χαμόγελα και η Ασμαήλοβιτς συμφωνία με τον παίκτη λυγίζει η Σαντέρφιορτ. Στο τραπέζι και ο Άρον Μάρτιν για αριστερός μπακ. Εναλλακτική λύση για χαφ ο Ιβάν Μαρτίν. Σενάριο για τον Σαλσίδο του Όφη ως τρίτο φορ. Τελειωμένη μεταγραφή του Πόποβιτς σύμφωνα με τους Σέρβους. Βέβαια ο Κώστας Νικολακόπουλος πήγε τον Χριστό Γιώργο. Θα δούμε. Τι θα γίνει τελικά. Αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, ξέρετε. Και ανάλογα με τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Εκτελεστές. Εμπρόμπεϊ και Χάπκο οδήγησαν την Ολλανδία σε νίκη 5-1 επί της Σουηδίας και έφεραν στην κορυφή του εκτομίλου του Μουντιάλ. Μείωσε ο Ελάγκα το 5ο γκολ ο Σάμερβιλ. Ίδιο σκόρο από την ανάποδη της πρεμιέρας για τους Σουηδούς που ανησυχούν. Χαμός στην Τουρκία για τον πρόωρο αποκλεισμό παρά τις πολλές ευκαιρίες. Ύμνη στη Βραζιλία για Κούνια μετά το 3-0 επί της Αϊτής. Πλήγμα με Ραφίνια. Απόψε Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Βέλγιο, Ιράν, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι και Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία. Που μάλλον θα το γράψω αυτό. Αγωνία για Γκάγκο. Ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και νυν προπονητής της Ουνιβερσιτά Ντε Τσίλε υπέστη καρδιακό επεισόδιο και χειρουργήθηκε άμεσα. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, ο Γκάγκο.
1: Κοίτα για πόσο δεν πήγε γκολ. Για πόσο δεν πήγε.
0: Χιλιοστό.
1: Χιλιοστό.
0: Η Ιαπωνία, ε. Μάλιστα. Ροναλντίνιο η επιστροφή. Η Ιταλική Ραβένα ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον Βραζιλιάνο θρύλο του ποδοσφαίρου.
1: Πλακάκια δεν είχε αυτή.
0: Πώς?
1: Συγγνώμη, συνέχισε.
0: Πλακάκια είπες. Είσαι γραφικός.
1: Έχω, είμαι γραφικός. Αυτός λένε Ραβένα.
0: Οκ. Okay. Έρχεται και υπογράφει σήμερα στην Αθήνα ο Ισπανός θεματοφύλακας Ινιάκη Πένια για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να επισφραγεί στη συμφωνία του και επίσημα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για τα επόμενα χρόνια ο Ετιέν Καμαρά. Πιο κοντά, απανατά δημοσιεύματα σερβικών μέσων κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία του Παναθηναϊκού με ο Μπράντοβιτς αλλά και για πιθανούς μεταγραφικούς στόχους των Μπόγκα Τρέι Λάιλ στη λίστα. Στη Ζάλγκυρης επίστρεψε ο Γκριγκόνης. Βαλκανιονίκες Μίλτος και Κατερίνα με ένα μόλις άλμα 8-36 ο Τεντόγλου ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η Κατερίνα Στεφανίδη Χρυσή Ολυμπιονίκη στο Επικοντό στο Ρίο Τζανέιρο πρώτευσε με 4-48. Αυτά έχει εδώ πέρα η εφημερίδα και φίλοι για πάντα αποχαιρετά η εφημερίδα των ΦΑΛ που υπήρξε χθες ο αποχαιρετισμός. Mm-hmm. Ώρα των σπορ, πανικός και λατρεία για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες ενωσίτες στην Καλαμάτα αποθεώθηκε ο Ηλιόπουλος που επανέλαβε η άκυνη στάση ζωής και κίνημα. Τρομερό μήνυμα σε μικρό φίλο του Ολυμπιακού, η δωρεά στα χωριά SOS και η επίσκεψη στα εκπαιδευτήρια Μπουγά, σκηνές λατρείας και στη Νέα Κίο για την ΑΕΚΑΡΑ. Η ΑΕΚ δεν ασχολείται με τον Μπαμπίκα. Λέει εδώ πέρα, σημαντική κίνηση με τον 22χρονο διεθνή Τζάνο Μπατί στο Χάντμπολ Ανδρών και φιλικό με τη Σαμσουσπόρ στις 29 Ιουλίου θα δώσει η Ένωση. Κόκκινος πρωταθλητής Χρυσάθη για Στάνιτς και Ισμαϊλόβιτς, τα δίνει όλα ο φρύλος 11 εκατομμύρια. Στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ έχει ανεβάσει ο Ολυμπιακός την προσφορά του στη Λουντογκόρετς για το Σέρβο Μαέστρο και στα 3,5 προς την Σαντέφιορντ για το Σουηδό Στόπερ. Τι ζητούν οι Βούλγαροι και οι Νορβηγοί για να πούν το ναι γιατί έχει προβάδισμα ο φρύλος. Κλείνει γκολκίπερ ο Τσομπανίδης, του Πανσεραϊκού είναι αυτός. Μοναδικό αφιέρωμα με χιούμορ και μεγάλες αλήθειες λέει εδώ πέρα. Το μυστικό για τον Ιδάν Μαρτίν, οι απαιτήσεις της Τζιρόνα και το 30% της Βιγιαρεάλ. Ρόκα και Καντιού, συνεχίζονται οι επαφές με Τζιρόνα και Λοριάν. Και υπάρχει επίσης αντίο για τον Φαλ. Σπορντέι, η πρίκα του Νίστρουμπ. Απανοτά χτυπήματα του Παναθηναϊκού στο παζάρι για να φορακίσει τον νέο προπονητή που παρουσιάζεται σήμερα. Είπε το νέο Ντεφράι και ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα. Σίγουρη Ιταλή για τη μεταγραφή του Ολλανδού Βράχου. Νέα πρόταση για Φαντρόχελεν στην Σαμσουσπορ. Φουλάρι και για επιθετικό μέσα στην εβδομάδα. Οι εξελίξεις. Ανακοινώθηκε ο νέος δανεισμός του Τσάβες. Συμβόλαιο μέχρι το 30 υπέγραψε ο Καμαρά. Ενδεκάτος Γάλλος που φοράει τη φανέλα του Τριφυλιού. Ο Ισπανός θεματοφύλακας Ινιάκη Πένια έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές για συμβόλαιο τριών συν ενός χρόνων από την Μπαρτσελώνα. Κάρμο και Σμαΐλοβιτς λέει εδώ πέρα για τον Ολυμπιακό. Ψάχνει χαφάρα η ΑΕΚΑΡΑ. Πάω και τρελές σεζόν του Λύση. Άρης ψάχνει νέο Μανού Γκαρθία. Μπάσκετ Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός και όλο πιο κοντά στον Ομπράντοβιτς. Εθνική Ανδρών με άρωμα Ευρωλίγκας. Η εθνική του Σπανούλη γεμίζει με όπλα τη Φαρέτρα. Αντίο Γίγαντα, οι Ερφέλφκοι ανακοίνωσαν το διαζύγιο με τον Μουσταφά Φαλ μετά από 5 χρόνια. Παίρνει μπουζούκι ο Αστέρας και η Ηρακλής ο Ματσάρη πιέζει τον Ισίνιε. Μάλιστα. Και στη Live Sport, καταιγίδα. Μεταγραφικό ντεμαράζ από τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε ο Ετιέν Καμαρά. Έρχεται σήμερα ο Ινιάκη Πένια. Τελειώνει με Ντεφράι και Τσάπρα μέχρι το 30 το συμβόλαιο του Γάλλου Μέσου. Γιατί ο Νίστρουπ επέλεξε τον Ισπανό goalkeeper. Προσωπικά χειρίζεται ο Αλαφούζος το θέμα του δεξιού μπακ του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα ο λόγος. Τρέλα για Ζότς. Επιστρέφει ο Κάρμο. Ο Αγγολέζος στόπερ μίλησε με τον Μεντιλίμπαρ που τον υπολογίζει. Γυρίζει και ο Μασούρας. Και επειδή έγινε αναφορά εδώ πέρα στην εφημερίδα. Πολύ σημαντική για εμένα η επιστροφή του Μασούρα, γιατί πέρα από όσα έχει προσφέρει ο Μασούρας είναι και μια πολύ σημαντική παρουσία για τα ερυθρόλευκα αποδυτήρια, γιατί αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα και μπορεί να βάλει και σε τάξη ορισμένα πράγματα στα αποδυτήρια. Όχι πως ήταν άνω κάτω, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει ένας παίκτης όπως ο Μασούρας, ο Φορτούνης κτλ. Που ξέρουν το DNA του Ολυμπιακού και μπορούν στους νεοφερμένους και σε κάποιους που δεν ξέρουν τι σημαίνει το DNA του Ολυμπιακού να τους βάλουν σε τάξη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κοντά σε Στάνιτς ο Ολυμπιακός, έτοιμος να κλείσει και τον Ισμαήλωβιτς στην τελική ευθεία για Καντιού και Ρόκα. Λύση από Σαββίδη και Χατζηδιάκος. Μάθημα fair play από Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ. Και πάμε να δούμε και την. Μέτροσπορτ. Ένα λεπτάκι. Τι γράφει εδώ πέρα. Για το Λύση βλέπω εδώ πέρα πρωτοσέλιδο. Εν αναμονή του Λύση και του στόχου. Στον ΠΑΟΚ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Ιταλού τεχνικού και μία εξήγηση της ΠΑΕ ως προς τον στόχο και το πλάνο εν ώψη της νέας σεζόν. 3,5 χρόνια με μάχες και αξέχασες στιγμές. Συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού του Τόμας Κετζιόρα. Υπέροχος άνθρωπος ο Λουτσέσκου μου δίδαξε πολλά. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ήσασταν καταπληκτικοί. Γκουστάβο Βαρέλα, στα υπόψη του ΠΑΟΚ για να αποκτηθεί ως δανεικός από την Μπενφίκα ο 21χρονος σήμερα γιος του Φερνάντο Βαρέλα. Α, γι' αυτό μου φημίζει κάτι. Που παίζει επιθετικός. Μάλιστα. Ωραία αυτά. Σύνδεσμος ΠΑΟΚ ΕΒΟΣ μου. Η ομάδα ξεγυμνωμένη, υποσχέσεις ανεκπλήρωτες, ασέβεια στο Λουτσέσκο, δώστε εξηγήσεις. Γράφει εδώ. Στον Άρη, ποδοσφαιρικό Άρη δεν έχει ρε παιδιά. Δεν έχει. Έχει μπασκετικό όμως, υπογράφει ο Μπίρτς και ο Δημητρίεβιτς. Ο Καναδός Σέντερ αποχαιρέτησε τη Φενέρμπαχτσε και είναι θέμα ελαχίστου χρόνου να ανακοινωθεί από τον Άρη, όπως και ο Σκοπιανός Γκάρτ που τελειώνει σήμερα τις υποχρεώσεις του με την Μπάγερν. Στο αντίστοιχο τμήμα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, βόμβα στο 3 και τα Ιρή. Η απόκτηση λέει ενός σουτέρ που θα προκαλέσει αίσθηση και η ανανέωση του Αμερικανού playmaker είναι οι δύο τελευταίες κομβικές κινήσεις του ΠΑΟΚ για τη συγκρότηση του ρόστερ. Και ο Στάιλς δηλώνει ανυπόμονος. Αυτά έχει Μέτροσπορτ, αυτά έχουν οι αθλητικές εφημερίδες, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, περιμένω τις υπόλοιπες παραγγελίες σας για τα ζώδια και πάμε να δούμε την πρόγνωση καιρού όπως την έχουμε καταγράψει στο sportfm.gr. Έρχεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Η ηλιοφάνεια και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού την Κυριακή 21 Ιουνίου, με τον υδράγυρο να ανεβαίνει ακόμη περισσότερο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα Δωδεκάνησα δεν αποκλείται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο τα 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα ενισχυθούν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιωνίου θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά ο υδράγυρος θα αγγίξει τοπικά ακόμα και τους 35 βαθμούς. Στην ανατολική νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα κοιμαθούν από 27 έως 29 βαθμούς, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα θα φτάσουν κατά τόπους τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά καιρός. Οπότε μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόγνωση. Υπάρχει και η πρόγνωση καιρού από το δελτίο ειδήσεων του Sky, αναπεριοχή και φυσικά η πρόγνωση καιρού μέχρι και την 5η 25 Ιουνίου 2026. Αυτά με τον καιρό. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα για τους κρυούς και τα λοιπά. Εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό που λέει και γι' αυτό το λόγο δεν το μεταφέρω, φίλε μου. Και ο Ανδρέας από τον Πειραιά λέει: ποιος Μασούρας βρε Σταύρο που δεν ξέρει να τριμπλάρει, το ποδόσφαιρο τον έχει ξεπεράσει πλέον. Διαφωνούμε, προχωράμε. Δεν βρίζεις, οπότε μπορεί να διαβαστεί το μήνυμα. Μέχρι στιγμής μόνο η αρετή έχει στείλει. Οπότε πάμε να δούμε τη γενική πρόβλεψη των ζωδίων και να δούμε. Λοιπόν, θέλουμε τη γενική πρόβλεψη. Θέλουμε την Παρθένο για, για την αρετή. Το Ξώτης είναι η Ειρήνη και η Υδροχό για τον Ρήλο. Άμα έρθει κάτι άλλο στο ενδιάμεσο θα το διαβάσουμε. Δύο ζώδια θα πάνε τις βόλτες τους σήμερα 21 Ιουνίου. Δες αν είσαι μέσα. Λοιπόν, Η Σελήνη θα βρίσκεται και σήμερα στην Παρθένο, όμως με το εξάγωνό της με τον Ερμή στον καρκίνο αργά το πρωί, η διάθεσή μας να μην σπαταλήσουμε την Κυριακή μας στο σπίτι με δουλειές και λοιπές υποχρεώσεις θα είναι μεγάλη. Θα θέλουμε πολύ να βγούμε, να επικοινωνήσουμε, να εκφράσουμε σκέψεις και άποψεις, αλλά και να συζητήσουμε. Ενώ δεν αποκλείονται και οι έξοδοι για φαγητό ή καφέ. Το βραδάκι δε, το εξάγωνο της με τον διάχα στον καρκίνο, όχι μόνο θα μας πρόξει να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο εκδηλωτικοί, αλλά συμβάλλει και στο να πετύχουν και ευχάριστα περιστατικά που θα μας ανεβάσουν το ηθικό. Είναι η ιδανική ημέρα για να συναντήσουμε φίλους και γνωστούς, να πάμε τις βόλτες μας, να βγούμε για φαγητό, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά, ξεχνώντας άγχη και προβλήματα. Μια χαρά. Οι δύο που θα έχουν κέφι και αισιοδοξία θα είναι αυθόρμητοι και μέσα στην τρελή χαρά είναι η Παρθένη και η Καρκίνη. Καθώς η Σελήνη χτυπά τον πρώτο και τρίτο του οίκο αντίστοιχα. Μάλιστα, θα καταφέρουν να κλέψουν τις εντυπώσεις, να ακούσουν κολακευτικά σχόλια για την παρουσία τους ή να κάνουν σημαντικές γνωριμίες. Επιπλέον, οι ρυθμοί της ημέρας θα είναι πιο χαλαροί, χωρίς άγχος και πίεση, με αρκετές ευκολίες και βοήθειες, δώρα, ενδιαφέροντα και γνωριμίες συναρπαστικές. Άντε, μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ έχω κανονίσει κάτι για σήμερα, κύριε Ρίλο. Σας τα έχω πει εσάς. Mm-hmm. Θα βρεθώ σε μια εκδήλωση, οπότε μακάρι, λόγω του οροσκόπου, να περάσουμε έτσι ωραία που λέει και το. Και η πρόβλεψη να περάσει στο Astrology. Αυτά για το γενικό και πάμε στην Παρθένο. Ο ήλιος περνά στον 11ο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο τις φιλίες, τις συνεργασίες, τους στόχους και τα σχέδια που θέλεις να υλοποιήσεις. Το επόμενο διάστημα θα έχεις περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσεις νέα πρόσωπα, να διευρύνεις τον κοινωνικό σου κύκλο και να συμμετάσχεις σε ομάδες ή δραστηριότητες που σε εκφράζουν. Η υποστήριξη που θα λάβεις από φίλους ή συνεργάτες μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για την εξέλιξη των σχεδίων σου. Παράλληλα, θα αναθεωρήσεις τους μακροπρόθεσμους στόχους σου και θα βάλεις νέες προτεραιότητες για το μέλλον. Είναι μια περίοδος που ευνοεί τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και την πραγματοποίηση επιθυμιών που μέχρι τώρα έμοιαζαν μακρινές. Μην ανοιχτός στις νέες γνωριμίες, γιατί μία από αυτές μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική. Ακούσατε τι? Λοιπόν, πάμε στον τοξότη για την ειρήνη. Η είσοδος του ήλιου στον 8ο σου φέρνει στο προσκήνιο βαθύτερα συναισθήματα, οικονομικές υποθέσεις και σημαντικές προσωπικές μεταμορφώσεις. Το επόμενο διάστημα θα θελήσεις να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες που αφορούν κοινά οικονομικά, δάνεια, κληρονομικά ή οικονομικές συμφωνίες, ενώ παράλληλα θα εξετάσεις πιο προσεκτικά τις σχέσεις εμπιστοσύνης στη ζωή σου. Είναι μία περίοδος που μπορεί να σε βοηθήσει να κλείσεις οριστικά κύκλους που έχουν ολοκληρώσει τον σκοπό τους και να αφήσεις πίσω φόβους ή ανασφάλειες. Παράλληλα, η διέστησή σου θα είναι ιδιαίτερα έντονη και θα σε καθοδηγήσει στις σωστές αποφάσεις. Μέσα από τις εξελίξεις που θα προκύψουν, θα αποκτήσεις μεγαλύτερη δύναμη και αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, καλό είναι να αποφύγεις στις σχέσεις σου τις εξαρτήσεις και τις κοινές ζηλοτυπίας. Μάλιστα. Πριν πάμε στο ζώδιο του Ρίλου, να δω αν έχει έρθει κάτι άλλο. Δεν έχει έρθει εδώ πέρα, να δω και στο κινητό. Όχι. Πάμε στον υδροχό για το Ρίλο. Μόνο για το Ρίλο. Λοιπόν, άκου Παναγιώτη μου εδώ πέρα τι λέει για εσένα. Η καθημερινότητα αποκτά πιο έντονους ρυθμούς. Ευχαριστούμε πολύ, έχω ένα ρεπό αυτήν την εβδομάδα. Καθώς ο ήλιος περνά στον έκτο σου και αυξάνει τις υποχρεώσεις και τις ευκαιρίες για οργάνωση. Το επόμενο διάστημα θα ασχοληθείς περισσότερο με την εργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Τις ευθύνες και την καλύτερη διαχείριση του χρόνου σου. Το έχω βγάλει ήδη πρόγραμμα. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να υιοθετήσεις πιο υγιεινές συνήθειες. Πόσο, αναρωτιέμαι εγώ, να φροντίσεις τον εαυτό σου, ξαναρωτιέμαι πόσο, και να βελτιώσεις την ποιότητα της καθημερινότητάς σου. Στον επαγγελματικό χώρο μπορεί να αναλάβεις νέες αρμοδιότητες ή να βρεις λύσεις σε προβλήματα που σε απασχόλουσαν. Πόσα προβλήματα να λύσω? Είτε εδώ πέρα είτε στο Σταρ. Με σωστό προγραμματισμό και συνέπεια θα μπορέσεις να αυξήσεις την αποδοτικότητά σου και να δημιουργήσεις πιο γερές βάσεις για το μέλλον. Κύριε Ρίλο, εσύ τι άλλη υποχρέωση θα αναλάβεις πέρα από αυτά που έχεις ήδη?
1: Ξέρω ότι άλλα θα προκύψει. Τι να σου απαντήσω?
0: Δεν ξέρω. Οπότε κάτι μπορεί να προκύψει είτε εδώ πέρα είτε στο κανάλι. Δεν ξέρω τι θα προκύψει. Ελπίζω να μην ετοιμάζει κάτι ο προϊστάμενος μου στο κανάλι ή η προϊστάμενη μου εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά με τα ζώδια. Τι να πω. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει κάτι πιο έντονο λίγο πριν την... μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Γεια σου Βίκτορα. Καλημέρα τριόπεδα. Σήμερα θα τρέξω στο τρίτο γαλάτσι ραν στις 9. Στα 5 χιλιόμετρα. Καλή Κυριακή να έχουμε. Μάικ Απολλωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλό αγώνα φίλε Μάικ. Μακάρι να έρθουν Μπόγκα και Λάιλς στον 7άστερο. Τι λέει? τα μαμ είναι για το πλάνο Ζότς. Τα μαμ. Απλά το έχεις δύο λέξεις. Και ο Στιφανάρας λέει εδώ πέρα: Σταύρο, δεν κινδυνεύουμε από λαγοκέφαλους, αλλά από τους ξεροκέφαλους που είπα εγώ νωρίτερα. Και έχουμε cooling break στο Τινησία Ιαπωνία 0-1 και πανηγυρίζουν εδώ πέρα οι φίλοι του Μεξικού, που μάλλον γίνεται ο αγώνας για τα 1000 παιχνίδια. Αυτό το match ορόσημο στη διοργάνωση. Είδες κάτι όσο μετέφερα πρωτοσέλιδα καιρό?
1: Όχι,
0: και
1: όχι, γιατί κοίταζε και εγώ κάτι το οποίο θα ασχοληθεί η εκπομπή μετά, οπότε...
0: Ωραία η φανελά της Ιαπωνίας. Και μην τα λέω πολύ δυνατά, γιατί μπορεί να ακούει ο άλλος.
1: Είναι καταπληκτική του Μεξικού.
0: Και του Μεξικού είναι ωραία, αλλά είναι ωραία η Ιαπωνία.
1: Εδώ τι έχει κάνει ο τύπος.
0: Έχει βάλει αυτό το καπέλο που έχουν οι Μεξικανοί, πώς λέγονται αυτοί.
1: Σαπαγόνι είναι. Ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, φίλε, εδώ πέρα να δούμε. Να δούμε αν έχουμε κανένα μήνυμα. Αλλιώς να σας πάμε στο διάλειμμα σιγά-σιγά. Α, έχει στείλει Αγγελικούλα και τώρα το θυμήθηκα. Οπα, κόλλησε τα μηνύματα, για κάτσε να πάλι ρεφρές. Στο Viber είναι η Αγγελική. Χρόνια πολλά, λέει, στους μπαμπάδες. Είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής, μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Τι Κυριακούλα είναι αυτή? Mm-hmm. Κυριακούλα και πολλά πραγματάκια. Και λέει εδώ πέρα η Αγγελική: Έχω ανατριχιάσει μόνο στην ιδέα της επιστροφής του Ομπράντοβιτς. Μακάρι να έχουμε ωραία πράγματα με τον Ομπράντοβιτς, μακάρι να έχουμε ωραία πράγματα με τον Ολυμπιακό, μακάρι να έχουμε πράγματα ωραία με τους Θεσσαλονικείς και με την ΑΕΚ και να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα χωρίς τοξικότητα, όπως σχολίασα και προ δύο εβδομάδων ήτανε. Και ανέβασα το σχετικό απόσπασμα στα social media, στο Facebook και στο Instagram, για όποιον δεν το έχει ακούσει. Και να μην ασχολούμαστε με τα γύρω-γύρω, εκτός από το αγωνιστικό που είναι το πιο σημαντικό στην όλη κατάσταση που παρακολουθούμε εμείς ως επαγγελματίες και εσείς ως θεατές, οπαδοί, φίλαφλοι και οτιδήποτε άλλο. Με αυτό το μήνυμα θα πάμε στο διάλειμμα να ακούσουμε τις επόμενες δύο επιλογές της αρετής και θα επιστρέψουμε για να μπορέσουμε να δούμε τι άλλο υπάρχει σε αγωνιστικό και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσετε εσείς σε επίπεδο.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζωζώνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζωζώνη μου, εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport 94,6 και έκανε το 2-0 η Ιαπωνία. Έκανε το 2-0 η Ιαπωνία πριν από λίγα λεπτά.
1: Με το που φύγαμε στο κομμάτι.
0: Ναι, κάτσε να δω ποιος το έβαλε. Το βάλε ο Γέδα. Γέδα, αγιάσε. Αγιάσε, Γέδα. Μάλιστα, 2-0 οι Ιάπωνες. Μεγάλη σκορ ασφαλείας, το πούμε έτσι. Και συνεχίζουν το σφυροκόπημα στους Τινήσιους. Και λέει εδώ πέρα ένας φίλος, πολύ κακή ομάδα η Τινησία. Ότι μπάλα δεν κρατούν, ευκαιρία δεν κάνουν. Απορώ πως πήγαμε στο Μουντιάλ αυτή το Κουρασάο, το Εκουαδόρ. Το Κουρασάο, λίγα τα λόγια σου, ε. Λίγα τα λόγια σου για το Κουρασάο. Γιατί θα μπλέξεις, έχει οργανωμένους εδώ πέρα στην Ελλάδα του Κουρασάου. Λοιπόν, σχεδόν όλοι οι Ιάπωνες παίκτες παίζουν στην Ευρώπη, γι' αυτό παίζουν και ωραία μπάλα. Ναι, έχει αρκετούς είναι η αλήθεια. Ένας άλλος δίνει μια άλλη διάσταση στο παγκόσμιο κύπελο και λέει: καλημέρα Σταύρο, πολλά τα λεφτά λέει στο Μουντιάλ. Το κανάλι στην Αμερική που έχει τα δικαιώματα έδωσε 480 εκατομμύρια και θα βγάλει 200 εκατομμύρια μόνο από το cooling break. Ναι, γιατί είμαι χορηγό ουσιαστικά γι' αυτό. Και ήθελα να πω, ωραίο γκολ, ωραίο τελείωμα. Το έδειξε τώρα και ο φίλος μας ο Αγιάσε εδώ πέρα συγκινημένος και ο προπονητής που έχει γίνει viral με το πώς λέγεται, One Note λέγεται το anime, αν δεν κάνω λάθος, που έχει γίνει viral, έχει πέρα μια μορφή έτσι, ένα cartoon που έχει, άμα το ξέρει κάποιος, νομίζω ότι λέγεται One Note, αν δεν κάνω λάθος. Έχει γίνει πολύ viral ο προπονητής της Ιαπωνίας. Λοιπόν, η μπασκετική Ρεάλ, ποιο προπονητή θα έχει εφόσον φύγει ο Σκαριόλο? Δεν έχω ιδέα. Αυτά θα τα απαντήσουν οι μπάσκετοι. Χρήστος Ζομπόλης, Παναγιώτης Κεφαλάς. Ένας άλλος φίλος λέει: δεν πάει καλά και φέτος ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού. Πάλι σε παίκτες χαμηλού επίπεδου πάει ο Φίος Μέντι. Βλέπω να βγάζει μέχρι Χριστούγεννα. Ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν, βγάλαμε συμπεράσματα. Σήμερα στηρίζουμε Δόνη, να πάει για την υπέρβαση. Η Σαουδική Αραβία παίζει με την Ισπανία, 7 η ώρα. 7 η ώρα, 7 η ώρα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Και είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε πόντο στο Μουντιάλ. Επειδή είχε έρθει 0-0 το πρώτο παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν βλέπω εδώ πέρα, πάω στο κινητό. Δεν έχει ούτε εδώ. Κάτι θέλω να μεταφέρω. Α, ναι, ακούσαμε Νίκο Μακρόπουλο και τα λοιπά. Και ποιος άκουσε Νίκο Μακρόπουλο live σήμερα, φίλε Παναγιώτη?
1: Ποιος?
0: Σάσα Βεζέκοφ.
1: Σάσα Βεζέκοφ.
0: Ήταν πάνω στο μαγαζί στο Ντέους, που είναι ο Γιώργος Σαμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο. Και είδα φωτογραφία ότι ήταν και ο Σάσα. Γιατί οι κεραίες μου τα πιάνουν όλα. Όλα. Έχει πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί πέρα έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει ο Βεζέκοφ. Και ήταν και εκεί. Άδεια έχει, ρεπό έχει, μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Αν και βγήκε και είπε στον Μπαρτζόκα, δεν ξέρω αν το είδες στο βίντεο του Βεζέκοφ, που είπε ότι coach λέει ερχόμουν εδώ πέρα κρυφά και τα λοιπά και στεκόμουν σε εκείνο το σημείο. Μπράβο Σάσα που τα δίνεις όλα στον coach, να ξέρει πού θα σε βρίσκει όταν θα πηγαίνει στη Λιόλιου. Λοιπόν, και πέρασε ωραία με τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Δεν γίνεται να περάσει καλά με αυτό το δίδυμο. Και πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελική ευθεία με το πρόγραμμα της ημέρας και ό,τι άλλο υπάρχει από τα μηνύματά σας.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κλείστε τα μάτια Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Top FM 102,4.
0: Με ποια έπαιξε ρίλο, θύμισέ μου.
1: Ποιος.
0: Ήρθε ο φίλος μας, ο Ρομπόλης.
1: Καλώς Χριστά.
0: Ξέρεις ποιος θα είναι προπονητής της Real Madrid στο μπάσκετ? Σκαριόλο. Άρα συνεχίζει ο Σκαριόλο. Συνεχίζει ο Σκαριόλο. Πήρες άμεσα την απάντησή σου και δεν χρειαζόταν να περιμένεις. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, με το πράσινο ακροτήρι. Με το πράσινο ακροτήρι και η Σαουδική Αραβία για να διορθώσει κάνει το 0-0 με την Ουρουγουάη. Ο οποίος τερμοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου, δεν ξέρω αν το είδες, είχε όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ 48.000 ακόλουθους στο Instagram και έχει ξεπεράσει τώρα ο τύπος τα 11 εκατομμύρια. Ο τερμοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου. Πολύ δυνατό έτσι influencing μπορεί να κάνει ο τύπος. Πώς σου αλλάζει η ζωή σε ένα match. Οπότε να δούμε τι θα κάνουν μετά οι Ισπανοί με τους Ουρουγουάνους. Δύσκολο match, σκληρό match. Οπότε πολλά θα κριθούν σήμερα. Σήμερα είναι το match κριτήριο για τους Ισπανούς. Γιατί αν δεν κερδίσουν σήμερα θα μπλέξουν σε τέτοια περιπέτεια που θα είναι, μιλάμε, το γλέντι τρικούβερτο. Να δούμε τι θα κάνει η Πορτογαλία, που δεν έπεισε συνολικά. Και όλο αυτό το πράγμα, που είναι παιχνίδι με παιχνίδι, δηλαδή δεν μπορείς να κρίνεις από τώρα. Okay, έχει η Αγγλία τον Κέιν, βγήκε μπροστά στο πρώτο παιχνίδι. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στη διοργάνωση. Δεν μπορείς να κρίνεις από τώρα. Και ήρθε και μήνυμα από Αγία Παρασκευή μεριά, Blue Curaçao Gate 1. Το νου σας, λέει εδώ πέρα ο φίλος μας από την Αγία Παρασκευή. Ο Δημήτρης είναι, απλά για να ξέρετε, ποιος υπογράφει σαν Curaçao Gate 1. Οπότε μην μπλέξετε μαζί τους, με τους φίλους του Curaçao. Ο κόσμος λέει έτρεξε για διαρκέως και ο θρύλος θα παίξει με εξτρέμι το γέροντα Ρόντι, ναι, και τον Άμυαλο Κάρμο. Πάλι ένα γκολ, ανά 30 τελικές θα έχουμε. Εγώ θα το δω από την άλλη μεριά. Γιατί να φταίει ο Μεντιλίπαρ και να μην φταίνει γύρω-γύρω? Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ο Μεντιλίπαρ προφανώς συζητάει με κάποιους ανθρώπους και τα λοιπά. Κάποιους παίχτες θέλει. Γιατί να φταίει ο Μεντιλίπαρ και να μην γίνεται, ας πούμε, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ας πούμε, ότι δεν προκύπτουν αυτές οι επιλογές που θέλουν διοίκηση και προπονητής. Ο Καρεμπέ και ο Κοβάσεβιτς. Δεν είναι μόνο με τη Λίμπαρα στην ομάδα. Μπορεί να είναι αυτός ο κοινός που φαίνεται περισσότερο, γιατί είναι στον πάγκο της ομάδας και διαχειρίζεται ένα ρόστερ. Αλλά δεν είναι ο νούμερο ένα υπεύθυνος σε όλα τα δεινά της ομάδας ή στις κακές αποφάσεις ή στις κακές στιγμές που μπορεί να υπάρξουν στις διαπραγματεύσεις. Λέω εγώ τώρα. Και αναρωτιέμαι. Τέλος πάντων, καλημέρα Σταύρο. Φρέσκια είδηση από Αμερική. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκλεισε στον Άρη με 40 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Προφανώς τρολάρει ο φίλος, αλλά μπορεί να το δούμε σε 5, 6, 7, 8 χρόνια αυτό να γίνεται και να δούμε τον Γιάννη σε κάποια ελληνική ομάδα και γιατί όχι στην ομάδα του φίλου του Σιάο. Έληξε μόλις το πρώτο ημίχρονο την Ισία η Ιαπωνία με 2-0 να προηγούνται οι Ιάπωνες, Ουέντα στο 31 και Καμάντα στο 4ο λεπτό τα γκολ των Ιαπωνέζων που πάνε να πιάσουν τώρα τους 4 βαθμούς, θα πιάσουν και την Ολλανδία και θα γίνει χαμός την τελευταία αγωνιστική. Άλλη είδηση δεν βλέπω εδώ πέρα από ο φίλος που είπε για τον Αντετοκούμπο. Εντάξει, τι ωραίο σύστημα αυτό που κάνανε οι Αριανοί. Ο προπονητής την Ισίας λέει είναι σαν τον Οικονομόπουλο. Αλήθεια, δεν το πρόσεξα, για κάτσα να το ξέρω. Την Ισία Coach World Cup. Για να δούμε. Ο Ρενάρ. Χεβρέ Ρενάρ. Για να δούμε. Όχι. Καμία σχέση. Ότι θα μπορούσε να είναι σε κάποιο μαγαζί της παραλιακής. Θα μπορούσε να είναι ο τύπος με τα ποκαμεσάκια του και τέτοια. Αλλά όχι. Καμία σχέση. Πρώτα απ' όλα έχει γκρίζες φαβορίτες. Αυτά ο Οικονομόπουλος ακόμα είναι νέος μπροστά του. 57 ετών είναι ο άνθρωπος. Οπότε όχι. Από μένα είναι όχι. Άλλο μήνυμα. Να δω εδώ πέρα. Όχι, δεν έχει. Οπότε πάμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα είναι σε εξέλιξη το Τινησία Ιαπωνία 0-2. Στις 7 η Ισπανία αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Και στις 10 το βράδυ το Βέλγιο παίζει με το Ιράν. Το οποίο Βέλγιο δεν μας τρέλανε, να το πούμε έτσι. Που ήρθε ισόπαλο με την Αίγυπτο στο πρώτο παιχνίδι. Στη μία τα ξημερώματα έχουμε το παιχνίδι Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι που είναι για τον όμιλο, που είναι η Ισπανία με την Σαουδική Αραβία. Και στις 4 τα ξημερώματα η Νέα Ζηλανδία παίζει με την Αίγυπτο και να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το μάτς. Και αύριο το απόγευμα στις 8, δυστυχώς θα είμαι στο κανάλι, okay, θα παίζει η Αργεντινή με την Αυστρία. Να δούμε τι θα κάνει η ομάδα του Μέση και αν θα βάλει άλλο ένα γκολάκι ο Αργεντινός θρύλος της Ίντερ Μαϊάμι και θα γίνει πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι με 16 γκολ στην πρώτη θέση μαζί με τον Κλόζε που είχε ξεπεράσει έναν άλλο θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Ρονάλντο, το φαινόμενο, τον οποίο τον έβλεπα χθες στα highlights που παρακολούθησα λίγο σπίτι τη Βραζιλία, τι έκανε εκεί πέρα με τον Κούνια κτλ. Και ήταν με τον Ροναλντίνιο παρέα και βλέπανε τους πιτσιρικάδες τους εναντί εκείνων εννοώ. Αλλά είναι, σε πιάνει μια νοσταλγία, μια απογοήτευση, μια στεναχώρια βλέποντας τη Βραζιλία και λες πού πάμε ρε παιδιά, πού πάμε, που έλεγε και ο Αυλονίτης με τους Βραζιλιάνους. Όταν προσωπικά εγώ πιτσιρικάς έχω δει το Μουντιάλ το 98 λίγο, γιατί ήμουνα γύρω στα 9 χρονών, οπότε δεν καταλάβαινα πάρα πολλά πράγματα να αντιληφθεί το μυαλό μου λεπτομέρειες. Και έχω δει και τη Βραζιλία του 2002 με Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος, δηλαδή με όλους τους παιχταράδες. Και βλέπω αυτούς εδώ πέρα πραγματικά κατάντια, που λέει και μια ψυχή γνωστή. Ή μια άλλη που σε πιάνει μια ιδέα. Αλλά ακόμα και η Βραζιλία του 2006 που δεν είναι, που είχε παιχταράδες, ας πούμε Αντριάνο, Κακά, νομίζω ήταν και ο Ροναλντίνιο τότε, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος, και υπήρχαν ελπίδες για κάτι πολύ καλό στα γήπεδα της Γερμανίας. Και βλέπεις τώρα αυτούς εδώ πέρα. Ξέρετε ότι παρότι με Ρεάλ τον Βινίσιους δεν τον πολύ συμπαθώ, όπως δεν πολύ συμπαθώ και τον Εμπαπέ, γιατί θεωρώ ότι δεν έχουν το ειδικό βάρος για να αγωνιστούν σε μια ομάδα όπως είναι η Ρεάλ. Γιατί εγώ έχω διαφορετικές αξίες στο μυαλό μου όσον αφορά τους παίχτες. Το να βλέπεις τώρα αυτά τα παιδιά να παίζουν για την ομάδα τους και να πεις αυτούς έχει τώρα ο Αντσελότη, με ποιους να πάει. Τραυματίστηκε νομίζω και ο Ραφίνια, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Οπότε με αυτούς πορεύεται, αυτούς έχει, αυτούς ξέρει, τι να κάνει. Αλλά είναι μια απογοήτευση για εμένα που υποστηρίζω γενικά διαχρονικά Βραζιλία στα παγκόσμια κύπελα. Τώρα στο Μουντιάλ αυτό θα ήθελα να κάνει μια καλή πορεία η Πορτογαλία, να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται και να δούμε το τι μπορεί να κάνει. Όπως είπα και νωρίτερα, δεν θεωρώ ότι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την Πορτογαλία είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο, όταν δεν υπάρχει τρόπος να τροφοδοτηθεί ο Κριστιανό Ρονάλντο από πίσω. Γιατί έπαιζε ως εννιάρη, θετικός ο Κριστιανό, όταν δεν φτάνει η μπάλα στον ίδιο, πώς θα μπορέσει να απειλήσει την αντιπαλή εστία, ας πούμε, ο Πορτογάλος. Είναι ένα δεδομένο αυτό. Πες το.
1: Αδιάλογο κάνει. Γίνεται μπαλιά από τα πλάγια, υπάρχει παίχτης στο πέναλτι και βάζει ο Κριστιανό το πόδι του πίσω για να φτάσει την μπάλα και να βάλει γκολ. Εντάξει, οκ. Κόβεται σοβαρή ευκαιρία τώρα. Δηλαδή υπάρχει μόνο στο παίχτης, ποιο είναι το εννιάρι, δεν θυμάμαι, της Πορτογαλίας, το πέναλτι, να εκτελέσει, ας πούμε, εντάξει, με δύο αμυντικούς μπροστά, αλλά οκ. Όλο το τέρμα πιάτο.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλες εποχές.
1: Δεν θα αφήνει να περάσει, προφανώς.
0: Και συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο για το Μουντιάλ. Άλλες εποχές τότε και άλλη εποχή τώρα. Η Βραζιλία έχει ευρωπαϊστεί, δεν έχει παίξει από το εγχώριο πρωτάθλημα. Και μόνο έχει δει τη Βραζιλία το 82. Νομοτελειακά όμως μια ομάδα δεν μπορεί να έχει συνέχεια καλές φουρνιές. Βλέπει Γερμανία. Τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ τα έχει Μάρτα 17. Η αντίστοιχη Βραζιλιάνα θρύλος του ποδοσφαίρου. Τι λέει εδώ πέρα. Καλημέρα, Βασίλη Κεσαριανή. Έχω μια πορεία. Ακούω τον Σπορ FM. Ο Οικονομόπουλος σε ποια ομάδα παίζει, αναρωτιέται ο φίλος. Πολύ πρόξιμο και σε αυτό το Μουντιάλ για Αργεντινή. Ντροπή σας, κύριε Ινφαντίνο, που είστε και Ιταλός. Είναι Ελβετός, να ξέρεις, ο Ινφαντίνο. Δεν είναι Ιταλός. Στην Ελβετία έχει γεννηθεί.
1: Φαντάζομαι Ιταλούς γονείς, προφανώς.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ψάξει τώρα και το. Δεν έχω πάει στο ληξιακό αρχείο του ανθρώπου. Ο Μπακαμπού λέει: αν είχε τελειώματα, θα φύγει από Ολυμπιακό, λέει. Okay. Και ένας άλλος φίλος λέει: σωστά λέει αυτά που είπες για το Θείο Μέντι, αλλά έδειξε ότι δεν αλλάζει. Πάλι την ίδια δεκάδα θα δούμε που πήρε το conference. Παραδείγματος χάρη, θα βάζει πάλι τον Φορτούνι δεξί εξτρέμ και θα τον κράζει ο κόσμος. Να σου πω κάτι. Επειδή έβλεπα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού κτλ., οι παίχτες που έπαιξαν, που λες εσύ, οι παίχτες του conference, ήταν και αυτοί που απέδιδαν καλύτερα στο πλάνο του Θείου Μέντι. Για να λέμε αλήθειες. Δηλαδή ο Αντρέ Λουίς έκανε μια καλή εμφάνιση στη Νέα Φιλαδέλφια και μετά εξαφανίστηκε. Ο Κλέιτον δεν έδειξε τίποτα. Δεν μπορεί να παίζει με παίχτες που δεν δείχνουν και να τα ακούει και από πάνω. Οπότε με αυτούς που θεωρεί ότι θα πάει καλύτερα και του βγαίνει κιόλας και στο γήπεδο, με αυτούς θα πάει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να πάει με τους άλλους που δεν τραβάνε. Και δεν μπορεί να φταίει πάντα ο προπονητής. Δεν μπορεί να φταίει ο Λουτσέσκου για τα δεινά του ΠΑΟΚ όταν δεν έχει ενισχυθεί η ομάδα και έχουμε φτάσει μία εβδομάδα πριν και δεν έχει ανακρίνωση προπονητή ο ΠΑΟΚ.
1: Πήρε την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Ναι. Τώρα αυτήν την εβδομάδα μου φαίνεται ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τραγικό αυτό από μόνο του. Δεν μπορεί να φταίει πάντα ο προπονητής ή ο εκάστοτε προπονητής. Δηλαδή θα έρθει ο Λύση τώρα. Δεν μπορεί να τα ακούσει ο Λύση επειδή δεν έχει κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ ή δεν έχει κινηθεί σωστά ο ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό κομμάτι. Δηλαδή, οκ, okay, να μιλήσουμε για τεχνικά ζητήματα, αγωνιστικά και οτιδήποτε άλλο, αλλά ας βάλουμε και τα δεδομένα στη σωστή σειρά. Δηλαδή, δεν γίνεται έτσι. Ενώ ο coach της ΣΑΚ ήρθε με ρόμβο, είδε ότι δεν τραβάει, άλλαξε σύστημα και να χάσει 8 μήνες. Και έχει να χάσει 8 μήνες. Εντάξει, άλλη περίπτωση ο Νίκολιτς. Φίλε Σταύρο, φιλικά στο λέω, και άλλες εποχές δεν έφτανε η μπάλα από πίσω μπροστά, αλλά υπήρξαν ομάδες με υπερπαίκτες που πήραν το παγκόσμιο. Π.χ. Αργεντινή το 86, Γιάννη Σίδνεϊ, 90 κιλά, 90 κιλά άτριχος. Πού είσαι, ρε Γιάννη, αρέσει. Πού είσαι, ρε ψυχή. Στο 90. Στείλε πιο νωρίς. Στείλε την επόμενη εβδομάδα. Θα περιμένω ραντεβού, Ο Μπρούνο Φερνάντης ήταν στο πέναντι όπως Σταύρο Μέση σοφάρισε στα γκολ του Κλόζε. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη συζήτηση και Γιάννη, επειδή δηλαδή και θα τελειώσουμε, είναι άλλες οι εποχές. Δεν μπορείς να έχεις τον Μαραντόνα ή τον Εουσέμπιο ή τον οποιοδήποτε παίχτη που θα τραβάει μια ομάδα. Είναι άλλες οι εποχές. Είναι ομαδικό το άθλημα. Και αν δεν τραβάει η ομάδα, δεν θα τραβήξει και το αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να βασίζεσαι σε έναν παίχτη. Γυρίζει τώρα ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί ο Φορτούνης μόνος να κάνει τα θαύματα. Πρέπει το σύνολο να τραβήξει. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστούμε και πάλι την Αρετή για τη συμμετοχή της. Ευχαριστώ τον κύριο Ρήλο και καλή ξεκούραση να το ευχηθώ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Και εμείς θα πορευτούμε με όποιον είναι την επόμενη εβδομάδα. Το να έχετε μια μπορνά. Καλή εβδομάδα. Κύριο Μπουρνά θα έχουμε, όπως είπε. Mm. Και τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας και χαρά σας, παιδιά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.

Ξυπνώ τη νύχτα και οδηγάω στους δρόμους πάνω από τα αυτοκίνητα. Περνάω ξυστά από τον άνθρωπο τους ώμους, πρόσωπα ακίνητα. Έτσι μετέωρος πατάω σε δύο κόσμους, ο μισός πραγματικός κι ο άλλος μισός να έχει τα άστρα για νόμους, γεννημένος ουρανός. Μένω στην πόλη σας, μα είμαι ένας ξένος, περαστικός και πάντα παρεξηγημένος. Εμένα η γλώσσα η δική μου είναι άλλη.

0: υπάρχει.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.

Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

Νέα Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά.

Δεν θα σωθείς από τη σφαίρα. Θα πέσεις κάτω. Θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις. Δεν είναι το παλτό σου, Μπέρτα. Είναι σταυρός.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 0 79 914.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
6: Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. We'll be right back.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: στην άκρη του κόσμου με μάτια ανοιχτά.
1: Μπορεί η αγάπη να σβήσει το πόλεμο. Μπορεί το αύριο να φέρνει το όρφο. Μπορεί το μυαλό μου να κάτσει φρόνιμο. Δεν ξέρω, δεν με βρίσκει τόσο έτοιμο. Γιατί χωρίς φίλη και λίγο μόνο χλή. Το πώς χορεύει λογική σε ένα στενό σκηνή. Και εδώ φοβάμαι κάποιον άστεγο χωρίς φωνή.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa, η απόλυτη εμπειρία spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.

0: Το. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άλλε στην υγειά μα!
2: Η Νομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
6: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
6: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
2: Μόνο εδώ.
1: Μόνο τώρα.
2: Μόνο τώρα.
1: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη στην υγειά μας!
4: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Top FM 102,4.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
4: Φραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 3 του μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ είναι και επίσημο Ζέλκο Μπράντοβιτς, με τον 66χρονο τεχνικό να ανακοινώνεται από τους Πράσινους, με τους οποίους συμφώνησε για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Η ιστορία συνεχίζεται. Ο Βασιλιάς επέστρεψε, έγραψε στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σαν να μην πέρασε μια μέρα το μήνυμα της ΚΑΕ. Γύρισε εκεί όπου έκτισε δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπε, έγραψε Ευρωλίγκα. Η ιδέα που εμπνέει κάθε τμήμα του συλλόγου χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ΠΑΕ σε ανάρτησή της για την επιστροφή του Ζέλκο Μπράντοβιτς, τεχνική ηγεσία τμήματος μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας, καλώς ήρθε σπίτι σου, το μήνυμα στα social media. Στις 4 η επίσημη παρουσίαση του Τζέικουμπ Νίστρουπ. Αποστολή μας να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή, θα κάνουμε το μέγιστο, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του τριφυλιού Ετιέν Καμαρά. Σε ρυθμούς Αλέσιο Λύση κινούνται στον ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος τεχνικός αναμένεται σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Προτεραιότητα για το δικέφαλο του Βορρά η ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, με τον Χατζηδιάκο να βρίσκεται στο κάδρο. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση Γιαννούλη. Την ολοκλήρωση των μεταγραφών των Στάνιτς, Μαΐλοβιτς και Καντιού έχουν ως προτεραιότητα στον Ολυμπιακό, ωστόσο για τους παίκτες ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες από το εξωτερικό. Σταραντάρτο Πυρεωτών, 29χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Άρον Μάρτιν της Τζένοα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ στην ΑΕΚ. Πολύ κοντά στην πρόορη επέκταση της συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Γιώβιτς, όπως γράφουν στη Σερβία. Το παρόν στην απόψινη εκδήλωση για το τρόπο του πρωταθλήματος στην Πάτρα θα δώσει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ανεβάζει στροφές ο Άρης όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό. Προτεραιότητα την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και στόχο να κλείσει άμεσα τις πρώτες προσθήκες έχουν θέσει οι κίτερνοι. Τελειώνει του Ντιαντή στην Αλντερίγια. Πάει για βόμβα με Ματ Μόργκαν ο Άρης. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, οι Θεσσαλονικείς έχουν κάνει πρόταση 2 εκατομμύριων ευρώ για διαιτές συμβόλαιο στον 29χρονο γκάρντ, με τις δύο πλευρές να είναι κοντά σε συμφωνία. Τα δικαιώματα του 16χρονου Σέρβου Δημήτρη Πούρτιτς πήραν οι κίτρινοι, όπως γράφουν στην πατρίδα του. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Σε επαφές με την Παρτίζαν βρίσκεται ο Ζακ Λεντέι. Σύμφωνα με τη Mozart Sport, ο 32χρονος φόρουαρντ, ο οποίος θα μείνει ελεύθερος από την Αρμάνι Μιλάνο, είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του σερβική ομάδα μετά από 2 χρόνια, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις. Την περίπτωση του Χρήστου Μανδά για τη θέση κάτω από τα δοκάρια εξετάζει Φιωρεντίνα. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Νικολός Σκύρα, ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Βιόλα, με τους εκπροσώπους του 24χρονου να έχουν ήδη πραγματοποιήσει συνάντηση με ανθρώπους του συλλόγου. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Ποιο είναι το κομμάτι, ρωτάει ο φίλος. Ναι, αδερφέ, 500 χρόνια το ίδιο, την ίδια εισαγωγή έχουμε ακόμα να το μάθεις. Το Sober των Tool είναι το τραγούδι της εισαγωγής, το οποίο εδώ και χρόνια, κάθε σεζόν, λέω να το αλλάξω, αλλά κρατάω το ίδιο γιατί δεν μπορώ να βρω κάτι καλύτερο. Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 6 δηλαδή. Μαζί μου είναι ο Στέφανο Παλουότολο, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο Σωτήρης Ταμπάκος έχει αναλάβει την οργάνωση της παραγωγής.

Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα, η οποία έχει πραγματάκια σήμερα. Δεν είναι όσο φτωχή η επικαιρότητα όσο άλλες μέρες. Έχει κυρίως Παναθηναϊκό έχει σήμερα, είναι η αλήθεια. Και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο εξελίξεις σημαντικές. Αλλά εμείς με τα πάντα θα ασχοληθούμε, όπως κάνουμε συνήθως. Ό,τι κινείται εδώ θα το συζητήσουμε, θα το αναλύσουμε. Τους τρόπους επικοινωνίας τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Μέσω των μηνυμάτων σας μπορούμε να επικοινωνούμε, να βάζουμε θέματα, να βάζετε μάλλον εσείς θέματα τα οποία θέλετε να συζητηθούν εδώ στον αέρα της εκπομπής, να λύσουμε απορίες, να απαντήσουμε σε ερωτήματα που ενδεχομένως έχετε, και όπως συνήθως λέω, να διαμορφώνετε κι εσείς με τον τρόπο σας την θεματολογία της εκπομπής.

0: Βεβαίως το θέμα της ημέρας είναι οι εξελίξεις με το, οι εξελίξεις στο μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Ομπράντοβιτς. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά στη συνέχεια. Ενώ στις 4 είναι η παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος βεβαίως εδώ και μέρες έχει πιάσει δουλειά, αλλά σήμερα παρουσιάζεται επίσημα. Θα ακούσουμε ζωντανά τι έχει ο ίδιος να πει και όποιος άλλος μιλήσει σε αυτή την παρουσίαση. Θα δούμε και Μουντιάλ, γιατί σήμερα έχει Γιώργο Δόνη στις 7, Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Με πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Και έχει και άλλα ματσάκια, θα δούμε και τα χθεσινοβραδινά και τα πρωινά, τα ματς που είχε τα ξημερώματα. Όλα θα τα δούμε αναλυτικά. Πάμε να ακούσουμε κάτι, πολύ σύντομο θα είναι, σε δευτερόλεπτα επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Να ζήσετε.
4: Εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μήπως έχει

0: από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοσης στο ACA Boost έως 250% και στο Bet365

Φυσικά και μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο για σήμα εκπομπής, όπως το Have a Drink on Me των AC/DC. Ρε φίλε μου, δεν ξέρω, είναι πολύ, η AC/DC είναι πολύ προφανής επιλογή. Δεν θέλω κάτι πιο ψαγμένο, πιο ιδιαίτερο, όμως αυτό που έχω τόσα χρόνια. Λοιπόν, καλησπέρα Άρη, λέει ο Κωνσταντίνος από τη Σαντορίνη. Άρε φίλε, σε ζηλεύω. Τα χαρακτηριστικά του στόπερ και του χαφ που ψάχνει η ΑΕΚ λόγω Μουντιάλ, οι καλές περιπτώσεις λογικά θα αργήσουν. Τα χαρακτηριστικά του χαφ που ψάχνει η ΑΕΚ είναι χαρακτηριστικά Πινέδα Μαρίν. Αυτά, παρόμοια χαρακτηριστικά, ώστε να μπορεί επάξια να αντικαταστεί, να αντικαταστήσει έναν από τους δύο όποτε χρειαστεί. Ή να παίζει και βασικός, δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, αμέσως να τον πάρεις από τα μούτρα. Αντί να σκεφτείς ότι κερδίζεις νέους ακροατές κάθε Κυριακή και γι' αυτό σε ρωτάνε για το intro, λέει ο Μπράντοβιτς 13. Είναι σωστή η οπτική σου, φίλε μου. Έχεις δίκιο. Μπορεί να είναι τελείως καινούριος και χαίρομαι, αν είναι. Λοιπόν, καλησπέρα, μια πορεία. Γιατί λέμε στις χώρες από Αφρική συνήθως οι Αφρικανοί, ενώ δεν λέμε συχνά οι Ευρωπαίοι ή οι Ασιάτες κτλ. Και λέμε τη χώρα τους, όπως οι Γερμανοί κτλ. Λέει ο Μάριος. Ωχ, βρε αδερφέ μου, τι ρωτάς τώρα. Εντάξει, από συνήθειο μάλλον. Όλα, ξέρεις, συνηθίζονται αυτά και καθιερώνονται. Τώρα, εντάξει, λέμε οι λέμε όμως και οι Νιγηριανοί. Έτσι, το λέμε. Λέμε οι Τινίσοι, οι Μαροκινοί. Οι Αιγύπτιοι, δεν λέμε οι Αφρικανοί πάντα. Όταν θέλουμε έτσι να τους εντάξουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, εντάξει, λέμε οι Αφρικανοί. Οι Ασιάτες το λέμε. Λέμε οι Ασιάτες. Όπως λέμε οι Αφρικανοί, λέμε και οι Ασιάτες. Ναι, οι Ευρωπαίοι δεν λέμε γιατί, δεν ξέρω, ίσως επειδή είμαστε και εμείς Ευρωπαίοι, τρομάρα μας, αλλά τέλος πάντων. Ο Νίκος από την Κυψέλη μου ζητάει να βάλω τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Γύρισε, λέει. Τι να βάλω, το γύρισε του Πιστολίου Καράς. Λοιπόν, όχι ρε αδερφέ μου, εντάξει. Είπαμε. Όλα έχουν και ένα όριο. Αφού δεν μπορείς να πας πολύ μακριά από το στούλ, άλλαξε το τουλάχιστον στο passive aggressive perfect circle. Ναι. Okay. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Ευτυχώς γύρισε ο Βασιλιάς ώστε να ερεμήσει λίγο ο πρόεδρος με τα βίντεο, γιατί είχε παρατραβήξει φέτος. Εντάξει. Ο καθένας το βλέπει από την πλευρά του. Λοιπόν, ναι, ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς. Έχει ανεβάσει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογραφία. Η ιστορία συνεχίζεται. The King is back. Έχει γράψει στην ανάρτησή του. Λοιπόν, μια φωτογραφία που τον έχει αγκαλιά. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη ήταν αυτή, ότι το θέμα τελείωσε οριστικά και αμετάκλητα. Τριετές το συμβόλαιό του, με την ανακοίνωση της ΣΚΑΕ στα social να λέει σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται. Λοιπόν, αυτή είναι η ανακοίνωση. Η Ευρωλίγκα επίσης έχει κάνει ένα post με τον Μπράντοβιτς, φωτογραφία τις 5 Ευρωλίγκες που έχει, τα τρόπαια. Και γράφει, επέστρεψε ο θρυλικός Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστρέφει στο Παναθηναϊκό όπου έχτισε μια δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια. Λέει, αυτά είναι η ανάρτηση της EuroLeague. Έτσι, για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια.

Ακόμα και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει υποστάρει κάτι για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Λέει, έχει ανεβάσει μια φωτογραφία, του λέει The King is back με τα τρόπαιά του και λέει ο Παναθηναϊκός είναι ένας. Μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του συλλόγου μας. Καλώς ήρθες σπίτι σου, Ζέλικο.

Ο Μπράντοβιτς γύρισε στον Παναθηναϊκό, μου λέει ο φίλος μου εδώ, ακριβώς ίδια ηλικία που γύρισε ο Ιβκοβιτς στον Ολυμπιακό. Και από ό,τι θυμάμαι, καλά τα πήγε η επιστροφή. Ναι, ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Άρη, προφανώς σε γνωρίζω και σε βλέπω και με τον Γκέτσε, αλλά όντως πρώτη φορά άνοιξα την εκπομπή σου εδώ. Να σε καλά, αδερφούλη μου. Αν θες κάτι πιο ψαγμένο, Άρη, βάλε να ακούσεις το Animals των Architects. Προτείνω οπωσδήποτε για σήμα εκπομπής. Killing in the Name από Rage Against the Machine, εάν το είπα σωστά, αυτό βάλει η εισαγωγή. Kingdom Come, Do You Like It, πώς σου φαίνεται, Άρη, για έναρξη εκπομπής. Λοιπόν, παιδιά, επειδή καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, και η επικαιρότητα δεν γίνεται και ένας χαμός, εντάξει, έχουμε καμιά πρόσληψη προπονητή, καμιά μεταγραφή, λίγο Μουντιάλ, αλλά θα έχουμε, πιστεύω, αρκετό χρόνο ώστε να φάμε μία εκπομπή ή τέλος πάντων ένα κομμάτι μιας εκπομπής με αυτό. Να μου προτείνετε ωραία τραγουδάκια για σήμα εν ώψη της νέας σεζόν. Μπάσκετ το αλλάξουμε αυτή τη φορά.

Και ωραίο θα είναι οι προτάσεις που θα κάνετε να τις επιτόπου να τις ακούμε κιόλας. Η ιδέα του Στέφανου είναι αυτή και νομίζω είναι πολύ ωραία ιδέα να κάνετε μια πρόταση και τσακ να το βάζουμε κατευθείαν και να το ακούμε και να κρίνουμε εκείνη την ώρα. Μάριος εδώ, ήταν όντως απορία τώρα με το Μουντιάλ που το ακούω συνέχεια, μου προέκυψε. Ευχαριστώ για την εξήγηση. Α, λες γι' αυτό, για το Ευρωπαίοι, Ασιάτες, Αφρικανοί κτλ. Ναι. Δημοσθένη. Ναι, δεν θα το διαβάσω στον αέρα αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για αυτό που λες. Είναι πολύ τιμητικό για μένα. Να σε καλά. Λοιπόν, Άρη, καλησπέρα. Χθες στα ημισκούμπρια είχαμε και επισκέψεις αστυνομία. Πώς βλέπεις να πηγαίνει το πράγμα? Ξέρω, ρε αδερφέ, να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό που λες. Από σένα τώρα το διαβάζω. Για επισκέψεις. Τι είδους επισκέψεις δηλαδή και γιατί? Τέλος πάντων. Τι θα γίνει, ρε μπαγλαμάδες, με το τραγούδι Backstreet Boys? Τουλάχιστον βάλε το I want it that way σαν intro στην εκπομπή. Ρε αδερφέ, εσύ έστειλες και χθες για τους Backstreet Boys. Δεν βάζουμε εδώ πέρα Backstreet Boys. Ξέχασέ το. Μην το παλεύεις. Λοιπόν, καλησπέρα. Delirio, με έχει πιάσει τρέλα. Ο Μπράντοβιτς για πάντα στο τριφύλι. Γιώργος Πανάθα. Χαρούμενοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Και λογικό. Μιλάμε για μια μεγάλη μορφή του συλλόγου. Έτσι, ο Μπράντοβιτς. Και το γεγονός ότι επιστρέφει και από τη νέα σεζόν θα κάθεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού ξανά. Μετά από τόσα χρόνια είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Μπορεί κανείς να πει ότι ο Μπράντοβιτς αποτελεί και εγγύηση για επιτυχίες, έτσι. Τώρα κατά ψέματα. Πάντα έχει επιτυχίες. Καλησπέρα, Άρη. Θες να ακούσεις ραδιόφωνο με όλα τα είδη της ροκ μουσικής και χωρίς διαφημίσεις, με ενότητες σε μεγάλα συγκροτήματα. Άκου Bob Radio. Φίλε μου, την καλύτερη μουσική τη βάζουμε εμείς εδώ τώρα, ό,τι και να μου λες. Λοιπόν, καλησπέρα, Άρη. Για πες μας τι σειρά είσαι στο στρατό στο Βόλο, ρωτάει ο Δήμος από Αθήνα. Αδερφέ μου, ξέρεις ότι ήμουν στο Βόλο? Οκ, μάλλον κάτι παραπάνω. Ξέρεις, ήμουν 2.40 2.40, 96 α. Προτάσεις από Eurovision για εισαγωγή? Όχι ρε φίλε. Eurovision, το καλύτερο κομμάτι που έχει πάει στην Eurovision είναι το Hard Rock Hallelujah. Τον Lord, δεν υπάρχει άλλο. Αλλά είναι εντάξει. Passengers in Panic, το Amnesia. Λοιπόν, θα ακούσουμε πολλά άλλα. Όμως είναι 3:30 και πρέπει να διακόψουμε. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και σύντομα θα είμαστε παρέα.

0: 8,3.
1: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο. Μιλώντας στο Sky, ο δήμαρχος του νησιού Αλεξάνδρος Αθανασίου σημείωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε και έκαψε 2.500 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, παρουσία διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ, αναμένεται να συμμετάσχουν το απόγευμα σε τετραμερή συνάντηση σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις για τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά παραμένουν κλειστά. Δεν έχει δοθεί άδεια διέλευση σε κανένα πλοίο μέχρι νεοτέρας, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία συνέχιζε να πραγματοποιείται στην περιοχή παρά τις ιρανικές ανακοινώσεις. Τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά, ομολόγησε ως 43χρονος ενοικιαστής της. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νοίγιαζε. Πάνω στο καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η ισορρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογίαν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι που διέμενε. Προσήχθη στην αστυνομία η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής μετά από 14 χρόνια αναλαμβάνει ξανά την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άλλη στην υγειά μας!
2: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
5: Η γεύση του καλοκαιριού

0: γεύση ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Είπαμε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, όλες τις, τις εξελίξεις, τις ανακοινώσεις, τα ποσταρίσματα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, από την Ευρωλίγκα, από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Λοιπόν, και διαπιστώνω βεβαίως και τον ενθουσιασμό σας που είναι πολύ έντονος και μέσω των μηνυμάτων που, που μου στέλνετε εδώ. Από εκεί και πέρα σας έχω ήδη πει ότι στις 4 είναι η παρουσίαση του Νίστρουπ, του Τζέικοπ Νίστρουπ, του νέου προπονητή του, του Παναθηναϊκού, όπως έχει εδώ και μέρες βεβαίως πιάσει δουλειά. Σήμερα ωστόσο παρουσιάζεται. Ακούσουμε εδώ ζωντανά τι έχει να μας πει.

Εξάλλου σήμερα, Κυριακή, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Νέος προπονητής ακόμα δεν έχει υπογράψει, αλλά έρχεται για αυτό το λόγο. Έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία οι δύο πλευρές, ο ΠΑΟΚ δηλαδή και ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής. Αναμένεται σήμερα το απόγευμα και γύρω στις 7.30 προσγειώνεται από τη Ρώμη. Όπως σας είπα, έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία οι δύο πλευρές και απομένουν, όπως συνήθως λέμε, τα τυπικά για να επισημοποιηθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Θα πέσουν οι υπογραφές, έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Αλέσιο Λύση θα είναι ο διάδοχος του Ράσβαν Λουτσέσκου μετά από αρκετά χρόνια. Με τον Λουτσέσκου να έχει γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ, είναι μακράν του δεύτερου πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Και αυτό από μόνο του κάνει το έργο του Αλέσιο Λύση ακόμη πιο δύσκολο. Το να διαδεχθείς τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ δεν είναι απλό πράγμα και να παρουσιάσεις, ας πούμε, έργο εφάμιλο, μάλλον είναι απίθανο, αλλά τουλάχιστον να συνεχίσεις μια ιστορία που έφερε τον ΠΑΟΚ στο υψηλότερο επίπεδο του ανταγωνισμού. Έγινε διεκδικητής του πρωταθλήματος την τελευταία δεκαετία. Αυτό συνέβη οπωσδήποτε χάρη στη διοίκησή του, αλλά σε αγωνιστικό επίπεδο συνέβη κυρίως χάρη στον Ράσβαν Λουτσέσκου.

Έχουμε ανεβάσει τώρα στο sportpavlafm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, ένα πολύ ωραίο θέμα με τους αριθμούς του Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό στα χρόνια που ήταν στον πάγκο της ομάδας. Μιλάμε τώρα για μυθικές, για αδιανόητες επιδόσεις. Ο Ομπράντοβιτς, καλά, βέβαια θα προτιμούσα να μπείτε να το διαβάσετε, αλλά θα σας πω δύο-τρία στοιχεία. Ο Μπράντοβιτς κατέκτησε, ο Μπράντοβιτς ήταν στον Παναθηναϊκό για 13 χρόνια. 13 χρόνια και κατέκτησε 23 τίτλους σε αυτά τα 13 χρόνια. Από το 1999 μέχρι το 2012. Πήρε 5 φορές την Ευρωλίγκα, πήρε 11 φορές το πρωτάθλημα μπάσκετ, το πρωτάθλημα Ελλάδος, 7 φορές πήρε το κύπελο Ελλάδας. Αναδείχθηκε, καλά, αυτό είναι ατομική διάκριση, εντάξει, 4 φορές προπονητής της χρονιάς στην Ευρώπη προπονητής της χρονιάς. Στην Ευρωλίγκα, για να καταλάβει κανείς, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε 286 μάτς στην Ευρωλίγκα και κέρδισε τα 203. Έχει 70%, 70,9 για την ακρίβεια, % επιτυχία στους αγώνες της Ευρωλίγκας. Μιλάμε για νούμερα αδιανόητα. Λοιπόν, επιστρέφει τώρα μετά από 14 χρόνια και δικαιολογημένα ο κόσμος, οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι κατενθουσιασμένοι.

Φρέντο καπουτσίνο μέτριο, παραλία και Άρη σας βεστά στα ακουστικά. Αδερφέ μου, αυτή είναι η ζωή. Αυτός είσαι, έτσι. Έτσι κυλάει ωραία η ζωή.

0: Στο τέλος ξερίζουν το γαμπρό κύριε Ασβεστά και βέβαια άλλες εποχές. Καλά, εννοείται βρε φίλε μου, τα αυτονόητα λες, δεν λες καμιά σοφία τρομερή ας πούμε. Εννοείται ότι στο τέλος ξερίζουν το γαμπρό, εννοείται ότι σε αυτή τη θητεία του Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκό θα δούμε τις επιδόσεις που θα είναι αντίστοιχες με το παρελθόν ή θα δούμε κάτι άλλο. Όλα αυτά πάντα κρίνονται στο παρκέ που λέμε, στο παρκέ, στο χορτάρι, αναλόγως. Στον αγωνιστικό χώρο πάντως. Άρη με το Holy Diver πρέπει να ξεκινά στην εκπομπή. Φανταστικό το Holy Diver αδερφέ μου, αλλά τώρα για σήμα δεν ξέρω. Δημοσιογράφε εδώ σε όλη την εικόνα. Δεν σας κάνουν εντύπωση οι επιδόσεις. Μόνος ή εποχή Στάνκοβιτς και Βασιλακόπουλου. Θες τώρα πραγματικά να κάνουμε αυτή την κουβέντα αδερφέ. Εντάξει. Τι κάνουμε άλλη φορά τώρα. Έλεος. Προσπαθώ να σκεφτώ τι έχει να φτιάξει ο Ζότς με αυτούς τους παιχταράδες και τρελαίνομαι. Ο Μπράντοβιτς για νέες ιδέες, όπως λέγαμε, κούβελας νέες ιδέες. Σαν να τα φτιάξω με τη γιαγιά της κοπέλας μου και να περιμένω μοναδικές στιγμές. Αδερφέ, μην το λες. Το λες αυτό. Δηλαδή τι, περάσαν τα χρόνια ας πούμε και το έχει χάσει ο Μπράντοβιτς. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι μια χαρά το έχει ακόμα. Ψάξω το λίγο, ξέρω τι σου λέω. RadioBob.de. Εγώ όταν θέλω να ακούσω μουσική δεν το αλλάζω από εκεί. Χωρίς διαφημίσεις, οι ενότητες στα streams. Αδερφέ μου, ωραία είναι χωρίς διαφημίσεις. Αλλά τώρα για τα mainstream ας πούμε ραδιόφωνα σαν το δικό μας, η διαφήμιση είναι απαραίτητη. Τώρα δεν γίνεται χωρίς αυτή. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Λόγω ηχορύπανσης λέει η αστυνομία στα ημισκούμπρια. Τι λέει ρε φίλε, σε συναυλία η χορύπανση. Δεν έχει ξαναγίνει. Η χορύπανση δεν είναι η χορύπανση. Όταν πας να ακούς ωραία μουσικούλα και να περάσεις καλά, δεν είναι η χορύπανση. Τώρα πάντα υπάρχουν και οι περίεργοι. Ζητώ συγγνώμη από τους περίεργους αν προσβάλλονται, αλλά περίεργοι είναι. Για συναυλία μιλάμε. Ο κόσμος πάει, τι κόσμος, έτσι μιλάμε για πάνω από 20.000 είχε χθες. Ήταν sold out στην πλατεία νερού. Ο κόσμος πήγε εκεί και πέρασε καταπληκτικά, από όσο ξέρω, γιατί δεν ήμουν. Και η δίψα του κόσμου είναι τόσο μεγάλη για να δει ημισκούμπρια που βάλαν και δεύτερη μέρα. Στις 3 Ιουλίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Στις αρχές Ιουλίου πάντως παίζουν ξανά, εμφανίζονται ξανά στην πλατεία νερού. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ, πολλά και διάφορα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέριφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Ασβεστά, έχεις σκεφτεί μήπως είσαι εσύ ο περίεργος και όχι αυτοί που χαρακτηρίζεις περίεργους? Όχι φίλε μου, δεν το έχω σκεφτεί, γιατί δεν είμαι εγώ ο περίεργος. Οι άλλοι είναι περίεργοι, διότι η δική μου η άποψη περί χορύπανσης συμπίπτει με την άποψη δεκάδων χιλιάδων άλλων ανθρώπων που πάνε στις συναυλίες. Τώρα δεν θα σταματήσουμε τις συναυλίες επειδή κάποιοι δεν μπορούν να ακούνε τη φασαρία. Λοιπόν, Θα σταματήσουμε να ακούμε μουσική δηλαδή, διότι περί αυτού πρόκειται. Τώρα, τέλος πάντων, για όσους έχουν θέματα, από όσο ξέρω το φεστιβάλ αυτό που γίνεται εδώ στην πλατεία νερού κάθε καλοκαίρι είναι τελευταία του χρονιά, φεύγει από εδώ, πάει κάπου αλλού. Οπότε αυτοί που το θεωρούν η χορύπανση θα βρουν την ησυχία τους. Λοιπόν, εμένα μια χαρά μου πέφτει πάντως να έρχομαι στις συναυλίες στην πλατεία νερού. Ο Μιχάλης λέει: έριξε χαστούκια σε Ρεάλ και Παρτιζάνο. Τεράστιος ο Μπράντοβιτς για χάρη της ομάδας της καρδιάς του. Δεν θα πέφτει καρφίτσα στο ΆΚΑ. Άνευ προηγουμένου καύσωνας, φραπεδάκι με ξεσκαρτάρισμα βιβλιοθήκης και μετά γιορτή της μουσικής σε όλη την πόλη με συναυλίες παντού. Καλησπέρες από Παρίσι. Λέει ο Θανάσης. Καλησπέρα αδερφέ μου. Αν πηγαίναμε, λέει, το χάσα. Αν πήγαν για χορύπανση μισκούμπρια, το πάμε παντέρα, θα μας δέσουν όλους, ναι. Με τα μπάτζετ που είχε από τα αδέρφια και εγώ θα έπαιρνα την Ευρωλίγα. Είδαμε τι έκανε στην Ευρωλίγα με την Παρτιζάν. Δεν νομίζω να την έπαιρνε εσύ, φίλε μου, με αυτό το μπάτζετ. Θέλει ικανότητα. Ο Μπράντοβιτς, από νέος προπονητής, πριν από 30 χρόνια, είχε επιτυχίες. Τι μπάτζετ, τι δηλαδή, αμφισβητείται η ικανότητά του, είναι ποτέ δυνατόν? Επέστρεψε ο Ζωτς, γυρνάει ο 3D. Κρίμα που δεν είναι στη ζωή ο Πάρης Δερμάνης, ο ιστορικός φροντιστής της ομάδας, λέει ο Κώστας. Ναι, φίλε. Άρη, οι επιστροφές είναι καταστροφές. Αυτό ισχύει για τις σχέσεις, φίλε. Πολλές φορές. Πράγματι, οι επιστροφές είναι καταστροφές. Κάποιες φορές. Πολλές φορές όμως στον αθλητισμό είναι ευλογία κάποιες επιστροφές. Δεν είναι απαραίτητος καταστροφικές. Έπινα τον καφέ με τον γιο μου παρέα και με ρώτησε για τον Μπατίστα. Παναθηναϊκός είμαι. Του έδειξα τον γκολ με το Ρήνο. Σε ρώτησε για τον Μπατίστα. Νομίζω ότι είναι το ότι καλύτερο μπορούσε να το δείξεις. Ναι. Λοιπόν. Γιατί πανηγυρίζεται για τον ερχομό Μπράντοβιτς? Τέτοιο πανηγύρι δεν υπήρξε όταν έπαιρνε την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός. Μεγάλο κακό σας έκανε ο Μπαρτζόκας. Αδερφέ μου, δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεσαι. Πραγματικά. Σίγουρα δεν απευθύνεσαι σε μένα, σίγουρα δεν απευθύνεσαι και στο σταθμό. Ποιο είναι το πανηγύρι ακριβώς? Εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε. Δεν πανηγυρίζουμε για τίποτα και για κανέναν. Λοιπόν, ανέφερα προηγουμένως ότι πανηγυρίζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό που είπα. Λοιπόν, και αναφέρουμε την ειδησιογραφία. Η ειδησιογραφία είναι οι ανακοινώσεις που έχουν βγει, τα αποσταρίσματα που έχουν γίνει. Αυτά είναι ειδησιογραφία, είναι επικαιρότητα. Δεν είναι πανηγύρι του δημοσιογράφου ή του σταθμού.

Αρχίζει η νέα δυναστεία στον Παναθηναϊκό με Ζότς. Βάλτε ζώνες. Βάλτε ζώνες. Η ατάκα του Μάριου Ηλιόπουλου σε κάποιους αρέσει και τη χρησιμοποιούν και σε άλλες περιπτώσεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Sepultura Refuse Resist για σκληροπυρηνική αρχή. Τρομερό τραγούδι, φίλε, αλλά θα πάμε φυλακή τώρα άμα το βάλουμε αυτό εδώ για σήμα. Άστο. Λοιπόν, θα μας κλείσουν κατευθείαν. Ο Alex 13 λέει τι δώρο μας έκανε ο πρόεδρος, τα καλύτερα έρχονται. Οκ. Okay. Μάλιστα.

Ο φίλος μου ο Κώστας από το Μόντρεαλ λέει ενδιαφέρον το Μουντιάλ μέχρι τώρα, με αρκετές εκπλήξεις. Εκπλήξεις δεν θα έλεγα ότι έχει ιδιαίτερες. Τώρα αν θεωρείς ότι η Ισπανία έφερε χ, ας πούμε, ή κάτι τέτοια, εντάξει, δεν είναι και τρομερές εκπλήξεις. Αλλά ότι έχει ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι περίμενα. Περίμενα να δούμε ψιλοσούπες, να σου πω την αλήθεια, φίλε μου, στο Μουντιάλ το φετινό. Παρόλα αυτά όμως είναι αρκετά καλό. Αρκετά καλό, έχει αρκετά γκολ, έχει θέαμα. Ορεξάτες ομάδες και ορεξάτοι παίκτες, γιατί η εποχή είναι περίεργη τώρα. Έρχονται από μια πολύ μεγάλη σεζόν. Υποτίθεται ότι είναι αρκετά επιβαρημένοι όλοι. Αλλά παρόλα αυτά βλέπετε πολύ ευχάριστα η πλειοψηφία των μάτς, των αγώνων μέχρι τώρα. Βλέπετε ευχάριστα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και ακόμα καλύτερα.

0: Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή. Τα μηνύματα σας είναι πάρα πολλά. Κάνουμε κουβεντούλα. Βοηθούν την εκπομπή τα μηνύματά σας για την κουβέντα που κάνουμε. Και πραγματικά σας ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε έτσι και στη συνέχεια. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμά μας. Στο διάλειμμα που θα κάναμε έτσι κι αλλιώς στις 4. Θα το κάνουμε λίγο νωρίτερα. Γιατί περιμένουμε να ξεκινήσει και η συνέντευξη τύπου, η παρουσίαση του Τζέικοπ Νίστρουπ, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Οπότε θα ακούμε Νίστρουπ και θα έχουμε και πάρα πολλά να πούμε στην συνέχεια. Ως τις 6, άλλωστε, εδώ θα είμαστε παρέα. Πάμε στο διάλειμμά μας και ερχόμαστε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, η συνέντευξη τύπου, η παρουσίαση του Νίστρου, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, ξεκινάει σε δευτερόλεπτα, φαντάζομαι. Αυτή τη στιγμή παίζεται ένα βίντεο με τις, φαντάζομαι, τις πρώτες στιγμές που ανέλαβε. Δείχνει τον Ίστρουπ να πληκτρολογεί κάτι. Είναι ο Κώστας Μανολιουδάκης εκεί, ο νέος διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος παρουσιάζει τώρα αυτό το βίντεο και φαντάζομαι θα παρουσιάσει και τον νέο προπονητή. Λοιπόν, να ξέρετε ότι υπάρχει live στο YouTube, στο κανάλι του Παναθηναϊκού. Ανεβαίνει τώρα ο Γιάννης Αλαφούζος και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε εκεί.
1: Θα τα βάλετε στο αθόρυβο, στη πρώτη φάση μην ξεχαστεί κάποιος. Εν συνεχεία, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο τεχνικός διευθυντής θα κάνουν μια σύντομη τοποθέτηση. Και κατόπιν θα έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Νίστρου, αφού ξεμπλέξει με τα ακουστικά. Και βεβαίως τις ερωτήσεις σας. Θα παρακαλούσα όλοι να κάνετε ερωτήσεις μόνο στον προπονητή, είναι η δική του μέρα. Οπότε νομίζω ότι είναι χρήσιμο να τοποθετηθείτε λέγοντας πρώτα το μέσο, το βασικό μέσο στο οποίο εργάζεστε. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τον πρόεδρο.
2: Δουλεύει?
1: Ναι, είναι ανοιχτό πρόεδρο.
2: Καλώς ήρθατε. Είμαστε σήμερα εδώ για να υποδεχθούμε τον... Δεν είναι ανοιχτό. Δεν είναι. Είναι. Να πάμε λίγο πιο κοντά. Και πάλι καλώς ήρθατε. Ήρθαμε για να παρουσιάσουμε τον κύριο μας προπονητή, τον κύριο Νέστρου. Μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Ιάκωμ, αποφασίσαμε ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε και είναι μαζί μας. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλή μας τύχη. Ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα Κυριακή εδώ μαζί μας. Σήμερα παρουσιάζουμε τον νέο μας προπονητή, τον κύριο Ιάκωμ Νίστρουπ, όπως προτιμά εκείνος. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ο κύριος Νίστρουπ αναλαμβάνει τα ενία της ομάδος, γιατί είναι ένας προπονητής που διακρίνεται και πορεύεται με συγκεκριμένες αρχές, όπως είναι η σκληρή δουλειά, η συνεχής εξέλιξη και η νοοτροπία νικητή, αρχές που θέλουμε να διέπουν όλο το σύλλογό μας. Όπως είπε και ο κύριος πρόεδρος, κατά την αναζήτηση προπονητή θέλαμε να βρούμε ένα νέο φιλόδοξο άνθρωπο, ο οποίος όμως να έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες πίεσης, να έχει κάνει πρωταθλητισμό, να έχει κερδίσει τίτλους, να έχει ευρωπαϊκές διακρίσεις και φυσικά να έχει αναδείξει νέους ποδοσφαιριστές. Οπότε στο πρόσωπο του κύριου Νίστρου που βρήκαμε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα έλεγα, και είμαι βέβαιος ότι δουλεύοντας με πάθος, όπως μας έχει δείξει ήδη τις πρώτες μέρες, και με αφοσίωση, θα συμβάλλει τα μέγιστα για να πετύχει η ομάδα μας τους στόχους της. Τζέικοπ, καλώς όρισες στην οικογένεια του Παναθηναϊκού και καλή επιτυχία στο έργο σου.
4: Thank you.
5: Σας ευχαριστώ.
4: First of all, a big thank you for the warm
5: welcome
4: upon you today, but also this week and also the weeks before, where Milan and one of my assistants visited Athens. After an amazing time in my heart club in Copenhagen, I stopped in late March this year. After that period,
5: μετά
4: obviously me,
5: την περίοδο,
4: my closest staff, my family,
5: εγώ, η οικογένειά μου, το staff
4: done a lot of reflections,
5: κάναμε αρκετές σκέψεις
4: about what is the new
5: για
4: chapter,
5: το ποιο θα ήταν το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, για μένα, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
4: I have had several conversations,
5: είχα διάφορες συζητήσεις
4: Franco Baldini,
5: με τον κύριο Baldini,
4: Vice President,
5: μετά με τον
4: Sports Director,
5: αντιπρόεδρο, μετά με τον τεχνικό διευθυντή μας, με τον πρόεδρο μας, και σε κάθε μία από αυτές τις συζητήσεις ήμουν ολοένα και πιο περίεργος για το project.
4: Panathinaikos.
5: του Παναθηναϊκού.
6: I think that after those conversations,
5: μετά από αυτές τις συζητήσεις,
6: that the platform there is you know in Panathinaikos,
5: η πλατφόρμα που έχουμε στον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό, με πολύ μεγάλο σεβασμό σε όλη την προϊστορία. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που είναι στον Παναθηναϊκό, τον πρόεδρο, τους φιλάθλους
6: βεβαίως,
5: και για όλους τους 11 και 20, εγώ θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα και ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
6: After the conversations where we have shared ideas, dreams, ambitions for this club, the three up here now, the sports director, the president, me, we all three think that now Panathinaikos has a platform to reach out for the very top in Greek football. I want to be part of that journey. I see myself as the best possible coach that Panathinaikos could get now, coming from an environment, a club that has many, many similarities with this club. As I said, it's a massive club. We share the same dreams.
5: Έχουμε τα ίδια όνειρα. It's realistic. Και νομίζω ότι αυτά είναι ρεαλιστικά, είναι πραγματοποιήσιμα.
6: To be open-minded in this
5: ώστε
6: club,
5: να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να μπορέσουμε να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται αυτός ο σύλλογος για το μέλλον.
6: Now there is one thing
5: τώρα
6: matter,
5: υπάρχει ένα θέμα σημαντικό για μένα και για τον τεχνικό διευθυντή. Και αυτό είναι ως το δυνατόν σύντομότερα να κτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Βεβαίως γίνονται αλλαγές, έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται αλλαγές από τη στιγμή που ήρθα. Θα δουλέψουμε λοιπόν μαζί κάθε μέρα είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στα γραφεία, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας, για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να κάνει όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού πολύ πολύ περήφανους στο μέλλον.
6: Again,
5: και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή και πραγματικά ανυπομονώ να είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο ταξίδι.
7: Ο κ. Δεσίλας.
8: Καλησπέρα, coach. Καλώς ήρθατε. Διονύσης Δεσίλας από Big Win Sport FM. Καλή τύχη, καλή σεζόν. Από την πρώτη τοποθέτησή σας διακρίνουμε έναν άνθρωπο, έναν προπονητή διψασμένο, πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά και θα έλεγα μεγάλη αυτοπεποίθηση αυτή την ατάκα που είπατε περί καλύτερου προπονητή. Έρχεστε σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ μεγάλη και απέχει χρόνια από το πρωτάθλημα, άρα η απέτηση, η πίεση που υπάρχει από τον κόσμο που είναι πολύ μεγάλη είναι η επιστροφή στην κορυφή. Πώς αντιμετωπίζετε σε αυτές τις πρώτες μέρες που είστε στην ομάδα αυτή την πίεση, πώς την εκλαμβάνετε και να μας πείτε λίγο για τις πρώτες εντυπώσεις από την καθημερινότητά σας εδώ στην ομάδα αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ.
6: First of all, the impression that I've gotten by
5: καταρχάς,
6: from the club,
5: η εντύπωση που έχω από τις πρώτες στιγμές, ήμουνα στην Κοπενχάγη και τώρα στην Αθήνα. Ήρθα δύο φορές την τελευταία εβδομάδα. Είναι πολύ

0: καλά ότι θα έχω πολύ μεγάλη πίεση στους ώμους μου. Η πίεση σημαίνει όμως αναμονή, σημαίνει όρεξη, σημαίνει ότι τόσα πολλά άτομα σε αυτή τη χώρα θέλουν και πραγματικά σκέπτονται για το Παναθηναϊκό και αυτό είναι καλό. Ξέρω λοιπόν ότι για όλους τους ανθρώπους που θα είναι δίπλα στον Παναθηναϊκό, για μένα η πίεση είναι σημαντική. Και ούτως ή άλλως υπάρχουν, όπως είπα, ομοιότητες ανάμεσα σε διάφορους συλλόγους και γι' αυτό εγώ το πιστεύω με όλο τον σεβασμό ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος να αναλάβει αυτό το εγχείρημα. Έρχομαι από το μεγαλύτερο σύλλογο της Σκανδιναβίας και μπορώ να σας πω ότι και εκεί η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά μου άρεσε.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλή επιτυχία, ευχόμαστε. Πόσο ονειρεύεστε, πόσο ρωματίζεστε μάλλον τον Παναθηναϊκό τις επόμενες μέρες, ένα Παναθηναϊκό ο οποίος πρέπει να χτιστεί για να είναι άμεσα ανταγωνιστικός να πάρει το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, γιατί αυτό το οποίο μας τονίσατε με το καλημέρα όταν ήρθατε δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Γιατί πριν από εσάς έχουν περάσει προπονητές με μεγαλύτερο βιογραφικό τα τελευταία 3 χρόνια από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν τα κατάφεραν. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πώς σκέφτεστε ότι θα παίζει ο Παναθηναϊκός, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα παραταχθεί η ομάδα στο γενικότερο πλαίσιο στο μυαλό
2: σας? Ακούμε την παρουσίαση του Νίστρουπ, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Ακούσαμε τον Γιάννη Αλαφούζο, δύο κουβεντούλες είπε. Ακούσαμε τον Στέφανο Κοτσόλη βεβαίως. Και τον κύριο Νίστρουπ στις πρώτες του τοποθετήσεις, στις σκέψεις του, τη φιλοσοφία του κτλ. Τώρα κάνουν ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι, συνεχίζουμε και ακούμε.
0: Είμαι εδώ για να χτίσω τον σύλλογο, όπως είπα πάρα πολλές φορές και μπορεί να το πει και ο τέχνικος διευθυντής. Λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική πλατφόρμα, μια εξαιρετική βάση. Εγώ απλά θέλω να είμαι ένα μέρος και ένα μέρος αυτής της βάσης με τις σκέψεις μου. Αλλά και πάλι νομίζω ότι η βάση υπάρχει, η πλατφόρμα υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στα χέρια μας που πρέπει να γίνουν ώστε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Τώρα, πώς θα ήθελα να παίξω, καταλαβαίνω την περιέργειά σας, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα για μένα. Καταρχάς, ποδοσφαιρικά μιλώντας, η ομάδα της Κοπενχάγης στην οποία δούλεψα, η οποία το 22-23 πρωταθλήτρια και μπήκε στο τσάμπ, ήταν από τις πιο νεαρές ομάδες από πλευράς ποδοσφαιριστών και είχε πάρα πολύ καλή κατοχή, ήταν πολύ δυνατή, είχε νέους παίκτες αλλά με πάρα πολύ μυαλό, πολύ έξυπνους. Η ομάδα η οποία κέρδισε το double το 24-25 ήταν το αντίθετο, ήταν μια πολύ έντονη ομάδα, αλλά ξέρω πώς να χτίζω μια ομάδα νικήτρια, αλλά μπορώ να σας πω ότι θα δούμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι ώστε να μπορέσουν στις επόμενες εβδομάδες να συγκροτήσουν το σύνολο. Τώρα θα πρέπει να δούμε ακριβώς τον σωστότερο τρόπο για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο το δυνατόν νωρίτερα στην περίοδο, στη σεζόν.
3: Νίκος Παγκάκης. Κόζ, καλησπέρα. Νίκος Παγκάκης από τηλεόραση Sky. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια και έχουμε διαβάσει για σας πολύ καλά λόγια για το τακτικό σας κομμάτι, ότι είναι ένα από τα ιδιαίτερα καλά στοιχεία σας. Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο στην ερώτηση του συναδέλφου, επιπροσθέτως, μαζεύεται με ένα αγαπημένο 4-3-3, συχνά βλέπουμε τους παίκτες σας προς το κέντρο για να κάνετε build-up, ένα counter pressing στο Παναθηναϊκό, όπου οι αντίπαλοι στο ελληνικό πρωτάθλημα κλείνουν ασφυκτικά τους χώρους. Σας βρίσκει σε αυτή τη φιλοσοφία ότι θα κινηθείτε στο ίδιο μήκος κύματος και αν θα επιμείνετε σε αυτή την overload φιλοσοφία στη μέση, θα ψάξετε περισσότερο πλάτος με κλασικούς wingers? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ.
4: Again, a little bit the same answer as
0: και πάλι την ίδια απάντηση θα σας δώσω όπως έδωσα και πριν. Το πρώτο, το οποίο είναι σαφές μέχρι τώρα, είναι ότι αποφασίσαμε με τον τεχνικό διευθυντή να παίζουμε από την άμυνα. Τώρα προς τα μπροστά, αν θα είναι 4-3-3 ή αν θα είναι ένα 4-3-2 ή οτιδήποτε άλλη διάταξη, δεν την έχουμε αποφασίσει ακόμα. Καταλαβαίνω την περιέργειά σας, όμως οι διεθνείς μου παίκτες επέστρεψαν σήμερα, οπότε θα έλεγα ότι δεν είχαμε καν την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διάταξη. Ήδη εγώ δεν μπόρεσα ακόμα να μιλήσω με όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού για όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα ακούσουν τις ιδέες μου και να σας πω ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε να κτίσω μια ομάδα η οποία θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική με τις άλλες εγχώριες στο υψηλότερο επίπεδο, καθώς επίσης και σε διεθνές επίπεδο, όπως έχω κάνει στο παρελθόν στην Κοπενχάγη στην καριέρα μου.
5: Κύριος Καρακάνης.
6: Λάμπρος Γαραγκάνης από Fox Bet, Only Pao και Sportal. Κύριε Νίστρουπ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα. Εύχομαι υγεία και τύχη. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τους βασικούς πυλώνες των στόχων σας ερχόμενος στον Παναθηναϊκό. Είναι οι νίκες, είναι το πρωτάθλημα, οι τίτλοι, είναι η ανάδειξη νέων ποδοσφαιριστών, είναι το καλό ποδόσφαιρο, είναι όλα μαζί? Και αν ναι, αν η απάντησή σας είναι όλα μαζί, γίνονται όλα μαζί? Και η ερώτησή μου, για να μην παραξενευτείτε, είναι επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω του ότι η ομάδα απέχει από το πρωτάθλημα, υπάρχει μια σύγχυση, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, στο ποιος είναι ο πραγματικός στόχος του Παναθηναϊκού στην επόμενη μέρα. Το ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο στόχος, ο πολύ βραχυπρόθεσμος, είναι να καθορίσουμε λοιπόν τα αποδυτήρια με παίκτες οι οποίοι θα δουλεύουν καθημερινά. Πρέπει λοιπόν για το αύριο να είμαστε όλο πιο κοντά στην απόδοση που θέλουμε και να φτάσουμε από εκεί στο top, στην κορφή. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο και εγώ επίσης. Με συνδυασμού, με υψηλή πίεση, και εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε τόσο εσείς όσο και οι φίλοι του Παναθηναϊκού να είναι χαρούμενοι και να απολαμβάνουν βλέποντας την ομάδα μας να παίζει. Θα είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, εντελώς καινούργια ομάδα στο Παναθηναϊκό φέτος. Θα έχουμε μια καινούργια ομάδα. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίζουμε καλό ποδόσφαιρο στις επόμενες 4 ή 5 εβδομάδες. Όμως θα κοιτάξω με κάθε τρόπο να έχουμε μια καλή απόδοση για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτό θα είναι το βασικό μου αντικείμενο. Ξέρω ότι η ομάδα για πολλά χρόνια δεν μπόρεσε να κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Ήμασταν πολύ κοντά πριν από 2 σεζόν. Αλλά ποτέ δεν θα καθόμουν ενώπιόν σας εάν δεν έβρισκα ρεαλιστικούς τρόπους ώστε ο Παναθηναϊκός να γίνει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ομάδα στο σύντομο μέλλον. Πιστεύω ότι κάποιοι προπονητές πριν από μένα, το staff τους, παίκτες, ο πρόεδρος, όλοι κάνανε τη σκληρή δουλειά και ήταν μια δύσκολη στιγμή, ξέρω, για την οικονομική κρίση που υπήρχε παλαιότερα, αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα δύσκολο ταξίδι, ξέρω πόσο υπέφεραν και οι φίλαθλοι βεβαίως και όλος ο κόσμος μέσα στον σύλλογο, αλλά ήταν σκληρή δουλειά για να μπορέσει να επανακτήσει ο Παναθηναϊκός τα βήματα του. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Όχι ακριβώς στην κορφή, αλλά πάρα πολύ κοντά από την κορφή. Οπότε, εάν από εδώ και στο εξής μένουμε ήρεμοι μετά από προχωρήσεις ήττες, αλλά όταν προχωράμε με την ίδια κατεύθυνση, πιστεύω, γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμουν εδώ, πιστεύω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει ο πρωταθλητής Ελλάδος στο σύντομο μέλλον. Αυτό έχουμε πει και στους παίκτες. Αυτή είναι, αν θέλετε, αυτό είναι το καύσιμο για να συνεχίσουμε. Τώρα μίλησα για πίεση, ξέρω ότι η πίεση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά να σας πω ότι η πίεση για μένα είναι σαν το καύσιμο μου, το καθημερινό μου καύσιμο. Η υψηλή πίεση σημαίνει ότι θα έχω πολλά πράγματα να περιμένω με όλους τους ανθρώπους που και αυτοί θέλουν να πάει μπροστά αυτός ο καταπληκτικός σύλλογος.
7: Καλησπέρα, coach. Καλώς ήρθατε. Καλή τύχη να έχετε. Χρήστος Κοντός από την ελληνική δημοσία ραδιοφωνία για τηλεόραση. Όταν ήρθα τώρα που αναλαμβάνεται μια ομάδα η οποία έχει κάνει βαθιές τομές στο ρόστερ της, δηλαδή 5 παίχτες αποχωρήσανε λήξη δανεισμού, 5 παίχτες συνειδητοποιήθηκαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία, ένας πουλήθηκε. Ανάμεσά τους και σημαντικοί παίχτες, όπως ο αρχηγός εθνικής ομάδας, ο Ρενάτο Σάντσες, ο Σφιντέρσκι που είναι διεθνής ενέργεια Πολωνός. Είχατε συμμετοχή σε αυτές τις αποφάσεις ή απλά σας παραδόθηκε η ομάδα από τον τεχνικό διευθυντή με βάση την εικόνα που είχε σχηματίσει η προηγούμενη τεχνική ηγεσία από την περασμένη σεζόν?
0: Καταρχήν, όλες οι αποφάσεις κλειδιά αποτελούν αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή και όλα ήταν απόλυτα διαφανή από την πρώτη στιγμή, ακόμα και πριν υπογράψω και δώσω την έγκρισή μου για αυτά. Μου είχαν πει ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές στην ομάδα και ότι πρέπει επίσης να προχωρήσουμε έτσι. Δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή και δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι σωστό να πω ότι όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός και τελειώνεις με 20 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο, νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρξουν αλλαγές. Και δεν είναι μόνο στα χέρια του αρχιπροπονήτη, είναι ένα θέμα συλλογικό.
5: Καλησπέρα, coach. Γιώργος Αντιρόγλου από το Nova Sports και novasports.gr. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η αγωνιστική αρχή που θεωρείτε αδιαπραγμάτευτη εσείς προσωπικά για την ομάδα σας και πόσο χρόνο πιστεύετε ότι χρειάζεστε εσείς ώστε οι παίκτες να αφομοιώσουν πλήρως τα συστήματα, τη φιλοσοφία τη δική σας και να έρθουν τα αποτελέσματα που εσείς θέλετε?
0: Καταρχάς, πρέπει άμεσα να βρούμε τον δρόμο μας. Και δεν είναι επειδή πρέπει να κτίσουμε, ότι πρέπει να κτίσουμε πρώτα μια ομάδα και μετά να πούμε αν θέλουμε αυτό ή το άλλο. Πρέπει από την πρώτη στιγμή να βρούμε τον τρόπο να έχουμε αποτελέσματα και να δούμε πώς θα αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας αυτά τα οποία μετά θα μας βοηθήσουν να κτίσουμε όροφο όροφο, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στην κορφή. Το βασικό είναι ότι θέλω να δώσω στους παίκτες μου μια σιγουριά, μια εξασφάλιση ότι σκεφτόμαστε, ότι αναλύουμε και ότι και πάλι όταν μιλάμε για μεταγραφές καταλαβαίνω την περιέργειά σας. Βέβαια θα μιλήσω με τους παίκτες μου όταν θα είμαστε και όλοι μαζί για πρώτη φορά με όλους τους παίκτες και μετά βεβαίως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μας στην Ολλανδία.
8: Καλησπέρα σας και καλή επιτυχία. Αποστόλης Πάνος από Κοσμοτέ TV και Σπορ 24. Φαντάζομαι ότι για να επιλέξετε ένα άριστο Παναθηναϊκό έχετε αναλύσει και έχετε δει πάρα πολλές φορές την ομάδα. Οπότε, στα δικά σας μάτια, ποιο ήταν το μεγαλύτερο έλλειμμα και η μεγαλύτερη αδυναμία κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν? Ευχαριστώ.
0: Δεν υπάρχει εγγύηση καμία βέβαια στη ζωή, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα 11 τελευταία παιχνίδια, 9 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο και απέναντι στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης, είχαμε σε ένα παιχνίδι 4 γκολ. Αυτό πρέπει να αλλάξει εάν θέλεις να είσαι στην κορφή. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι είναι το βασικό, είναι το κλειδί.
9: Μπάμπης Τσιμπίδας από το Mega TV και την εφημερίδα Live Sport. Καλησπέρα, καλή επιτυχία και εύχομαι να στεφτείτε πρωταθλητής. Παραλάβατε ένα ρόστερ. Σε αυτό το ρόστερ, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες, τι αγωνιστικά στοιχεία θα θέλατε να προσθέσετε? Ύψος, ταχύτητα, σωματικά προσόντα, κάτι άλλο? Σας ευχαριστώ.
0: Again, και πάλι. Θα μιλήσω ότι η πρώτη μεταγραφή που κάναμε ήταν ο Etienne Camara. Την κάναμε χθες και γνωρίζω επίσης από το δανέζικο ποδόσφαιρο ότι θα υπάρξουν, θα ακολουθήσουν πολλές φήμες για διάφορους παίκτες, αλλά μιλήσαμε με διάφορους και με τον τεχνικό διευθυντή μιλάμε και 10 φορές στο τηλέφωνο, έχουμε ένα διάλογο για παίκτες και ουσιαστικά δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να σας αποκαλύψω αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως.
10: Ο κ. Σιδανόπουλος.
11: Καλή σας αρχή. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή στην εισαγωγή σας τοποθέτηση κάνατε λόγο για μια συνθήκη στο Παναθηναϊκό στην οποία θα πρέπει να είμαστε open-minded, γενικά ανοιχτόμυαλοι. Συνεπώς, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει το μυαλό σας αναφορικά με κάποιον παίκτη σε ατομικό επίπεδο, ας πούμε στην προετοιμασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού? Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην τον έχετε στο μυαλό σας σαν μια προτεραιότητα αυτό σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό, αν κατά τη διάρκεια της σεζόν δείτε ότι κάτι μπορεί να μην λειτουργεί έτσι όπως το έχετε φανταστεί, να αλλάξετε κάτι? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από Άρης Αντωνόπουλος, από όλα πράσινα 1908.gr.
12: I'm not sure I understood the question. Players in the team that we have already.
0: Μιλάτε για τους παίκτες που ήδη βρίσκονται στην ομάδα.
12: My first priority as
0: η πρώτη μου πρωτοβουλία και η πρώτη μου προτεραιότητα θα είναι να ασχοληθώ με τους παίκτες που ήδη έχω στις επόμενες 4-5 εβδομάδες, να βοηθήσω κάθε έναν από αυτού, από τους πιο νεαρούς όσο και τον Κάτρι όπως και τον Σίλ, δηλαδή που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, να γίνουν σύνολο. Και αν δω ότι δεν αναπτύσσονται οι παίκτες κατά τον τρόπο τον οποίο θα θέλαμε, ο προπονητής πρέπει να βρει έναν άλλον τρόπο για να τους κάνει αυτούς τους παίκτες να αναπτυχθούν.
12: Και
0: δεν έχει σημασία αν είναι 18, 19, 20 ή 32 ετών. Η δουλειά μου είναι να βγάλω το καλύτερο εαυτό των παίκτων αυτών και ουσιαστικά δεν είναι μόνο με σκληρή δουλειά που θα γίνει αυτό, έχω και ένα staff εξαιρετικό το οποίο νομίζω ότι έχει δείξει δύναμη ήδη και όπως είπα, αν μπορούμε όλοι μαζί να δουλέψουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο που είχα και τώρα εκτός Δανία, να είμαστε όλοι μαζί και να παίξουμε στον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθούμε και θα είναι μια πολύ καλή
10: πάσα.
13: Welcome, coach. Καλώς ήρθατε, καλή επιτυχία στο έργο σας. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να κάνετε κάποιο σχόλιο για την πολυπλοκότητα του ξεκινήματος στη σεζόν, γιατί μέσα σε όλα αυτά που είπατε είστε μια νέα ομάδα, θα δώσετε τα δικά σας στοιχεία που θέλετε να δώσετε στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και εν δυνάμει τρεις αντίπαλοι για να μπορέσετε να μπείτε σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Υπάρχει και αυτή η δυσκολία που πάνω στο μοντάρισμα, πάνω στη δουλειά που θα χτίζεται η ομάδα, θα υπάρχει και αυτή η υποχρέωση. Πόσο πιο πολύπλοκο, πόσο πιο δύσκολο κάνει το έργο σας, ακριβώς γιατί αναμένετε και σε αγωνιστικό επίπεδο, τακτικό κτλ. Σε όλα τα επίπεδα να γίνουν αλλαγές. Οπότε και με αυτή την ιδιαιτερότητα έχουμε δύο ομάδες στο παρελθόν να δυσκολεύονται να συνδυάσουν και τα δύο. Η ΑΕΚ το κατάφερε πέρσι με τρεις γύρους και μετά πρωτάθλημα, αλλά μάλλον ήταν η εξαίρεση. Αν έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό, στην πολυπλοκότητα και την έξτρα δυσκολία του ξεκινήματος και με βάση την ευρωπαϊκή υποχρέωση που έχετε. Ευχαριστώ.
0: Γνωρίζω, αλλά όπως είπα από την πρώτη στιγμή, ο σύλλογος ήταν απόλυτα διαφανής από την πρώτη συζήτηση που είχαμε και νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν τις πολλές αλλαγές που αναγκάστηκαν να γίνουν και αναλύσαμε όσο ολοένα και περισσότερα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, δεν υπάρχουν εγγύησεις στο ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Conference League σε ένα μήνα περίπου και στις επόμενες εβδομάδες εμείς θα κοιτάξουμε την ανάπτυξή μας, τις αρχές μας, το στυλ παιχνιδιού μας, ώστε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και πηγαίνοντας πιο κοντά στον πρώτο αγώνα, τότε θα αρχίσουμε να επικεντρωνόμαστε και να εργαζόμαστε απέναντι στον αντίπαλό μας.
10: Μια κοινή φωτογράφηση από τη Θεσσαλονίκη, one common photo. Καλό, για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Θα μας σηκωθείτε και οι τρεις.
2: Πρέπει να ολοκληρώθηκε η παρουσίαση. Ναι, ολοκληρώθηκε γιατί σηκώνονται τώρα. Ακούσαμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Όλα όσα είπε, απάντησε σε όλα τα ερωτήματα των συναδέλφων που βρέθηκαν εκεί. Να ξέρετε ότι τα ανεβάζουμε και στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού. Έχουν ήδη ανέβει, δηλαδή όλα όσα έχουν υποθεί. Όσοι δεν μπορούσατε να τα ακούσετε, να τα διαβάσετε αναλυτικότατα.

0: Θα έχουμε σε λίγο και τους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί για να μας σχολιάσουν, να μας κάνουν και τη σούμα. Εγώ θα σας πω μόνο ότι ο Γιάννης Αλαφούζος στην αρχή είπε ότι μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, είπε. Αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του Τζέικοπ, του κύριου Νίστρουπ δηλαδή, αποφασίσαμε ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε και είναι μαζί μας. Αυτό είπε ο Γιάννης Αλαφούζος. Ενώ ο Στέφανος Κοτσόλης από τη δική του πλευρά, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, είπε ότι είμαι χαρούμενος που αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας ο συγκεκριμένος προπονητής, γιατί διακρίνεται με συγκεκριμένες αρχές, σκληρή δουλειά, συνεχή εξέλιξη, νοοτροπία νικητή, αρχές που θέλουμε να έχει ο σύλλογός μας, είπε ο Στέφανος Κοτσόλης. Θέλαμε να βρούμε έναν νέο, φιλόδοξο άνθρωπο που να έχει δοκιμαστεί όμως και σε συνθήκες πίεσης, να έχει κερδίσει τίτλους, να έχει ευρωπαϊκές διακρίσεις και να έχει αναπτύξει ποδοσφαιριστές. Και στο πρόσωπο του Νίστρουπ τα βρήκαμε όλα αυτά και ακόμη περισσότερα. Είμαι σίγουρος πως δουλεύοντας με πάθος και αφοσίωση, όπως έχει δείξει από την πρώτη μέρα, θα συμβάλει τα μέγιστα για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Αυτά είπε ο Στέφανος Κοτσόλης, τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το διάλειμμα μας, σύντομο θα είναι, και θα επανέλθουμε για τα περαιτέρω.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ!
1: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλε στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια! Φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Το χαρακτήρισε. Μίλησε για τις μεταγραφές της ομάδας, μίλησε για το πρωτάθλημα γενικότερα, έδωσε το στίγμα του και τις πρώτες έτσι αναγνωριστικές κατευθύνσεις. Οι συνάδελφοι τον ρωτούσαν και τεχνικά ζητήματα για το πώς αγωνίζεται, έτσι, τα συστήματα που χρησιμοποιεί. Λοιπόν, το αγωνιστικό πλάνο δηλαδή γενικότερα, αναλυτικά επαναλαμβάνω, μπορείτε να τα διαβάσετε όλα στο sportpavlefm.gr και βεβαίως θα έχουμε και συναδέλφους οι οποίοι θα σχολιάσουν τα όσα είπε ο Νίστρουπ.

0: στην εισαγωγή του ο Τζέικομπ Νίστρουπ είπε ότι είχε διάφορες συζητήσεις με τον κύριο Μπαλντίνη, με τον αντιπρόεδρο, με τον τεχνικό διευθυντή, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Σε κάθε συζήτηση ήμουν και πιο περίεργος, είπε, για το project. Έχω σεβασμό, λέει, σε αυτό το project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Θυμάμαι, λέει, τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να στοχεύσει ψηλά, έχει τις προϋποθέσεις. Βλέπω τον εαυτό μου, είπε, ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Θεωρώ, είπε, πιστεύω ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος για να αναλάβω αυτό το εγχείρημα. Τι άλλο είπε? Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, έχουμε τα ίδια όνειρα και είναι πραγματοποιήσιμα, είπε, αυτά τα όνειρα. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος για το μέλλον. Και όσο το δυνατόν πιο σύντομα να χτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Έχουν γίνει αλλαγές και οι αλλαγές συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα, μαζί με όλους τους συνεργάτες μου, να χτίσουμε μια ομάδα που θα κάνει όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού υπερήφανους στο μέλλον. Αυτά. Και μετά ρωτήθηκε για πολλά πράγματα, για την πίεση που σας είπα και προηγουμένως, για τη φιλοσοφία του, για την... ακόμα και σε πιο τεχνικά θέματα, για τη διάταξη που χρησιμοποιεί και τα λοιπά, πώς θα αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός. Ρωτήθηκε για το ρόστερ, αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, για αποχωρήσεις αλλά και μεταγραφές. Ρωτήθηκε για τα πάντα από τους καλούς συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί. Και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα τα σχολιάσουμε, γιατί είχαν πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα με τον Βάιο Τσούτσικα. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Άρη μου, τι κάνεις?
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά, φίλε. Όλα καλά.
0: Πώς τα άκουσες?
1: Κοίταξε, είδα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σίγουρος για το πακέτο που κουβαλάει.
0: 100%
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι πολύ όμορφη. Στα αυτιά μου ακούστηκε πολύ ωραία η ατάκα του. Ότι πιστεύω ότι είμαι ο καλύτερος άνθρωπος για τη θέση αυτή.
0: Πρέπει να έχεις πολύ αυτοπεποίθηση για να το πεις αυτό.
1: Ναι, και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ανθρώπους με αυτοπεποίθηση.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή χρειάζεται ανθρώπους που θα δημιουργήσουν τη σιγουριά στο κλαμπ, ρε παιδί μου, ότι με τις αποφάσεις αυτές θα τραβήξουμε τον δρόμο το σωστό, θα πάμε μπροστά, θα προχωρήσουμε. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Με άλλο τρόπο, με άλλη, πώς να το πω έτσι, ένταση, με διαφορετικά μηνύματα, στον ίδιο δρόμο βαδίζει και ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος και αυτός βγάζει μια σιγουριά στις κινήσεις του, διαλέγει στόχους, λοκάρει, προχωράει, εκτελεί, δείχνοντας ότι είναι πολύ σίγουρος για τις επιλογές του.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό τους, άσχετα αν αυτό εκδηλώνεται με διαφορετικό ύφος, διότι αυτό που καταλαβαίνουμε από τον Νίστρουπ είναι ότι δεν μας έλεγε τα λόγια του. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να είναι γεννημένος στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή ευθύς, ένας άνθρωπος με καθαρές κουβέντες, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διστάζει να βάλει ακόμα περισσότερη πίεση από όσο δεδομένα υπάρχει στο κλαμπ, έτσι. Και δεν διστάζει να πει αυτή την ατάκα που στο δικό μου το μυαλό στέλνει ένα σαφές μήνυμα. Ότι εδώ ήρθα για να πετύχω, δεν ήρθα για να κάνω τουρισμό, ούτε για να πάρω τα λεφτά του συλλόγου.
0: Ναι.
1: Πρώτο κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο που κρατάμε είναι ότι την δομή των λεγόμενων του, όχι τόσο στον τρόπο με τον οποίο τα είπα, αλλά στη δομή των λεγόμενων, στις απαντήσεις που έδωσε στους φίλους του δημοσιογράφους, εμένα μου θύμισε και λίγο τη λογική του Μάρκο Νικόλιτση.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή είπε, κοίταξε να δεις, όλοι θέλουμε να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά στο πρώτο κομμάτι της χρονιάς το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα.
0: Έτσι, άρα, πρέπει λοιπόν, να πετύχουμε κάποιους στόχους οι οποίοι είναι πολύ άμεσοι, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει πρώτα να δούμε τους παίχτες που θα έχουμε διαθέσιμους.
0: Ναι.
1: Για παίχτες μίλησε μόνο για τον Etienne Camara που υπέγραψε χθες και ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Δεν μίλησε για άλλους και το ξεκαθάρισε ότι δεν θα μιλήσω για άλλους ποδοσφαιριστές. Να πρέπει να δούμε οι παίχτες τι μπορούν να παίξουν. Στην Κοπεχάγη έχω παίξει και possession ποδόσφαιρο, δηλαδή ποδόσφαιρο κατοχής, και ποδόσφαιρο με high pressing τη δεύτερη χρονιά. Αυτό εξαρτάται περισσότερο όχι από τα γούστα του προπονητή, εννοείσαι.
0: Από το τι υλικό έχεις, νομίζω.
1: Ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι θέλω να αφήσουμε μια ομάδα που θα κερδίζει. Okay. Στην αρχή θα κοιτάξουμε περισσότερο το αποτέλεσμα. Αν είμαστε ήρεμοι μέσα στην χρονιά, δηλαδή αυτό που έχει ζητήσει και ο Νίκολης με έναν τρόπο δικό του, ότι δηλαδή τον Οκτώβριο θα δείτε το ποδόσφαιρο που θα παίξουμε, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε και θα επιστρέψουμε στην κορυφή του πρωταθλήματος. Και είναι και το λογικό αυτό. Χωρίς που το είδαμε να υλοποιείται κάτι διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περίοδου, τα γνωστή περί το πολέμου βρέθηκε πριν από λίγο. Mm. Ένας άνθρωπος με σιγουριά, με ένα σαφές πλάνο, με το δικό του τρόπο κατάφερε, ξεκίνησε από την τέταρτη θέση της εκκίνησης, να το πούμε έτσι σχηματικά, και έφτασε στην κορυφή, ναι, βασισμένος πάνω στις απόψεις του και χωρίς να παρεκκλίνει από αυτές. Έτσι λοιπόν έρχεται και ένα νέο στοιχείο τώρα στο πρωτάθλημά μας, ο Δανός προπονητής, ο οποίος και αυτός ξεκινάει με ένα διαφορετικό τρόπο τέλος πάντων έκφρασης, αλλά με την ίδια λογική. Ότι πάμε στην αρχή να χτίσουμε, πάμε στην αρχή να μαζέψουμε αποτελέσματα και σιγά σιγά σιγά σιγά ελπίζω να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε.
0: Έχοντας γνώση βεβαίως, ναι, για το μέγεθος του συλλόγου εννοείται, αλλά και για το γεγονός ότι σε αντίθεση με το μέγεθος, λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ και πολλά χρόνια, που είναι το πρωτάθλημα.
1: 100%. Και μίλησε και για την πίεση. Και λέει, εγώ, για μένα είναι η βενζίνη μου η πίεση. Να. Αυτή μου δίνει δύναμη να προχωρήσω.
0: Το γιατί καύσιμο.
1: Η πίεση. Μπράβο, διότι από τη στιγμή που υπάρχει πίεση, άρα σημαίνει ότι υπάρχουν και προσδοκίες. Και άρα σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αγαπάει και ενδιαφέρεται για αυτό το σύλλογο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο χαρακτηριστικό της ηλικίας. Είναι νέος άνθρωπος, είναι γεμάτος φιλοδοξίες. Προφανώς και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι από τη Σκανδιναβία, αλλά έχει σε μικρή ηλικία προλάβει να περάσει και πολύ έντονα χρόνια στην
0: Ελλάδα.
1: Που όπως ο ίδιος λέει, είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Σκανδιναβίας. Και με πολλή πίεση, με επισκέψεις, σε προπονητικά κέντρα, με τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε λοιπόν καταλαβαίνεις ότι ξέρει πάνω κάτω τι θα αντιμετωπίσει.
0: Έχει παραστάσεις τώρα, έχει Champions League, έχει πράγματα, έχει
1: βέβαια. Για το σύστημα, το μόνο που μας είπε είναι ότι θα παίξει με τετράδα. Ότι λέει η αρχή μας σκέψη και η κοινή απόφαση με τον τεχνικό μας διευθυντή είναι ότι θα ξεκινήσουμε με 4 στην άμυνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το αν θα είναι 4-3-3, αν θα είναι 4-1-2-3, αν θα είναι 4-2-3-1 και αυτό θα εξαρτηθεί από το ρόστερ που θα φτιάξουμε και από τα χαρακτηριστικά που θα το ποδοσφαιριστών που θα κουμπώσουν. Αλλά νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή αρχή, πάρα πολύ καλή αρχή και γενικά είναι ένα, πώς θα το πω, ένα τρίωρο, τετράωρο τώρα που τουλάχιστον τα προπονητικά νέα στην Παναθηναϊκό είναι πολύ δυνατά, έτσι, γιατί γίνεται, ναι, και ο Μπράντοβιτς.
0: Α, καλά,
1: οπότε,
0: ναι,
1: λοιπόν, ναι, οπότε λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ καλά τα νέα, Άλεξ.
0: Μάλιστα, φίλε, ωραία, εντάξει, εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλα, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα, ήταν ο Βαγιος Τσούτσικας. Ναι, είναι αυτά που λέγαμε και προηγουμένως, τα όσα περιέγραψε ο Νίστρουπ στις πρώτες του κουβέντες, τον γνώρισαν και οι δημοσιογράφοι, είδαν την. Έτσι, πώς σκέπτεται τη φιλοσοφία του αλλά και τις σκέψεις του για το πολύ άμεσο μέλλον, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει στόχους οι οποίοι είναι πάρα πολύ άμεσοι, καταρχάς στην Ευρώπη, έτσι, μες στο κατά καλό καιρό, και πρέπει να ξεπεράσει εμπόδια. Λοιπόν, και στη συνέχεια ο μεγάλος στόχος είναι αυτό που παλεύει αλλά δεν καταφέρνει εδώ και από το 2010 και έπειτα εδώ και 16 χρόνια.

0: Πάμε να τα βάλουμε κάτω όλα αυτά και με τον Νίκο Αθανασίου. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε Μάρη, πώς είσαι, είσαι καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Να πω ότι η σημερινή μέρα είναι μέρα χαράς για όλους τους Παναθηναϊκούς.
0: Ξεκινώντας γιατί... από τον Ομπράντοβιτς φαντάζομαι τον
1: Ναι, ναι, προφανώς τώρα. Δηλαδή θα ήμουν ασέβαστος που λένε και οι
0: ναι.
1: Δραματιζούμενοι. Τώρα θα ήμουν ασέβαστος. Αν ξεκινούσα διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εκφράσω συναισθήματα. Δεν έχω βγει να πω κάποιο ρεπορτάζ όσον αφορά τον μπάσκετ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια πραγματικά ημέρα χαράς για όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Γιατί επιστρέφει στον μπασκετικό τριφύλι ένας άνθρωπος ο οποίος έχοντας. Φυσικά ο σύλλογος του τιμώνει τον Παύλο και τον Θανάση Γιαννακόπουλο τότε. Έραψε στην πράσινη φανέλα 5 αστέρια, πάρα πολλά από τα αθλήματα, κύπελα. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω από ένας προπονητής. Πραγματικά τυχαία, την ώρα που σκρόλαρα, ξέρεις, έπειτα το που πάτησε το κουμπί, ο Γιαννακόπουλος, δηλαδή μου έβγαλε ξέρω 10 δευτερόλεπτα πριν είχε γίνει η ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Και την είδα πραγματικά μου σκόθηκε.
0: Καλά, δε, τώρα τι συζητάμε, τώρα μιλάμε για μια μυθική είναι... μορφή
1: δεν υπάρχει,
0: στην
1: δεν
0: ιστορία υπάρχει. Του συλλόγου. Έλεγα δεν πριν και, το... και τους αριθμούς του, ας πούμε, τι έχει πετύχει με τον Παναθηναϊκό και είναι εντάξει τώρα.
1: Ξέρεις, Άρη, τι γίνεται σε κάποιες σχέσεις στη ζωή, είτε αυτές είναι τελείως ανθρώπινες, είτε είναι επαγγελματικές, είτε είναι αθλητικές, όπως εν προκειμένου εμείς θα δώσω συζητάμε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, είναι κάποια πράγματα πάνω από τους αριθμούς και πάνω από τους τίτλους. Έχουν να κάνουν με ψυχική σύνδεση. Δηλαδή το πώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού αγαπά αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος αγαπά τον Παναθηναϊκό,
0: ναι,
1: είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ και είναι κάτι μοναδικό. Και ξαναλέω, πραγματικά είναι μια ημέρα πολύ, με, πολύ μεγάλης χαράς για όλο τον σύλλογο.
0: Μάλιστα,
1: για να τα συνδέσω και τα πράγματα έκανε και ένα post. Είπα Παναθηναϊκός για την επιστροφή του Μπράντοβιτς για να δώσω και λίγο στον κόσμο να καταλάβει αν δεν το έχει δει το πόσο σημαντικό είναι για ολόκληρο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Μπράντοβιτς και μάλιστα με τη σχετική ατάκα του ότι ξεκινάς που είχε πει τότε στον Παναθηναϊκό μπορείς να το φανταστείς, έλεγε σε ένα παιχνίδι, αν θυμάμαι τώρα καλά, μετά την Brocom, αν θυμάμαι καλά, σε ένα μάτς που δεν είχε δει από τους παίκτες του αυτά που θα...
0: Ο Γιώργος Πετρίδης εδώ μου κάνει, άνθρωπο, μου κάνει νόημα και μου το επιβεβαιώνει ότι είναι πράγματι
1: μπράβο,
0: αυτό.
1: Μια χαρά, ευχαριστώ τον Γιώργο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα δικά
0: και τώρα το στοίχημα είναι να, να αγαπήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και τον Νίστρουπ. Έτσι,
1: και στο ένα, μέσα και στο ένα εκατοστό να τον αγαπήσει σε σχέση με τον Ομπράντοβιτς σημαίνει ότι θα έχει κάνει κάτι καλό στην
0: ομάδα. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε από λίγο η παρουσίαση του Δανού προπονητή στους εκπροσώπους του τύπου, παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου και του Στέφαν Κοτσόλη στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Κοίταξε να δεις, εγώ θα σταθώ σε 2-3 πραγματάκια γιατί πολύ μεγαλύτερη ουσία, αξία και σημασία έχουν αυτά τα οποία θα δούμε στο χορτάρι και πολύ μικρότερη σημασία και αξία έχουν τα λόγια.
0: Ασφάλως.
1: Για οποιονδήποτε προπονητή και αν μιλάμε σε οποιοδήποτε άθλημα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι βλέπω έναν άνθρωπο που έχει καταλάβει που έχει έρθει. Και τι εννοώ, εννοώ ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ότι έχει να διαχειριστεί μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σύλλογο ο οποίος έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα 16 ολόκληρα χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν ζήτησε 2 και 3 χρόνια και 4 χρόνια, δεν μίλησε για project γενικά και αόριστα, δεν υποβάθμισε με τα λεγόμενά του τον Παναθηναϊκό, ίσα ίσα το άνθρωπος ότι ξέρει πάρα πολύ καλά το πόσο σημαντικό είναι το πρωτάθλημα. Έβγαλε και μια έτσι σιγουριά και εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση προς τον εαυτό του ότι, όπως είπα χαρακτηριστικά σύντομα, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ξανά πρωταθλητής. Τώρα σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα που υπόθηκαν στην συνέντευξη, ξέρεις, είναι λίγο αυτό που έχουν μάθει όλοι οι προπονητές να κάνουν πάρα πολύ καλά, να τριμπλάρουν, είτε αυτό αφορά ερωτήσεις για μεταγραφές, είτε ξέρεις κάποιους πολύ μεγάλους τίτλους που ψάχνουν εμείς οι δημοσιογράφοι να βγάλουμε σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Ναι.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η σοβαρότητά του, έτσι, η αυτοπεποίθηση και η πίστη που έχει και το γεγονός, ξαναλέω, ότι έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά που έχει έρθει και που βρίσκεται και πόσο απαιτητικό είναι το περιβάλλον στο οποίο έχει κληθεί να δουλέψει και να εργαστεί. Έχει πει μάλιστα και μια ωραία τάκα ότι θεωρώ ότι είμαι ο καλύτερος, όχι ο καλύτερος, ο ιδανικότερος προπονητής για τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό δείχνει και την αυτοπεποίθησή του, βέβαια, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Την αυτοπεποίθησή του, έτσι, πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε εν καιρό, σιγά σιγά από την προετοιμασία που αύριο ο Παναθηναϊκός αναφορεί για την Ολλανδία. Εκεί θα είμαστε να δούμε τι θα δουλέψει, πώς θα δουλέψει. Θα έρθουν και αρκετά νέα πρόσωπα όσο ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται εκεί. Μάνι μάνι να ένας αύριο στο αεροπλάνο νέος θα είναι ο Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός περιμένει το απόγευμα και τον Ινάκη Πένια. Οπότε και αυτός καλός ο χώρος των πραγμάτων Τρίτη, Τετάρτη θα βρίσκεται στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει και γελική ευθεία με τη μεταγραφή του Ντεφράη, κάνει και άλλα πράγματα, είναι και η περίπτωση του Τσάπρα. Οπότε νομίζω ότι αυτό το 12ήμερο που ακολουθεί στην Ολλανδία θα μας δείξει και περισσότερα πράγματα για τον προπονητή, που θα έχει την ευκαιρία κιόλας και εκεί που θα είμαστε να τοποθετηθεί και να μιλήσει και σε πιο έτσι ποδοσφαιρικό πλαίσιο και σε πράγματα που αφορούν τη δουλειά που θα γίνει στον Παναθηναϊκό. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, εγώ τουλάχιστον μέσα από την καρδιά μου. Μακάρι να κάνει τον Παναθηναϊκό ξανά πρωταθλητή και να έχουμε να θυμόμαστε ότι τη μέρα, ας πούμε, που ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός, παρουσίασε έναν προπονητή που τον έκανε ξανά πρωταθλητή. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Και εγώ, Άρη μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, εσύ. Νίκος Αθανασίου, ακούσατε το δικό του σχόλιο για τα όσα ακούσαμε, τα αναφέραμε και νωρίτερα. Τα έχουμε αναλυτικά, έτσι, και να τα διαβάσετε και να τα ακούσετε, αν θέλετε, τα όσα είπε ο Τζέικοπ Νίστρουπ πριν από λίγο στην παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό.

Ωραίος ο Γιάννης εδώ που μου στέλνει. Ο Γιάννης είναι Ολυμπιακός και εύχεται τα καλύτερα στον Ίστρουπ, ακόμα και πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό. Γιατί όπως σωστά λέει, αν ο αιώνιος αντίπαλος δεν είναι δυνατός, τι αξία έχει, ας πούμε, η οποιαδήποτε επιτυχία για την δική του ομάδα. Έτσι είναι, έτσι είναι.

Μετά την ΚΑΕ Παναθηναϊκό, την ΠΑΕ Παναθηναϊκό, την Ευρωλίγκα και όλους τέλος πάντων, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όλους όσους πόσταραν κάτι για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, έχει κάνει μια ανάρτηση και ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με μια φωτογραφία του ο Μπράντοβιτς και τη λεζάντα «The King is back».

0: Φίλοι μου, έχει πολύ Παναθηναϊκό ημέρα. Έχει ο Μπράντοβιτς, έχει Νίστρουπ την παρουσίαση. Ακούσαμε τον Βάιο Τσούτσικα, ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου. Ο Νίκος Παγκάκης τι έχει να πει για όλα αυτά? Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, τι κάνεις? Έχω καιρό να σου ακούσω, καλά είσαι?
0: Καλά, φίλε μου.
1: Σε βλέπω, αλλά δεν σε έχω ακούσει.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Τι γίνεται?
1: Τι θα δεις, ωραίος τύπος, άνετος, μου άρεσε, αν μπορώ κάτι να ξεχωρίσω, είναι η περισσία αυτοπεποίθησης που έχει. Χωρίς πολλά λόγια, κοφτό, βόρειος, ουσιαστικός, του δεπόν, φυσικό. Θέλει να πάρει πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει και γνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλη πίεση, δεν θα του χαριστεί κανείς. Τα μεγάλη κίνηση είχε και στην Κοπεχάγη, όπως είπε.
0: Έτσι.
1: Έχει έρθει πολύ διαβασμένος, είχε δει την ομάδα. Δεν ήθελε να έχει πολύ τα χαρτιά του. Εγώ το ρώτησα, αλλά νομίζω ότι στο κομμάτι το τακτικό δεν ήθελε να πει πολλά, γιατί θέλει μάλλον να δει και ο ίδιος, έχει προφανώς ένα πλάνο στο μυαλό του, αλλά θέλει να δει τα πτώνια θα έχει στην κακέρα για να τα χρησιμοποιήσει.
0: Ακριβώς. Τι υλικό θα έχει και αναλόγως έτσι γίνεται. Δεν... Από πριν δεν μπορείς να κανονίσεις τα πλάνα σου, αν δεν ξέρεις ότι το υλικό σου κολλάει με τα πλάνα σου.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό και προφανώς επειδή ο Νίστρουπ έχει δει το υλικό ήδη, ξέρει ότι είναι και, πώς να το πω τώρα, υπάρχουν μεταβλητές που υπάρχουν υλικό σε αυτό που θα έρθει. Ο ίδιος περιμένει να κάνει μια σούμα στο τέλος, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή που είναι η κεντρική αρτηρία στη κέρση του είναι πάντα το high press, το γρήγορο ποδόσφαιρο, ξέρεις, το να γεμίσει το κέντρο και να έχει παίκτες που αλλάζουν θέση συνέχεια και πρεσάρουν πολύ ψηλά. Αυτό είναι η βασική νοοτροπία, γιατί το είδαμε στην Κοπεχάγη. Δεν θα είναι, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Μοντέρνο ποδόσφαιρο. Για μένα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και προετοιμασίες που θα καλύψουν από αύριο τα παιδιά. Γιατί το λέω? Γιατί θα δούμε ένα προπονητή που δουλεύει πιο νέο από τις παλιοσυρές, αλλά με πολύ τακτική παιδεία και πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, έχει και δική του σημασία. Τώρα πέραν των τυπικών, δεν ήταν κάτι ότι είπε ότι ξέρει που μας εσπηδίασε. Τα περιμέναμε όλα. Απλά εμένα μου άρεσε το γεγονός ότι ήταν πολύ συνειδητοποιημένος προπονητής. Μου παιδιά ήθελα να δουλέψω και ξέρω ότι εδώ δεν ήθελα να παίξω. Γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει το πρωτάθλημα εδώ και τώρα. Το έχω ξανακάνει. Και από ό,τι κατάλαβα στο τέλος, τελευταία ερώτηση, επίσης, επειδή το κάνει και ο ίδιος με την Κοπεχάγη δύο φορές,
0: ναι,
1: είναι και έτοιμος άμεσα να τα αποκριθεί σε συνθήκες ευρωπαϊκές. Γιατί είναι ένα πολύπλευρο θέμα τώρα το Παναθηναϊκός. Όχι μόνο πρέπει να χτίσει ομάδα στο ΕΝΤΕΤΕ, όχι μόνο πρέπει να πάρει καλό.
0: Βέβαια, είναι πολύ άμεσο αυτό, οπωσδήποτε.
1: Βέβαια. Αλλά πρέπει να πάει να κερδίσει και να κάνει 3-3. Τίποτα. Διαβασμένος ο Νίστρουπ, ωραίος τύπος. Νομίζω ότι έχει μια θετική άβρα στον τομό του Παναθηναϊκού γενικότερα ο Νίστρουπ. Αυτό είναι αφού γράψω εγώ στον δρόμο, να το πω έτσι, και από αυτά που μου στέλνει φίλο Παναθηναϊκού. Οπότε συνεχίζουμε με Νίστρουπ και θα δούμε. Μπάλα κάτω στον Παναθηναϊκό, πάντως βρίσκεται να ξέρει. Και θέλουν φέτος να μην λένε πολλά, αλλά να κάνουν πολλά.
0: Έτσι πρέπει, ρε φίλε, να έχεις την μπάλα κάτω όταν έχεις δοκιμάσει ένα σωρό προπονητές, ας πούμε, και δεν σου έχει κάτσει κανείς.
1: Ναι, και έμπειρος,
0: Βέβαια. Λοιπόν, νομοτελειακά βέβαια, κάπου θα κάνεις Διάνα. Δεν το συζητάμε.
1: Κάπου θα κάνεις την μπάλα. Τώρα είναι όλες οι συγκυρίες ωραίες. Υπάρχει μια γενική άβρα ωραία στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστό.
1: Όπως είπες και εσύ, στον Μπάστη τον Μπράντοβιτς. Είσαι τώρα ο Νίστρουπ που βλέπω τον κόσμο με θετικό feedback. Και ο Παναθηναϊκός έχει αυτό που συνήθως γίνεται σπαστά στις μεταγραφές, το συνδυάγιο του καλοκαιριού, ο Παναθηναϊκός είναι ένα μεγαφέρος να το κάνει πολύ γρήγορα. Οπότε μοιραία και επικοινωνιακά έρχεται και ένα μπαράζ μεταγραφικό γρήγορων κινήσεων του Παναθηναϊκού που φέρνει έτσι μια αισιοδοξία πάντα ενώ στην ένα σεζόν.
0: Μάλιστα. Ωραία, φίλε.
1: Έγινε. Καλό μεσημέρι, καλή δύναμη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Νίκος Παγκάκης, ακούσατε και το δικό του σχόλιο για τα όσα ακούσαμε ζωντανά εδώ στον αέρα του Big Win Sport FM νωρίτερα. Στα λόγια όλοι καλοί είναι, λέει εδώ φίλος. Εδώ απέτυχαν ολόκληρη Τερίμ και Μπενίτεθ. Αδερφέ μου, έτσι είναι αυτά. Φέρνεις, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο όνομα και δεν κουμπώνει. Δεν κουμπώνει με την ομάδα, δεν καταφέρει να κάνει κάτι και φέρνεις έναν άλλον νεότερο, πιο φιλόδοξο, ξέρω εγώ, με πιο φρέσκες ιδέες και πετυχαίνει. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον στο ποδόσφαιρο. Δεν λέμε καμιά σοφία τρομερή, το βλέπουμε σε ένα σωρό ομάδες να γίνεται. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα όπου ομάδες πρωταθλητισμού, έτσι, μεγάλες ομάδες, έφερναν προπονητές, έφερναν, δεν τους καθόταν κανείς. Κάποια στιγμή η μπίλια κάπου κάθεται. Έρχεται ένας που κουμπώνει απόλυτα και αφήνει έργο. αφήνει έργο και επιτυχίες, έτσι και τίτλους. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια όλα αυτά. Θα πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Είναι απαραίτητο και θα επανέλθουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Το FM 102,4.
5: Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Τον Διονύση βγάλε, μου λέει εδώ ένας φίλος. Γιατί ρε αδερφέ, δεν σ' αρέσει ο Τσούτσικας, δεν σ' αρέσει ο Παγκάκης, δεν σ' αρέσει ο Θανασίου? Μια χαρά, δεν μας τα πάνε. Άντε, ας ακούσουμε και τον Διονύση. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Άρη μου, καλησπέρα.
0: Πώς πάει?
1: Καλά, καλά.
0: Πώς τα ακούσες?
1: Κοίτα, έναν άνθρωπο που έχει τρομερή αυτοποίθηση.
0: Ναι.
1: Φάνει και από την πρώτη του τοποθέτηση και από τις απαντήσεις που έδωσε. Παρουσιάστηκε από τον κύριο Αλαφούρη και από τον κύριο Κοτσόλη. Είπε ότι έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον κόσμο, στον πρόεδρο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός είπε έχει την πλατφόρμα να φτιάξει ψηλά. Και είπε ότι βλέπω τον αυτό μας το καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας ωραίος σύλλογος. Έχουμε τα ίδια όνειρα και είναι πραγματοποιήσιμα. Και είπε να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να έχουμε φιλοδοξία που χρειάζεται σύλλογο για το μέλλον. Αναφέρθηκε στην πίεση που υπάρχει, τονίζοντας ότι πίεση είναι θετική και ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει.
0: Είναι το καύσιμό μου, είπε.
1: Ναι, ναι, το καύσιμό μου. Έρχομαι από το μεγαλύτερο σύλλογο της Σκανδιναβίας. Θέλει να χτίσει, όπως είπε, μια ομάδα νικήτρια. Δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες, παρά το γεγονός ότι ρωτήθηκε για την διάταξη κτλ. Γιατί, όπως είπε, ότι θέλω να παίζουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, να έχουμε συνδυασμό, να έχουμε υψηλή πίεση. Αλλά ακόμα πρέπει να σημεραστούμε το ματός και αν διεθνείς, θα βρούμε το δρόμο μας. Είπε ότι στα τελευταία 11 μάτς είχαμε μόλις 4 γκολ. Αυτό πρέπει να αλλάξει αν είσαι στην κορυφή. Οπότε αυτό είναι βασικό, είπε. Αναφέρθηκε στην προγραφή, στον Καμαρά. Μιλάμε, λέει, κάθε μέρα και 10 φορές τη μέρα με τον κύριο Κοτσόλη. Δεν θα ήθελα να μιλήσει για τον Γαλατζέ.
0: Ναι.
1: Προφανώς έκανε.
0: Εντάξει.
1: Για τους στόχους και με το γεγονός ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είπε ότι ο σύλλογος ήταν απόλυτο διαφανής εδώ τη στιγμή. Υπάρχουν τα σημαντικά παιχνίδια των προβληματικών. Θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε το αγωνιστικό μας προφίλ τις επόμενες ημέρες.
0: Βέβαια, γιατί υπάρχει πολύ άμεσος στόχος που πρέπει να τον πετύχει. Είναι...
1: Ο πρώτος χρονικά στόχος του Παναθηναϊκού είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος χρονικά στόχος του Παναθηναϊκού είναι σε μια διαδικασία προβληματικών χωρίς δεύτερη ευκαιρία να ανταπεξέλθει και να περάσει. Στη League Face του Κόπερ.
0: Έτσι. Θυμίζει λίγο ΑΕΚ αυτό πέρυσι το καλοκαίρι, έτσι με νέο προπονητή, μόλις είχε αναλάβει, που έπρεπε απαραίτητος να πετύχει ένα στόχο. Κατευθείαν, με το καλημέρα.
1: Μπορεί να πούνε οι περισσότεροι τα παιδιά, Κόπερ είναι και ο Παναθηναϊκός είναι στις χειρούς. Ναι, φυσικά. Και πρέπει να τα καταφέρει. Απ' την άλλη, τα καλοκαιρινά προβληματικά πρέπει να είσαι πολύ σοβαρός, ειδικά όταν δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Τα καλοκαιρινά προβληματικά, φίλε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Είδαμε έναν άνθρωπο σίγουρο, έναν άνθρωπο αισιόδοξο, θετικό, με αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει στον Παναθηναϊκό. Ξέρει που έχει έρθει, προφανώς, είναι άλλωστε, και από εκεί πέρα ξέρει, τα υπόλοιπα θα φανούν στο γήπεδο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα δουλέψει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ποια θα είναι τα κομμάτια τα οποία θα θελήσει να βάλει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αρχικά όλοι γνωρίζουν ότι χρειάζεται αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Πρώτον για προκρίσεις και δεύτερον για να κερδίσει τέτοιο χρόνο. Ενώ ο προπονητής πάντα έτσι θέλει αποτελέσματα για να κερδίσει χρόνο. Έτσι γίνεται. Και στην πορεία να δούμε τις δικές του πινελιές και τι ποδόσφαιρο θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Και στις τάσεις άλλωστε που τον ακολουθούν είναι ξεκάθαρες ότι είναι ένας προπονητής που θέλει παιδικό ποδόσφαιρο. Κάτω η μπάλα, όχι το άμεσο, περισσότερο με δουλειά από πίσω. Γι' αυτό και οι κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός με τα γραφικά είναι τέτοιου τύπου. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Από αύριο θα τον παρακολουθούμε για τα εικόνα και δεν το λέω. Θα βλέπουμε τις προπονήσεις του καθημερινά, θα τον ζήσουμε και εμείς από κοντά πολύ περισσότερο.
0: Αύριο φεύγει η ομάδα,
1: Αύριο, ναι, μέχρι τις 4, τις 4 Ιουλίου θα είναι στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία και φυσικά ο κόσμος θα διαβάζει και τα κείμενα, θα βλέπει και βίντεο από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας για να δούμε αυτή τη νέα εποχή στο ξεκίνημα. Μια νέα κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, ή Παναθηναϊκό θα θελήσει να δημιουργήσει και να φτιάξει ο νέος πολύ φιλόδοξος, όπως φάνηκε και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, προπόνηση του
0: Διευθυντή. Εντάξει, και θα είναι μέρες εξελίξεων έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα έχει και τις προσθήκες ο Παναθηναϊκός τώρα συνεχώς.
1: Ναι, ο Καμαρά ανακοινώθηκε. Περιμένουμε σήμερα τον Μπένια και περιμένουμε.
0: Και αναμένονται οι υπόλοιποι που δεν θα είναι και λίγοι, από ό,τι έχω καταλάβει. Θα είναι αρκετοί.
1: Ναι, ναι. Και πάντα το θέμα του Ντεπράη που περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Πάντα είναι ανοιχτή διαπραγμάτευση με το Φαντρόγγελεν, με τη ΣΑΜΠ για το Φαντρόγγελεν.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα που θα κάνει ο Παναθηναϊκός στην πορεία, γιατί να πάρει και οχτάρι, να πάρει και επιθετικό ή επιθετικούς,
0: Μάλιστα, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα, το δικό του σχόλιο για τα όσα ακούσαμε νωρίτερα από τον Νίστρουπ. Και πράγματι η αυτοπεποίθησή του ήταν κάτι το οποίο το επισημάναμε και προηγουμένως, όταν ο ίδιος λέει πιστεύω ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος για να αναλάβω αυτό το project, αυτό το εγχείρημα. Δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει σιγουριά και πίστη στις δικές του ικανότητες, ώστε να εμφανίσει έναν Παναθηναϊκό καταρχάς να πετύχει έναν πολύ άμεσο στόχο, που είναι το να πάρει τις προκρίσεις για να παίξει στην Ευρώπη το χειμώνα, και στη συνέχεια

0: Παναθηναϊκού.
1: Είναι τρομερή υπόθεση τώρα αυτό, πώς θα το κάνουμε.
0: Είναι τρομερή υπόθεση. Γυρνάει ο Πολυνίκης ο προπονητής, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγκα, που έχει πάρει τόσους τίτλους με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θα ζήσει μεγάλη στιγμή στο ΆΚΑ και κατά τις επόμενες μέρες, που πιθανότατα θα γίνει μια παρουσίασή του, αλλά και τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα που θα γίνει. Θα δούμε μια ομάδα πραγματικά που θα μοιάζει πολύ με την ομάδα εκείνης της εποχής, τον Βράντοβιτς. Άρα ένα σχόλιο θα κάνω, γελάω απλά με τα σχόλια που έρχονται γενικώς ότι είναι ένας ξεπερασμένος προπονητής. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο τεράστιος Βράντοβιτς γύρισε στο Παναθηναϊκό. Και παρά λίγο να πάρει μια Ευρωλίγκα πριν 2-3 χρόνια με την Παρτιζάν.
1: Ναι.
0: Με ένα πολύ μικρό μπάτζετ. Εκείνη την Ευρωλίγκα την πήρε γιατί, αν θυμάμαι, είχε γίνει το επεισόδιο με τη Ρεάλ και έπαθε αυτή τη ζημιά. Τέλος πάντων, δεν υπάρχουν λόγια.
1: Τι ξεπερασμένος τώρα, αυτά είναι σαν χλαμάρες. Δηλαδή, ακόμα κι αν θεωρεί.
0: Δείχνει ότι αυτοί που τα λένε δεν μπορούν να δεχθούν ότι έχει έρθει ένας τεράστιος προπονητής. Αυτό είναι.
1: Ακόμα κι αν θεωρεί κάποιος ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να έχει τα νούμερα, τους αριθμούς που έκανε κάποτε, τις ίδιες επιτυχίες. Έχεις τη δυνατότητα να φέρεις πίσω τον Ομπράντοβιτς και θα κοιτάξεις αλλού? Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Δεν γίνεται.
0: Μα κάτσε, περίμενε στην Παρτίζαν. Το τελευταίο χρόνο, εντάξει, δεν το συζητάμε καν. Πήγε να πάρει με την Παρτίζαν, πήγε να πάρει Final Four, να πάρει την Ευρωλίκα. Με μια ομάδα που δεν έχει σχέση δηλαδή με τους παίκτες που έχει πάνω από 20. Σε κάθε περίπτωση τώρα, το να καθόμαστε να αμφισβητούμε τώρα αυτό το τεράστιο προπονητή είναι αστείο, είναι γελίο. Και συγγνώμη αυτό που θα το πω, αλλά αυτοί που τα λένε γελί. Εκεί και το κλείνω. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στον Ίστρουπ τώρα.
0: Ο Ίστρουπ είναι ένας προπονητής ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ήρθε, τουλάχιστον στη συνέντευξη τύπου σήμερα, είδαμε ότι έχει τρομερή αυτοπεποίθηση.
1: Ναι.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση δηλαδή ότι αυτό που είπε, ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να επαναφέρω το Παναθηναϊκό στην κορυφή. Mm-hmm. Το έχει πει 2 και 3 φορές και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Το κάνει και στην Κοπεχάγη αυτό. Την βγάζει αυτή την αυτοπεποίθηση.
1: Ναι.
0: Κράτησα από όλα αυτά που είπε ότι δεν μπορεί να πάρει στο τάσμα βάζοντας 4 γκολ σε 11 παιχνίδια, όπως έγινε στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Πράγμα που σημαίνει, μας δείχνει αυτή την επιθετική του φιλοσοφία, αυτό 100% μας το δείχνει. Γιατί ο Παναθηναϊκός όντως είχε επιθετικό πρόβλημα τεράστιο, και ειδικά στα play-off την περασμένη σεζόν. Ότι okay, σίγουρα αυτό που ξεκάθαρα είπε, ότι στην αρχή θα κοιτάξει να πάρει τα αποτελέσματα και σιγά σιγά να φτιάξει μια ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι, μήνα με το μήνα, που να πλησιάσει τα θέλω του. Και το καταλαβαίνει κανείς αυτό, γιατί το είπε, διότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ευκαιρία δεύτερη.
1: Μα το λέει και η λογική, δεν χρειάζεται καν να το πει αυτό. Πρέπει μέσα σε ένα μήνα, σε 3 εβδομάδες, ξέρω εγώ, να φτιάξει μια ομάδα για να κατέβει να πάρει προκρίσεις. Έτσι.
0: Αυτό είπε. Αυτό είπε ακριβώς. Θα κοιτάξω να πάρω τα αποτελέσματα, να παίξω όσο να δω καλύτερο ποδόσφαιρο στην αρχή και να πάρω τα αποτελέσματα. Μην περιμένετε να είτε μια ομάδα η οποία στην αρχή θα. Εντάξει, λογικά είναι όλα αυτά που είπε. Και όλα τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Άρη, νομίζω ότι για μένα ο Ίστρουπ είναι μια σωστή επιλογή που κάνει ο Παναθηναϊκός μετά από 2,5 χρόνια.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι όταν ήρθε ο Μπενίτεθ. Εγώ αυτή την άποψη είχα, άλλοι είχαν άλλη άποψη.
1: Τέλος
0: πάντων, θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι είναι μια πολύ ψαγμένη επιλογή, είναι μια σωστή ποδοσφαιρική επιλογή. Και συγγνώμη που θα το πω, δεν τρέπομαι να το πω, το πω γιατί το πιστεύω. Έχω τρομερή εμπιστοσύνη στον Στέφανο Κοτσόλη. Θεωρώ ότι ο Κοτσόλης από τη στιγμή που ήρθε στον Παναθηναϊκό έχουν αρχίσει να αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, χωρίς φανφάρες, με ταπεινότητα, με σωστές επιλογές παικτών. Και αυτό το πιο σημαντικό, Άρη, που πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι έχουν τρομερή επικοινωνία με τον προπονητή. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία, και γι' αυτό και οι μεταγραφές προχωράνε, παίρνοντας πρώτα το τερματοφύλακα, το αμυντικό χαφ, πιθανότατα το στόπερ, ίσως το δεξί μπακ.
1: Ναι, τώρα θα έχει προσθήκες συνέχεια, ρε παιδί, όσο περνούν οι μέρες.
0: Σε παίκτες που είναι πρώτοι στόχοι, γιατί και ο Πένια ήταν πρώτος στόχος, και ο εκτός του Βλαχοδήμου φυσικά, και ο Καμαρά είναι σε πρώτος στόχος, και ο Τσάπρας για δεξιά είναι πρώτος στόχος, και ο Ντεφράι είναι από τους πρώτους.

0: στόχους. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι μέχρι τώρα πάνε καλά τα πράγματα. Το θέμα είναι να είναι να πάνε καλά τα πράγματα στα καλοκαιρινά προκριματικά. Εκεί θέλει λίγη τύχη ο προπονητής.
1: Θέλει τύχη. Θέλει τύχη.
0: Βοήθεια,
1: έτσι.
0: Βοήθεια και αυτό που θέλω να πω είναι θέλει 100% στήριξη στα άσχημα αποτελέσματα που θα έρθουν, να του δώσει το χρόνο για να δείξει αυτό που μπορεί, διότι έχουμε δείγμα το τι μπορεί να δείξει από την Κοπεχάγη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, 100%. 100%.
0: Αυτά.
1: Και βεβαίως να δει και το υλικό που θα έχει στο τέλος στα χέρια του, γιατί όταν αρνήθηκε,
0: ναι,
1: όταν αρνήθηκε να αναφερθεί, ας πούμε, σε συστήματα, πώς θα παίζει κτλ. Είπε, ναι. Είπε το απολύτως λογικό, ότι να δούμε πρώτα το υλικό, έτσι, και από αυτό θα κρυθεί, ας πούμε, πώς θα αγωνίζεται η ομάδα, με ποιο τρόπο.
0: Και από τον τρόπο που μίλησε, κατάλαβα ότι η αξιολόγηση θα συνεχιστεί. Δηλαδή, θα δει μέσα από την προετοιμασία αν κάποιοι παίκτες μπορεί να αντέξουν στα δικά του θέλω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει να κάνει και με την ένταση της προπόνησης και με κάποια πράγματα που θέλει να κάνουν στο γήπεδο.
1: Σωστά. Ωραία, φίλε.
0: Έγινε, Άρη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα λέμε. Για χαρά.
1: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Τάσο Νικολογιάννη και τον Διονύση Δεσίλα και τον Νίκο Θανασίου και τον Νίκο Παγκάκη και τον Βάιο Τσούτσικα. Νομίζω το καλύψαμε πλήρως το θέμα. Σχολιάσαμε και αναλύσαμε τι είπε ο Νίστρουπ νωρίτερα στην παρουσίασή του, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, την πρώτη του απέναντι στους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά μπορείτε και να τα δείτε και να τα ακούσετε και να τα διαβάσετε στο sportpavlafm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού.

0: Μου στέλνετε εδώ πολλά και διάφορα, σχολιάζετε και εσείς τα όσα ακούσαμε νωρίτερα από τον Jacob Nistrup. Η στήριξη στο project από τη διοίκηση είναι δεδομένη. Καλά είπε ο Τάσος για τον κόσμο, αλλά μάλλον έπρεπε να το πει και για τον ιδιοκτήτη. Παιδιά, το θεωρώ αυτό 100% δεδομένο. Ότι η στήριξη. Άλλωστε, την κορυφή έχει εκπονηθεί το project. Και η κορυφή δείχνει εμπιστοσύνη σε όλο αυτό το κομμάτι. Εμπιστοσύνη και στον Κοτσόλη και τις επιλογές του. Και εμπιστοσύνη και στον νέο προπονητή. Νομίζω φαίνεται αυτό, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Είναι δεδομένο. Ναι. Μακάρι να δοθεί όραμα στον κόσμο και την ομάδα. Τον είδα. Περίμενε. Τον είδα σοβαρό, λίγο έξω από τα νερά του και φυσιολογικό να πει αυτά που άρμοζαν στην περίσταση. Εντάξει, έξω από τα νερά του, μια χαρά ήταν. Απάντησε σε όλα, σε αυτά που ήθελε τέλος πάντων να απαντήσει ή προβλεπόταν να απαντήσει. Τώρα, στο μήνυμα του φίλου μου εδώ. Μάλιστα, ωραία. Θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Θα πάμε πάλι στο Διονύση Δεσίλα. Γιατί έχουμε εξελίξεις πάρα πολύ άμεσες και στο μεταγραφικό μέτωπο. Διονύση, σε ακούμε, φίλε.
1: Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με το Λεβαδιακό. Mm-hmm. Απομένουν μόνο υπογραφές. Το deal είναι κλεισμένο. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας γίνεται παίκτης του Τριφυλιού. Αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Μάλιστα, σημαντική είδηση. Μια περίπτωση στην οποία την αναμέναμε να δούμε πού θα κάτσει μπίλια στο τέλος, έτσι.
1: Είχαμε πει τις τελευταίες ημέρες ότι αυτό που προέκυψε από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί. Τώρα έφτασε στη συμφωνία και ο Τσάπρας γίνεται παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα είναι τελειωμένο. Ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Διονύση Δεσίλα. Το ακούσατε εδώ πρώτη, στο Big Wins Sport FM, στους 94,6. Ο Τσάπρας είναι παίκτης

Ο Γιωβάνοβιτς είχε τη στήριξη του κόσμου, αλλά είδαμε τι έγινε. Αδερφέ μου, το σημαντικό είναι τα παθήματα να γίνονται μαθήματα. Τα λάθη να μην επαναλαμβάνονται. Αυτό είναι το σημαντικό. Το θέμα του Γιωβάνοβιτς είναι ένα λάθος το οποίο το ομολόγησε δημοσίως ο Γιάννης Αλαφούζος και στη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει. Στη συνέντευξη μάλλον που είχε δώσει αν θυμάστε μέσα στη σεζόν. Λοιπόν, ήταν μια περίπτωση που έπρεπε πράγματι να στηριχθεί ως το τέλος. Αυτό δεν έγινε. Νομίζω ότι θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο και στην περίπτωση του

Ναι, έλεγα για ένα μηνύμα προηγουμένως που έχει στείλει ένας φίλος, το οποίο λέει: στον Νίστρου είπε κανείς ότι χωρίς διαιτησία πρωτάθλημα δεν θα πάρει ποτέ. Κοίτα να δεις. Αυτό κάποτε θα μπορούσες να το πεις, φίλε μου. Έχει αποδειχθεί όμως τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία ψιλοαρκετά χρόνια, ότι δεν χρειάζεσαι απαραίτητος την διαιτησία για να πάρεις το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Τα πράγματα είναι σε πολύ γενικές γραμμές πιο δίκαια από ό,τι ήταν παλαιότερα. Έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που οφείλεται σε πολλούς λόγους, τους οποίους κατά καιρούς τους έχουμε αναλύσει. Για ποιο λόγο τα πράγματα είναι καλύτερα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα. Έτσι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα φέτος, ας πούμε, έχοντας τη διαιτησία. Δεν την είχε τη διαιτησία, το αντίθετο θα λέγε κανείς. Και παρόλα αυτά, στο φινάλε έδειξε ότι είναι καλύτερη από τους άλλους και το πήρε. Νομίζω ότι σε έναν βαθμό, δεν λέω απόλυτα, δεν θα το πω ποτέ αυτό, σε απόλυτο βαθμό, αλλά σε έναν βαθμό, σε σημαντικό βαθμό, η καλύτερη ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα. Τα τελευταία χρόνια αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, χωρίς απαραίτητος να σπρώχνεται μόνιμα και σκανδαλωδώς από την διαιτησία.

Πέρα είναι πράσινη, κύριοι, εδώ φίλος μου, πράγματι, ο Μπράντοβιτς, Νίστρουπ, εντάξει, με τον Νίστρουπ είχαμε την παρουσίασή του, δεν ήταν κάποια είδηση. Τον ακούσαμε για πρώτη φορά, τουλάχιστον αναλύει τις σκέψεις του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και Τσάπρας, βεβαίως το ακούσατε πριν από λίγο από τον Διονύση Δεσίλα, ο Τσάπρας είναι παίκτης πλέον του Παναθηναϊκού. Υπάρχει συμφωνία σε όλα τα επίπεδα, με τον Λεβαδιακό και με τον παίκτη εννοείται, και η μεταγραφή είναι τελειωμένη.

Και αν νομίζατε ότι την μεγάλη επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό θα την περάσουμε έτσι, απλά ειδησιογραφικά, αναφέροντας απλώς τις ειδήσεις που προκύπτουν, γελιέστε. Θα κάνουμε και ειδική εκπομπή. Ειδική εκπομπή απόψε το βράδυ, να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι, στις 12 τα μεσάνυχτα, απόψε, θα είναι εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM ο Γιώργος Πετρίδης, ο οποίος θα ανοίξει τις γραμμές εδώ του Big Win Sport FM και θα συνομιλήσει με τους φίλους του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, ποιος θέλει μπορεί να συνομιλήσει μαζί του, να καλέσει στο σταθμό και να βγει στον αέρα. Αντικείμενο βεβαίως θα είναι αποκλειστικά η μεγάλη επιστροφή, η επανένωση του Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό. Απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα, Γιώργος Πετρίδης, ανοιχτές γραμμές εδώ στον Big Win Sport FM στους 94,6. Λοιπόν, 5:30, πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο. Μιλώντας στο Sky, ο δήμαρχος του νησιού Αλέξανδρος Αθανασίου σημείωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που βνέουν στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε και έκαψε 2.500 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην Καβυσό Εύρου. Στην Ελβετία στρέφεται σήμερα το διπλωματικό ενδιαφέρον, καθώς αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, παρουσία διαμεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ, λαμβάνουν μέρος σε τετραμερή συνάντηση σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, χαρακτήρισε ιστορικές τις διαπραγματεύσεις. Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγο κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων τους στο Λίβανο. Διαφορετικά, οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νίκιαζε. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε στο σημείο που ο καθομολογιάν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς. Ένα χωράφι σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το σπίτι όπου διέμενε. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου στην Κηφισιά, με λία πάνω από 100.000 ευρώ που είχε σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Μαΐου. Για την υπόθεση συνελήφθη άνδρας 51 ετών, ανιψιός του θύματος. Προσήχθη από την αστυνομία η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Being. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, έως τις 6 θα πάμε παρέα. Λοιπόν, έχει, εντάξει, καταλαβαίνετε όλοι, πολύ Παναθηναϊκό η μέρα. Είχαμε βεβαίως την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μια πάρα πολύ μεγάλη είδηση για τον Παναθηναϊκό. Μια πολύ μεγάλη επιστροφή μιας προσωπικότητας μοναδικής και ανεπανάληπτης για τον Παναθηναϊκό, για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Και όπως σας έλεγα πριν, το βράδυ θα έχουμε και έκτακτη εκπομπή στις 12 τα μεσάνυχτα. Θα είναι ο Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα ανοίξει τις γραμμές από τις 12 και έπειτα να συζητήσετε μαζί του για το θέμα αυτό. Είναι μια εκπομπή ουσιαστικά αφιερωμένη στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς, και είναι κάτι που έπρεπε να γίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, ακούσαμε ζωντανά και τον Τζέικοπ Νίστρουπ, τον νέο προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, τα όσα είχε να πει, η παρουσίασή του που έγινε, οι σκέψεις του για τον Παναθηναϊκό. Όλα αναλυτικά αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού, στο sportpavlefm.gr. Τα σχολιάσαμε ασφαλώς, τα σχολιάσαμε, και τα σχόλια αυτά μπορείτε να τα ακούσετε, γιατί έχουν ανέβει και τα ηχητικά, και να τα διαβάσετε στην ιστοσελίδα του σταθμού. Ακούσαμε τον Βάιο Τσούτσικα, ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου, ακούσαμε τον Νίκο Παγκάκη, ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα, ακούσαμε τον Τάσο Νικολογιάννη. Και βεβαίως ακούσατε από εδώ, από τη συχνότητα του Big Win Sport FM, και την είδηση για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας είναι τελειωμένη υπόθεση πλέον για τον Παναθηναϊκό. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του, στο Τριφύλι. Είναι οριστικό και αναμένονται οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Ο φίλος μου εδώ λέει, ο Λουτσέσκου έφυγε, ο Μεντιλίμπαρ παραλίγο, ο Νίκολιτς με τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι έτοιμος ήταν να φύγει τον Νοέμβριο. Πότε να φτιάξει ομάδα ο Νίστρουπ, στήριξη δεν θα έχει, η ιστορία το λέει, όχι εγώ, δεν είναι έτσι φίλε μου, δεν είναι καθόλου έτσι. Ο Νίκολιτς καταρχάς δεν υπήρχε κανένα θέμα να φύγει τον Νοέμβριο, δεν υπήρξε ποτέ αυτό, επειδή έκανε δύο ήττες τότε, γιατί αυτό ήταν, δεν συνέβη κάτι άλλο. Και το ότι θεωρείς, επειδή το λέει η ιστορία, ότι ο Νίστρουπ δεν θα έχει στήριξη, εγώ πιστεύω το αντίθετο, άλλωστε η ιστορία που λες υπάρχει για να διδάσκει. Λοιπόν, και νομίζω ότι έχει διδάξει ότι η στήριξη είναι προαπαιτούμενο και θεωρώ ότι στον Παναθηναϊκό αυτό θα γίνει με τον, στην περίπτωση του Νίστρουπ. Εννοείται ότι το να φτιάξει ομάδα σε ένα μήνα για να περάσει τρία προκριματικά δεν είναι κάτι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είδαμε και το παράδειγμα της ΑΕΚ πέρσι το καλοκαίρι. Εκεί θες τα απολύτως απαραίτητα, τα απολύτως βασικά για να πάρεις τις προκρίσεις. Έτσι, κοινικά, απολύτως κοινικά το αποτέλεσμα. Ομάδα φτιάχνεις μετά. Έτσι, θέλει χρόνο, υπομονή και πίστη στο σχέδιο για να φτιάξεις την ομάδα που θες πραγματικά να δεις. Don't let them know my music's

Καλησπέρα Άρη, με τέσσερις προπονητές στο πρωτάθλημα μπάσκετ, Μπαρτζόκας, Πανούλης, Τρινκέρι και ο Μπράντοβιτς. Θα δούμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Μακάρι φίλε μου. Εγώ θα βάζα και τον Σάκοτα μέσα στους προπονητές που αναφέρεις, γιατί είναι και αυτός πάρα πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Αλλά εντάξει, εγώ θέλω να κρατάω μικρό καλάθι γενικώς. Μικρό καλάθι στο κατά πόσο οι υπόλοιποι θα μπορούν και του χρόνου και τη νέα σεζόν να ανταγωνιστούν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε αυτό. Μακάρι όμως να συμβεί. Και αν όχι του χρόνου, άμεσα δηλαδή, σε βάθος χρόνου, το πρωτάθλημά μας να έχει κάτι καλύτερο να δείξει από δύο ομάδες. Να έχει περισσότερες οι οποίες να είναι άκρος ανταγωνιστικές. Είναι σημαντικό αυτό να συμβεί.

Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ο Τσάπρας είναι όντως τόσο πολύ καλός παίχτης? Ναι, είναι πολύ καλός παίχτης. Στη θέση του είναι από τους καλύτερους. Αν όχι ο καλύτερος, Έλληνας, από τους καλύτερους πάντως. Στη θέση που αγωνίζεται.

Από παρουσίαση σε παρουσίαση ο Παναθηναϊκός. Σήμερα ο Νίστρουπ, αύριο ο Μπράντοβιτς. Αύριο, Δευτέρα, στη μία το μεσημέρι, στο lounge, λέει εδώ πέρα η ανακοίνωση του Telecom Center, θα παρουσιαστεί ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Έτσι, μία η ώρα το μεσημέρι, αύριο Δευτέρα, η παρουσίαση του ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα εννοείται θα μιλήσει, θα πει τις σκέψεις του, έτσι, για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Αναμένεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και από ό,τι λέγεται, αναμένεται και κόσμος, να έχει και κόσμο αρκετό για να υποδεχτούν τον Ομπράντοβιτς οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

σε περίπου 75 λεπτά έχουμε Μουντιάλ. Νωρίς σήμερα, νομίζω νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, δεν θυμάμαι να είχαμε άλλο μάτς στις 7 τόσο νωρίς. Α, τέλος πάντων, στις 7 λοιπόν, Ισπανία-Σαουδική Αραβία, που σημαίνει Γιώργος Δόνης απέναντι σε ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ, απέναντι στους Ισπανούς, οι οποίοι είχαν φέρει ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική, δεν είχαν καταφέρει να νικήσουν. Ισπανία-Σαουδική Αραβία λοιπόν, η Ισπανή κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Και μάλιστα, για να δω, ναι, έχει βγει εντεκάδα των Ισπανών: Σιμών, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Πέδρι, Ρόδρι, Γιαμάλ, ξεκινάει ο Γιαμάλ κανονικά, Μπαένα και Ουαρθάμπαλ. Λοιπόν, αυτή είναι η 11 της Ισπανίας.

Στις 10 είναι το επόμενο μάτς απόψε για το Μουντιάλ. Το Βέλγιο παίζει με το Ιράν. 10 η ώρα η σέντρα σε αυτήν την αναμέτρηση.

Έχει και για τους ξενύχτηδες βέβαια. Ωραία. Εντάξει τώρα που λέει ο λόγος. Ματσάκια που έχουν το ενδιαφέρον τους. Στη μία τη νύχτα παίζει η Ουρουγουάη με το πράσινο ακροτήρι. Μία η ώρα είναι αυτό το μάτς. Και έχει και στις 4, έτσι για τους πιο hardcore έτσι, ποδοσφαιρόφιλους, τους πολύ ξενύχτηδες, αυτούς που γυρίζουν από τη διασκέδασή τους ή που για τον οποιοδήποτε λόγο ξυπνούν πολύ πρωί. Στις 4 λοιπόν παίζει η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο. Οπότε το απόψινό πρόγραμμα είναι τώρα στις 7, σε 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου. Ισπανία-Σαουδική Αραβία, η Ισπανή κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Στις 10 Βέλγιο-Ιράν. Στη 1 Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Και στις 4 Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος.

Ο Άρης εδώ μου γράφει, αν θυμάμαι καλά, που θυμάμαι, ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού εκθίαζε και τον Μπενίτεθ όταν ήρθε. Μήπως τελικά σε εμάς του Παναθηναϊκού το πρόβλημα είναι και η ρεπόρτερ της ομάδας? Δεν νομίζω, φίλε μου. Καταρχάς, αν δεν εκθιάσεις τον Μπενίτεθ, τι ακριβώς πρέπει να κάνεις? Ο Μπενίτεθ έχει πετύχει απίθανα πράγματα στην καριέρα του. Τον ένα τεράστιο όνομα. Φυσικά και θα τον εκθιάσεις. Έτσι, για τα όσα έχει πετύχει. Τώρα, ειδικότερα για αυτό που λες, εγώ θυμάμαι συναδέλφους εδώ στο σταθμό που καλύπτουν το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που το φοβόντουσαν, έτσι, την επιλογή Μπενίτεθ για το αν θα έχει αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό. Και δικαιώθηκαν από αυτήν την επιφύλαξη που εξέφραζαν. Αλλά σαν όνομα τον Μπενίτεθ, εννοείται θα τον εκθιάσεις. Τι θα κάνεις, θα τον κατακεραυνώσεις? Ότι εκ του αποτελέσματος ένας προπονητής μπορεί να μην σου βγει. Εντάξει, παιδιά, είναι πάρα πολύ σύνηθες αυτό. Μπορεί να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο. Εννοείται. Και το μεγαλύτερο όνομα να πάρεις, είτε είναι προπονητής είτε είναι παίκτης, μπορεί να μην σου βγει, να μην έχει το αποτέλεσμα που θέλεις. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι κάτι αδιανόητο στο ποδόσφαιρο ή κάτι σπάνιο.

0: Έχει δημοσιεύσει, έχει ανεβάσει στα social ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ένα βίντεο προετών, ένα παλιό, το οποίο ήταν λίγο προφητικό. Όταν το δείτε και το ακούσετε θα το καταλάβετε. Ένα βίντεο από ένα τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου ήταν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εκεί και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και έλεγε τότε.
1: Δεν νομίζω ότι είναι το Παύλος Γιαννακόπουλος. Είναι το πρώτο μάτς του Μπράντοβιτς στη Φενέρμπαχτσε ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Αυτό
0: πιθανόν.
1: Τέλος πάντων, ναι, okay,
0: οπότε σημασία. Να το διορθώσουμε και στο site, έτσι. Γιατί από εκεί το διαβάζω. Δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Το διάβασα εδώ και το είπα.
1: Θες να πω δύο-τρία πραγματάκια.
0: Ναι, βέβαια. Καταρχάς, έχω πει να ξέρει ο κόσμος ότι απόψε το βράδυ τα μεσάνυχτα.
1: Όπα.
0: Θα είσαι εσύ εδώ.
1: Έχει κάνει πρόμο,
0: Εννοείται, ρε φίλε. Και δύο φορές μάλιστα. Αυτή είναι η τρίτη που το λέω.
1: Φίλε, με συγκινείς.
0: Αλλά είσαι στα τηλέφωνο, λέει.
1: Ένας άρχισε να μου κάνει πρόμο, δηλαδή αισθάνομαι τώρα ρίγη συγκίνησης.
0: Κανονικότατα. Εγώ τιμώ τους συναδέλφους μου και τα λοιπά.
1: Αυτό το λέω. Το δίνω.
0: Λοιπόν, απόψε τα μεσάνυχτα, από τις 12 και έπειτα, οι γραμμές εδώ θα ανήκουν σε μία εκπομπή που θα είναι αφιερωματική ουσιαστικά στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Και δεν είναι ανάγκη να είσαι φίλος του Παναθηναϊκού για να πάρεις τηλέφωνο εδώ να μιλήσεις με τον Γιώργο Πετρίδη. Μπορεί να είσαι οτιδήποτε και να συζητήσεις μαζί του. Αλλά για αυτό το θέμα. Έτσι, γιατί αυτό είναι το θέμα. Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αύριο 1 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει επίσημη παρουσίαση του ΖΟΤΣ από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Από όσο μαθαίνω, επίκειται και υποδοχή από τον κόσμο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Όλος ο κόσμος τώρα είναι. Να μην την πω τη λέξη που ξεκινάει από ΚΑΠΑ, δεν θα την πω, του Παναθηναϊκού.
0: Ενθουσιασμένος.
1: Ενθουσιασμένος, μπράβο, ναι. Πες εσύ πιο κόσμια.
0: Να πούμε μία από έψιλον.
1: Ναι, ναι. Μία η ώρα λοιπόν στο Telecom Center. Στο lounge θα γίνει παρουσίαση. Εντάξει, είναι ο κόσμος τώρα πραγματικά αυτά που διαβάζεις και οι αναρτήσεις των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Πάνω κάτω, εντάξει, άλλοι οι μικρότεροι, αλλά αυτοί που έχουν μεγαλώσει με τον Ζότση 30 πλάς, που τον έχουν ζήσει, είναι, ξέρεις, πολύ συγκινητικές. Και δεν αναφέρομαι.
0: Το βλέπω και στα μηνύματα.
1: Δεν αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι του προπονητικού.
0: Στον 7ο ουρανό, όλοι οι αδέρφια.
1: Μπράβο, ναι. Δεν αναφέρομαι μόνο στο προπονητικό κομμάτι. Εγώ λέω ότι ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό και για τον κόσμο του είναι. Τώρα και το πρωί, το μεσημέρι στο Χρήστο Τορμπόλη, είναι κάτι παραπάνω από ένας προπονητής.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Είναι μια τεράστια μορφή του συλλόγου γενικότερα έτσι, τώρα. Έτσι. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του συλλόγου σε όλα τα αθλήματα, έτσι, σε όλα τα σπορ. Και βλέπεις ότι και η ΠΑΕ και αντίστοιχα ορασιτέχνης τον υποδέχτηκαν με αναρτήσεις κτλ. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Το συμβόλαιο που θα απογράψει θα είναι τριετές.
0: Ναι.
1: Και θα είναι ηγεμονικό συμβόλαιο. Θα είναι βασιλικό συμβόλαιο, να το πω έτσι.
0: Okay.
1: Θα ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι πληροφορίες μας. Περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι οι απολαβές του. Θα έχει επίσης ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ να διαχειριστεί. Mm. Απεριόριστο και σίγουρα μεγαλύτερο από αυτό που είχε τη φετινή σεζόν. Τη σεζόν μάλλον που ολοκληρώθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Α, μάλιστα.
1: Μιλάμε ότι μπορεί να ξεπερνάει και τα 40 εκατομμύρια ευρώ το μπάτζετ. Αναφέρω τώρα ένα ποσό έτσι περίπου. Για να το δούμε αυτό, ξέρεις, ανάλογα και το τι συμβόλαια θα υπογραφούν με τους παίκτες που θα αποκτηθούν. Και σίγουρα είναι εκείνος ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση της ομάδας και θα βοηθήσει πάρα πολύ και στα γύρω-γύρω, έτσι, που έχουν σημασία για τον Παναθηναϊκό και για τον σεβασμό που θέλει η ομάδα από την Ευρωλίγκα και τις ελληνικές, ας πούμε, λίγκες και τα λοιπά, την Ελληνική Λίγα και τα λοιπά, και την Ομοσπονδία και τα λοιπά. Σίγουρα πάντως θα έχουμε περισσότερα πούμε, και αύριο θα πει και ο ίδιος αύριο περισσότερα στην παρουσίασή του.
0: Ναι, έτσι. Βέβαια, εντάξει. Θα είναι τώρα πολύ έντονο αυτό το αυριανό.
1: Ναι.
0: Θα είναι πολύ έντονο σε όλα τα επίπεδα. Και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και από τον ίδιο τον Ομπράντοβιτς και από τον κόσμο που θα βρεθεί εκεί. Έτσι, θα είναι δυνατές στιγμές. Άντε, θα σε ακούσουμε.
1: Αυτά, κύριε Ρε. Ναι, να σε αφήσει, γιατί βλέπω ότι κοιτάς το ρολόι συνέχεια και θέλω να φύγεις.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Έχεις να πας για μπάνιο, πώς να πας.
0: Όχι, δεν έχω να πάω κάπου, αλλά δεν μπορώ να καθυστερώ και το πρόγραμμα του σταθμού.
1: Αυτό σε
0: καίει. Ναι.
1: Όχι, άμα είναι να ακούμε τη γάργαρη φωνή σου, σε κρατάμε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα ακούσατε. Τα ξέρετε πλέον. Αύριο τι έχετε να κάνετε, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, στη μία το μεσημέρι. Να σας πω ότι η Παέλε Βαδιακός έχει ανεβάσει στο Instagram ένα πολύ συγκινητικό βίντεο με το οποίο αποχαιρετά τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ο Τσάπρας, ο οποίος, όπως ακούσατε εδώ στον Big Win Sport FM, στον αέρα από τον Διονύση Δεσίλα, θεωρείται πλέον ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Έχουν όλα τελειώσει, είναι οριστικό, υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Λοιπόν, ο Γιώργος Ζαχαρίου έρχεται, θα πάρει τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM, θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Εμείς ήμασταν από τις 3 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Στέφανο Παλουόντολο, και εδώ και λίγη ώρα είναι ο Γιώργος Γιαννίσης. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν νωρίτερα ο Σωτήρης Ταμπάκος, και τώρα πια είναι ο Γιώργος Πετρίδης. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχής γεννωμένης από αύριο. Εμείς εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29 350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Top FM 102,4.
14: Και αύριο στη 1 το μεσημέρι, παρουσίασή του στο Telecom Center. Θερμή υποδοχή έξω από το γήπεδο. Ετοιμάζουν οι φίλαθλοι του Τριφυλιού. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr τα μηνύματα του Δημήτρη Γιανακόπουλου, της ΠΑΕ, του Εραστέχνη αλλά και της Ευρωλίγκας για την επιστροφή του Ζότς. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι σύντομα οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές, εμφανίστηκε κατά την παρουσίασή του Τζέικοπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδος περήφανους, τόνισε. Μιλήσαμε με 3-4 υποψήφιους, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του, επιλέξαμε εκείνον τα λόγια του Γιάννη Αλαφούζου. Στο πρόσωπο του βρήκαμε περισσότερα από όσα θέλαμε, το μήνυμα του Στεφανού Κοτσόλη. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και να πιάσει δουλειά, έρχεται στις 7.30 ο Αλέσιο Λύση. Ο 40χρονος τεχνικός θα βρίσκεται αύριο στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Στη Νέα Μεσύμβρια βρέθηκε σήμερα ο Ράσμα Λουτσέσκο, ο οποίος μάζευσε τα τελευταία προσωπικά αντικείμενά του. Την ολοκλήρωση των μεταγραφών των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς και Καντίου έχουν ως προτεραιότητα στον Ολυμπιακό, ωστόσο για τους παίκτες ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες από το εξωτερικό. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι εξελίξεις για την απόκτηση χαφ και στόπερ στην ΑΕΚ. Πολύ κοντά στην πρόορη επέκταση της συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Γιώβιτς, όπως γράφουν στη Σερβία. Το παρόν στην απόψινή εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Πάτρα θα δώσει ο Μαρίος Ηλιόπουλος. Να κερδίσει το στοίχημα με τους φιλάθλους του Άρη θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο κανάλι της Foxbet στο YouTube. Να γεμίσει ξανά το κλεάν της Βικελίδης, τόνισε χαρακτηριστικά ο 52χρονος τεχνικός. Στη διάθεση του κόσμου από αύριο τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Με την αναμέτρηση Ισπανία-Σαουδική Αραβία στις 7 για την δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι. Για τον 7ο όμιλο παίζουν Βέλγιο-Ιράν στις 10 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στις 4 τα ξημερώματα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Σε ανοιχτή γραμμή με την Al Sadd βρίσκεται ο Ράσβαν Λουτσέσκου, σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα. Όπως αναφέρει, η ομάδα του Κατάρ προσφέρει 4 εκατομμύρια δολάρια ετήσιες αποδοχές χωρίς τα μπόνους και η διαφωνία αφορά στη χρονική διάρκεια του συμβολέου, καθώς του προσφέρει διαιτές και ο Ρουμένος πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ θέλει τριετή δέσμευση. Την περίπτωση του Χρήστο Μανδά εξετάζει η Φιωρεντίνα. Όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα, ο 24χρονος τερματοφύλακας βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Βιόλα, που έχουν κάνει ήδη τις πρώτες συζητήσεις με τους εκπροσώπους του παίκτη. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ζαχαρίου.
15: Big Win Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Κυριακή 21 Ιανουαρίου, 9 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 8. Φυσικά δεν είμαι μόνος μου. Τρεις Γιώργηδες στην σημερινή εκπομπή με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, Γιώργο Πετρίδη στην άρχη συνταξία, Γιώργο Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο. Μια ημέρα με καταιγισμό ειδήσεων, μια ημέρα με πολύ ρεπορτάζ, με πολλές και διάφορες σημαντικές ειδήσεις. Από πού να το πιάσουμε και από πού να το αφήσουμε. Είχαμε νωρίς το πρωί, βασικά το μεσημέρι, την ανακοίνωση της μεγάλης επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Έτσι. Μέσα σεζόν. Εμείς που μας πειράζει ζέστη, θέλουμε Χριστούγεννα. Μετά τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, λοιπόν, είχαμε και την παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο νέος προπονητής του Τριφύλλου, που μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου. Ακούσατε και τα σχόλια στον Big Win Sport FM από τους παραγωγούς του σταθμού και τους αρμόδιους ρεπόρτερ της ομάδας.

Και πριν από λίγο έγινε γνωστή και η είδηση της απόκτησης ουσιαστικά του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Παναθηναϊκό, ο κορυφαίος ίσως δεξιός μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος. Αφήνει τα πράσινα του Λεβαδιακού και θα φοράει αυτά του Παναθηναϊκού από τη νέα σεζόν.

πολλά από αυτά που έχουν συμβεί θα βρείτε και στο site του sportpavlafm.gr. Πρόχειρα βλέπω κάποιες ειδήσεις που αφορούν το κορυφαίο ίσως θέμα της ημέρας, το οποίο δεν είναι άλλο από την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών στο European League με την Εσθονία. Οι παίκτρες του Απόστολου Οικονόμου επικράτησαν 3-1 της οικοδέσποινας ομάδας, αλλά η πρόκριση πλέον είναι θαύμα να έρθει, διότι είναι στην έκτη θέση με ρεκόρ 5-1 και 15 βαθμούς. Οι τέσσερις περνάνε, επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η πρόκριση αυτή.

Εννοείται φυσικά ότι έχουμε και παγκόσμιο κύπελο σε εξέλιξη. Είχαμε τα ξημερώματα το 0-0 του Εκουαδόρ με το Κουρασάο. Η Ιαπωνία εντυπωσιακή νίκησε 4-0 την Τινησία. Φανταστική οι Ιάπωνες. Και σε πολύ πολύ λίγο, σε 3/4 περίπου, έχουμε τη σέντρα στο Ισπανία, Σαουδική Αραβία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Δόνη, ο οποίος έκανε την πρώτη καλή, πήρε τον πρώτο ιστορικό βαθμό Έλληνα προπονητή σε παγκόσμιο κύπελο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ με την Ουρουάη. Αργότερα στις 10 θα υπάρχει και το Βέλγιο-Ιράν, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και ο Ρώτα είναι παιχταράς, φίλε μου, ναι, δεν το συζητάμε, έχει κάνει φανταστική χρονιά, είπα εκ των κορυφαίων, δεν είπα ότι είναι ο κορυφαίος μπακ του πρωταθλήματος. Ο Τσάπρας, ο Ρώτα ήταν φανταστικός, έκανε σπουδαία σεζόν. Αυτή που ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ και πήρε και το πρωτάθλημα και ήταν από τους κορυφαίους. Ο Μπράντοβιτς είναι 66 ετών, για τον φίλο που μας ρωτάει.

Και φυσικά, μιας και το αναφέραμε, η επιστροφή ο Μπράντοβιτς θα φέρει και τον Γιώργο Πετρίδη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο μικρόφωνο του σταθμού, να ανοίξει τις γραμμές, να συζητήσετε μαζί του για τον σερβοτεχνικό και για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα πάει σε

Πολύ σημαντικές κινήσεις και στον πάγκο και στο ρόστερ. Θα ανέβει ιδιαίτερα το μπάτζετ. Αύριο θα γίνει και η παρουσίαση του Ζελίμιρο Μπράντοβιτς στη μία ώρα το μεσημέρι στο lounge του Τισέντερ.

Εκτός από τα παιχνίδια που προαναφέραμε στο παγκόσμιο κύπελο, θα ακολουθήσουν και τα ξημερώματα. Στη μία, το Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι, πολύ σημαντικό μάτς, ιδίως για τη Σελέστερ, για την ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα. Στις 4 υπάρχει το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος, και αυτό ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί, αν κάποια από τις δύο ομάδες πάρει μια νίκη, να μπει γερά στο κόλπο της πρόκρισης, γιατί θα γνωρίζουν καλά και το αποτέλεσμα από το Βέλγιο Ιράν, που θα έχει διεξαχθεί νωρίτερα.

Και μια και λέμε για Μουντιάλ, πάμε να δούμε και τις ενδεκάδες από την αναμέτρηση της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία. Το παιχνίδι, θυμίζω, ξεκινάει σε πολύ πολύ λίγο, στις 7 η ώρα. Το μάτς με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως είπαμε, να χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή τη νίκη. Λοιπόν, το μάτς γίνεται στην Ατλάντα και θα έχουμε για την Ισπανία τον Ουνάι Σιμών στην εστία, ο Πέντρο Πόρο δεξιά, ο Λαπόρτ με τον Κουμπαρσί, ιδίω στο όπερα αριστερά, ο Μαρκ Κουκουρέγια, Μπαένα, Ρόδρυ και Πέδρη η τριάδα στο κέντρο. Εικάζω ότι ο Μπαένα θα είναι σε πιο ελεύθερο ρόλο. Όλμο με Γιαμάλι δύο εξτρέμ και ο Γιαρθάμπαλ προφανώς θα είναι σε ελεύθερο ρόλο σαν ψευτοενιάρι. Πάμε να δούμε και την Σαουδική Αραβία, τι επιλέγει ο Γιώργος Ντόνης. Ο Αλοβάης θα είναι στην εστία, ο Λαζάμι με τον Αλαμρί, τον Αλτα Μακτάμπι, το είπαμε, και τον Αμπτουλχαμίντ και τον Αλ Χάρμπι στην άμυνα, Αλτα Οσαρί με Αλ Τζουβαούρ. Τι ονόματα είναι αυτά, είναι δύσκολα, είναι δύσκολα. Αλ Τζουβαούρ και Αλ Χαϊμπάρι στο κέντρο της άμυνας, ο Αλ Μπρικάν και ο Αλ Νταουσαρί στην επίθεση για την ομάδα του Γιώργου Δόνη.

Μεταξύ άλλων, στις 7 έχουμε και μπάσκετ, σημαντικό παιχνίδι στο γαλλικό πρωτάθλημα, τέταρτος τελικός ανάμεσα σε Μονακό και Παρί, με την Παρί να προηγείται 2-1 στη σειρά,

Όπως βλέπω και στο site του Big On Sport FM, οι φίλοι του Παναθηναϊκού ετοιμάζουν θερμή υποδοχή το μεσημέρι της Δευτέρας στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπου θα γίνει η παρουσίασή του. 12.30 έχουν δώσει ραντεβού οι φίλοι του Παναθηναϊκού για να υποδεχτούν τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στο Τριφύλι.

ίδια ώρα συνεχίζεται και το tour του τροπαίου της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ με την Πάτρα να είναι ο σημερινός προορισμός, με τον Μάριο Ηλιόπουλο, συγγνώμη, να είναι στα Λογκά Μεσημηνίας, όπου προσγειώθηκε με ένα ελικόπτερο και στην περιοδία του τροπαίου, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα και τον ενθουσιασμό των φίλων της ομάδας.

Στην ίδια ώρα φουντώνουν και τα σενάρια της επιστροφής του Νταβίτ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ πιθανή, όπως όλα δείχνουν, η επιστροφή του Αγγολέζου κεντρικού αμυντικού στους Ερυθρόλευκους.

Σε πολύ πολύ λίγο, σε καμία ώρα περίπου, θα φτάσει και ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη, ο Αλέσιο Λύση, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του στον Δικέφαλο του Βόρα στην μετά Ρασβάν Λουτσέσκου εποχή, γεγονός το οποίο φέρνει, προφανώς προσθέτει και ένα ιδιαίτερο βάρος στους ώμους του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος παρουσίασε ένα καλό έργο στην Οσασούνα.

40χρονος τεχνικός ο Αλέσιο Λύση, έχει δουλέψει κυρίως στην Ισπανία με την Mirandés, έχει περάσει και από την Levante, έχει γενικότερα καλές στατιστικές με 14 νίκες, 9 ισοπαλίες και 19 ήττες την περασμένη σεζόν. Προφανώς η Οσασούνα δεν είναι μια ομάδα η οποία διεκδικεί πάντοτε πράγματα, αλλά το να παραμένει σταθερά στην κατηγορία ή να κυμαίνεται μεταξύ της πρώτης δεκάδας με οχτάδα είναι κάτι πολύ θετικό για την ομάδα της Παμπλώνα. Παρ' όλα αυτά κατάφερε έστω και με τύχη, διότι στην ισοβαθμία παρέμεινε στην κατηγορία, αλλά το τελικό στάδιο της σεζόν ήταν εκείνο που την έπληξε περισσότερο, διότι ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 5 ήττες και με 42 βαθμούς, αλλά η Μαγιόρκα είχε χειρότερο συντελεστή και αποχαιρέτησε την κατηγορία.

Στην οποία κατηγορία φυσικά επέστρεψε από εχθές και η Μάλαγα που επικράτησε 2-1 στην έδρα της Αλμερία και θα ακολουθήσει την Ρασίκ Σαντατέρ και την ιστορικότατη και συμπαθέστατη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια που ξανά θα αγωνιστεί στα μεγάλα σαλόνια. Θα ξαναδούμε το υπέροχο Ριαθόρ που ήταν μια έτσι, όαση οπαδική τουλάχιστον στην Ισπανία και θα γίνει ξανά μια πολύ δύσκολη έδρα για κάθε αντίπαλο.

Κατάξει, άλλον στο διεθνή χώρο έχουμε και το ενδιαφέρον της Φιωρεντίνα για τον Χρήστο Μανδά, τον τερματοφύλακα της Μπόρνμουθ, ο οποίος πλέον έχει ξανά τα βρέματα από την Ιταλία επάνω του στραμμένα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και ο Νικολός Κύρα. Θέλουν τον Έλληνα τερματοφύλακα στο Αρτέμιο Φράγκη.

Αζερμπαϊτζάν γράφουν ότι ο Μακάνα Μπάκου του Ατρομήτου αποχωρεί και είναι στο στόχαστρο της Νεύτσι Μπακού. Ωραίο, Ο Μπάκου στο στόχαστρο της Νεύτσι Μπακού. Για να δούμε. Καλός ποδοσφαιριστής. Έδωσε πολλά, είχε καλές στιγμές στην Ελλάδα και με τον Όφη και με τον Ατρόμητο.

Εντάξει, αλλά το διεθνή χώρο έχει παγώσει λίγο τώρα. Αυτές τις μεταγραφές που περιμένουμε δεν έχουμε δει κάτι μεγάλο πέρα από κάποιες κινήσεις που έχει κάνει η Ρεάλ, ας πούμε, όπως με τον Κονατέ, με τον Κουκουρέγια. Δεν έχει έρθει κάποιο έτσι μεγάλο μπαμ. Αλλά ίσως είναι και η ηρεμία πριν την καταιγίδα που λέμε, διότι οι περισσότερες των ομάδων περιμένουν το παγκόσμιο κύπελο να ψαρέψουν, να αλλιεύσουν κάποιον ποδοσφαιριστή που προφανώς θα ανεβάσει και την τιμή του με καλές εμφανίσεις.

Και μιας και το ρολόι δείχνει 6 και 29, είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στον Sky για ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με την επόμενη μια μισή ώρα της εκπομπής.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ολοκληρώθηκε μετά από σχεδόν 4 ώρες ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ ψηλό επίπεδο με την παρουσία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Στρατού του Πακιστάν και την προσωπή από το Κατάρ. Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance είχε χαρακτηρίσει ιστορικές τις διαπραγματεύσεις. Ο Πρόεδρος Τραμπ πάντως κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων τους στο Λίβανο, εννοώντας τη Χεσμπολάχ. Διαφορετικά προειδοποίησε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Χεσμπολάχ έχει υποστεί σοβαρό και σημαντικό πλήγμα, υποστήριξε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού κατά την επίσκεψή του σήμερα σε Ισραηλινές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο. Ανέφερε ότι η εκεχηρία στο Λίβανο είναι εύθραυστη και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις οφείλουν να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο και στην Καβυσσό Εύρου. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση ένοπλης ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου στην Κηφισιά με λία πάνω από 100.000 ευρώ που είχε σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Μαΐου. Συνελήφθη ένας άνδρας 51 ετών, ανιψιός του θύματος. Την παρέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Ντόναλτ Τραμπ. Σε αναρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί, γιατί όπως είπε, απέτυχε σε δύο ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,67 παρά 20 κοντεύει, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Σε 20 λεπτά έχουμε σέντρα στο Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Με τον Γιώργο Γιαννίση είμαστε εδώ στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία, Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Κάνοντας μια βόλτα έτσι στα διεθνή μέσα, βλέπω το ενδιαφέρον της Tottenham για τον Κόντι Χάκπο, τον εξαιρετικό Ολλανδό επιθετικό, ο οποίος έκανε σπουδαίο μάτσα χθες με δύο τέρματα. Ο Ρομπέρτο Ντετζέρμπι έκανε την εισήγηση για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή και του προσφέρει συμβόλαιο έως το 2031. Να δούμε αν θα ευδοκιμήσει η συγκεκριμένη επιθυμία του Ιταλού τεχνικού να φέρει τον Χάκπο στο Λονδίνο. Εγώ να σας πω ότι η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3x3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου και ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις ημέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο από 26 έως 28 Ιουνίου.

Νωρίτερα είπαμε για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού από την νέα σεζόν. Τον αποχαιρέτησε ο Λεβαδιακός με ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ομάδα της Βιωτίας. Μόνο σε αυτήν έχει αγωνιστεί και πραγματικά έχει κάνει σπουδαία πράγματα.

Λέμε, δεν είπαμε ότι δεν είναι μπαμ. Καλά, ο Κουκουρέγια και ο Κονατέ για μένα δεν είναι μπαμ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές, okay. Ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι παιχταράς, αλλά έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, βασικός και αναδικατάστατος City του Πεπ. Ο Ντάμφρις, ναι, είναι παιχτάρα, τον ξέχασα, η αλήθεια είναι. Και επειδή φίλος Ρεάλ Γκαρ, θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, διότι ο Άρνολτ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα την πρώτη σεζόν στη Ρεάλ. Αλλά σίγουρα η προσθήκη του Κονατέ, ας πούμε, διότι η Ρεάλ πονάει πάρα πολύ στο κέντρο της άμυνας, θα βοηθήσει την Ρεάλ Μαδρίτης να βγάλει από πάνω της κάποιες πιέσεις και κάποιες πολύ άσχημες εικόνες και επιδόσεις που είχε όλη τη σεζόν.

Νωρίτερα που λέγαμε για Μουντιάλ, είχε βγει και μια τρομερή δήλωση του Μαζράουι, του μπακ του Μαρόκου, στο παγκόσμιο κύπελο, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να αφήσει το ποδόσφαιρο και να γίνει ημάμης. Έτσι σκέφτεται μια, να την πούμε, σοκαριστική, θα την πω εγώ, διότι είναι και σε καλή ηλικία, είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και τώρα να το παρατήσει όλο αυτό δεν είναι παράξενο. Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του, εννοείται, αλλά θα αφοσιωθεί σε αυτό που πιστεύει καλύτερα, προφανώς και είναι δικαίωμά του. Αλλά είναι μια δήλωση που πραγματικά χάνει και ο ίδιος και το ποδόσφαιρο από αυτή την απόφαση που αναμένεται να πάρει, αν την πάρει εν τέλει.

το πρωί ο μπασκετικός Άρης πυροδότησε ακόμη μια βόμβα. Είναι πολύ κοντά τουλάχιστον στο να το κάνει αυτό με τον Ματ Μόργαν από την Βίρτους. Μένει ελεύθερος. Με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πλέον έχει κάνει πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ για διετές συμβόλαιο στον παίχτη. Γκάρντ 29 ετών. Πραγματικά ανεβαίνει πολύ το επίπεδο του Άρη και είναι εντυπωσιακό αυτό που θα δούμε τη νέα σεζόν.

Αυτή τη στιγμή διεξάγεται και η αναμέτρηση της εθνικής βόλεϊ ανδρών στο European League με το Λουξεμβούργο που φιλοξενεί τη διοργάνωση. 13-12 στο πρώτο σετ είναι πίσω η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη, η οποία και αυτή πολύ δύσκολα θα πάρει την πρόκριση για την τετράδα, θα μπει στην τετράδα και θα πάρει το εισιτήριο για το παγκόσμιο. Είναι πολύ δύσκολη αποστολή, τουλάχιστον έχει βγάλει μια πολύ σημαντική αντίδραση με 4 διαδοχικές νίκες και θέλει να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το τουρνουά.

Με το λέω σε φίλε μου, οι εργασίες από ό,τι είχε μεταφέρει και τις πράλες ο Νίκος Ζέρφας, πήρε το δώσ. Τρέχουν μέρα νύχτα δουλεύουν οι εργάτες και τον νύχτα το λέω από, από πρώτο χέρι, διότι πέρασα πρόσφατα από εκεί πολύ αργά το βράδυ και είδα φώτα να μένα να τρέχουν οι εργασίες. Επομένως, το πλάνο το οποίο έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού στο μυαλό τους θα υλοποιηθεί από ό,τι φαίνεται πολύ σύντομα.

Και επειδή αρχίζει και το Μουντιάλ, το πρώτο μάτς της ημέρας στο παγκόσμιο κύπελο, στείλτε κανένα μήνυμα. Τι σας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση ως τώρα, σε αυτά τα παιχνίδια που έχουμε δει. Αν σας αρέσει η διοργάνωση, ό,τι βλέπετε περισσότερο, ποιον παίχτη έχετε ξεχωρίσει. Για παράδειγμα, χθες πραγματικά ήταν εντυπωσιακός ο Ουλάι της Ακτής Ελεφαντοστού. Τρομερό μάτς. Προφανώς ο MVP είναι ο Ντάβ, αλλά αυτά που έκανε ο Ουλάι στο γήπεδο για την Ακτή ήταν εντυπωσιακά. Έκανε όλο το γήπεδο πάνω κάτω συνέχεια, έτρεχε, έκοβε, μοίραζε μπάλες, απείλησε κιόλας εκεί στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με ένα σουτ που πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Νόιερ. Γενικότερα πολύ εντυπωσιακός ποδοσφαιριστής και δεν τον πιάνει για το μάτι σου ότι μπορεί να κάνει τόσα πράγματα μέσα σε ένα μάτς και σε μικρούς χώρους ιδιαίτερα, διότι μια ενέργεια, ας πούμε, που θυμάμαι μέσα σε τρεις ποδοσφαιριστές της Γερμανίας ήταν άκρως εντυπωσιακή και δημιούργησε και συνθήκες για τελική προσπάθεια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί και η ομάδα του Νάγκελσμαν, παρότι δεν έβγαλε μάτια, πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, πήρε την πρόκριση και θα περιμένει να κλείσει, να κάνει με το 3 στα 3 να κλείσει την πορεία της στους ομίλους και βλέπουμε τι θα ακολουθήσει για αυτήν.

Και βγαίνουν και μία-μία ειδήσεις από τη Σερβία, κυρίως για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τώρα η Mozart Sport αποκαλύπτει τα ονόματα των δύο βοηθών του, οι οποίοι θα είναι οι ίδιοι με αυτούς που είχε και στην Παρτίζαν. Πρόκειται για τον Τζόζεπ Μαρία Ισκέρδο και τον Βλάντιμιρ Άντροιτς. Και τους έχει μαζί του από τη Φενέρ από το 2013 μέχρι και σήμερα, από την ημέρα ουσιαστικά που αποχώρησε τον Παναθηναϊκό και έκανε μια νέα αρχή στην καριέρα του. Θα τους έχει μαζί του και τώρα στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που προφανώς θα δει και την ομάδα του να ενισχύεται.

Ποια έχει γίνει και πρώτη σύνδεση με το γήπεδο της Ατλάντα που θα γίνει το παιχνίδι της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Τώρα οι δύο ομάδες κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Να πούμε καλή επιτυχία στον Γιώργο Δόνη για την σημερινή πολύ πολύ δύσκολη αποστολή του απέναντι σε μια Ισπανία που φάνηκε άδεια και χωρίς ιδέες στην πρεμιέρα. Είχε πολλές τελικές, αλλά έπεσε πάνω σε αυτόν τον καταπληκτικό Βοζίνια που πλέον έχει γίνει influencer με τους άπειρους followers που έχει αποκομίσει μετά την πρεμιέρα. Τώρα βγαίνουν οι δύο ομάδες. Πολύ ωραίο γήπεδο. Για γήπεδο Ηνωμένων Πολιτειών είναι εντυπωσιακότατο.

Η Εθνική Βόλεϊ Άνδρων δυσκολεύεται απέναντι στο Λουξεμβούργο. 18-20 προηγείται μεν, αλλά είναι πολύ κοντά το Λουξεμβούργο. Πλησιάζει συνεχώς και τώρα μειώνει και στον πόντο. Σημαντικό παιχνίδι, κυρίως για να δοκιμάσει πολλά ο Κώστας Χριστοφιδέλης. Οι ελπίδες στην ίδια στιγμή έχουν σβήνονται, διότι και η Φιλανδία είναι στο 5-0. Έχει κάνει το 5-5 και θα παίξει με την Ισλανδία, ενώ η Ολλανδία θα παίξει με τη Βοσνία, δηλαδή δύο ομάδες αρκετά αδύναμες που είναι στην 23η και στην 24η θέση αντίστοιχα. Επομένως το έργο της Εθνικής είναι σχεδόν απίθανο να ολοκληρωθεί με happy end. Τουλάχιστον είδε αυτά που ήθελε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός.

Στην Ισπανία γράφουν ότι ο Ανδρέας Κρίστενσεν, ο Δανός κεντρικός αμυντικός που είχε γραφτεί πριν από κάποιες εβδομάδες, κάποιες ημέρες μάλλον, για τον Παναθηναϊκό, έχει ήδη βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Δεν ήθελε να αποχωρήσει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Mundo Deportivo συγκεκριμένα. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, και μέχρι να επισημοποιηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, ο υψηλός όμως στόπερ θα παραμείνει στο Camp Nou.

Και η μεγάλη απογοήτευση ως τώρα στο Μουντιάλ δεν είναι άλλη από την Εθνική Τουρκίας, μια ομάδα που δεν είναι ομάδα, έχει εξαιρετικές μονάδες, αλλά οι μονάδες δεν φέρνουν την ευτυχία. Έχει τρομερούς ποδοσφαιριστές, Γιλντίζ, Γκιουλέρ, καταπληκτικούς παίκτες, αλλά γνώρισε μία ακόμη ήττα. Και πλέον ο Βιτσέντζο Μοντέλα, προπονητής της, είναι σε πολύ δύσκολη θέση, όπως γράφουν και στην Τουρκία. Από το 2023 είναι Ιταλός. Και ο παλιός μας γνώριμος από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, ο Φατίχ Τερίμ, φαίνεται ότι είναι βασικός υποψήφιος για να επιστρέψει στον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας.

Λοιπόν, και ενώ η ώρα πλησιάζει 7 και η Σέντρα στην Ατλάντα πλησιάζει και αυτή, εμείς θα πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι. Στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Το FM 102,4.
6: Εξελίξεις για τις υποθέσεις Χαφ και Στόπερ. Παρός στην απόψινή εκδήλωση για τον τρόπο του πρωταθλήματος στην Πάτρα θα είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και να πιάσει δουλειά έρχεται σε λίγη ώρα ο Αλέσιο Λύση. Ο 40χρονος τεχνικός θα βρίσκεται αύριο στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Στη Νέα Μεσύμβρια βρέθηκε σήμερα ο Ράσμα Λουτσέσκο, ο οποίος μάζεψε τα τελευταία προσωπικά αντικείμενά του. Να κερδίσει το στοίχημα με τους φιλάθλους του Άρη θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο κανάλι της Fox Bet στο YouTube. Να γεμίσω ξανά το κλειάν της Βικελίδης, τόνισε χαρακτηριστικά ο 52χρονος τεχνικός. Στη διάθεση του κόσμου από αύριο τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Με την αναμέτρηση Ισπανία-Σαουδική Αραβία που ξεκίνησε πριν από 3 λεπτά για τη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου, άνοιξε το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Για τον 7ο όμιλο παίζουν Βέλγιο-Ιράν στις 10 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στις 4 τα ξημερώματα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Σε ανοιχτή γραμμή με την Al-Sadd βρίσκεται ο Ράσβαν Λουτσέσκου, σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα. Όπως αναφέρει, η ομάδα του Κατάρ προσφέρει 4 εκατομμύρια δολάρια ετήσιες αποδοχές χωρίς τα μπόνους και η διαφωνία τους αφορά στη χρονική διάρκεια του συμβολίου, καθώς του προσφέρει διαιτές και ο Ρουμάνος πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ θέλει τριετές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ζαχαρίου.
7: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Αλλά θα περάσουμε καλά.
9: Καλησπέρα.
8: Με ακούτε?
4: Βεβαίως.
8: Γιώργο,
4: πολύ
8: καλησπέρα.
4: Ο Γιώργος έφυγε.
8: Θέλω να αναφερθώ στον προπροηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
9: Πώς σου λέω.
8: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο διόδι.
4: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
8: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε... Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
4: Ο Κώστας είμαι.
8: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο ριπλέ θα μου πεις, Γιάννη.
4: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το ριπλέ να δούμε.
8: Άμα να μόνο. Συγγνώμη Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
6: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
10: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
4: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
10: Ω, Κώστας, ναι. Έχεις δίκιο.
4: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
11: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί το χρήσω στο μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
12: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι στο εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα. Έτσι.
13: Πάμε. Πού πάμε? Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
14: Αυτό που λέω ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου, γιατί είμαι ευγενικός.
15: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
16: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Τώρα υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν
15: το μυαλό σου στο φαΐ.
16: Υπάρχουν.
15: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
16: Κλείστης.
15: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
16: πειθαρχικές δεξιώσεις.
15: Δεξιώσεις.
16: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
17: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
18: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
19: Oh, αμάν.
18: Της πρώτης αθλητικής συγγνώμητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
15: Βέβαια.
18: Και δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
20: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
4: Ξεκινάει η χρονική σχολα, σχολική χρονιά, συγγνώμη.
20: Δεν είμαι καλά, τη ζαλίζομαι, έτσι.
21: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
22: Πώς το έπεσε αυτό?
21: Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
4: Έπεσε, το χάσαμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούσαμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού από τον Τάσο Νικολόπουλο. Έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι στην Ατλάντα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Στο 1 το λεπτό 0-0. Γιώργος Γιαννίσης στις μουσικάρες που μας βάζει, Γιώργος Πετρίδης στην αρχή συνταξία της εκπομπής, Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Το γήπεδο έχει γύρει λίγο, η Ισπανία πιέζει την Σαουδική Αραβία και προσπαθεί να βρει ένα γκολ πριν το δεκάλεπτο για να της φύγει το άγχος. Προς το παρόν, κυρίως από τις πτέρυγες με τα ανεβάσματα των μπακ, των Κουκουρέγια και Πόρο δηλαδή, προσπαθούν οι Ρόχας να απειλήσουν. Ο Γιαμάλ κάνει μια ενέργεια και χάνεται και μια ευκαιρία τώρα για τους Ισπανούς με τον Πέδρο Πόρο, που ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιο του και με την Τότεναμ.

Το πήρε το πρώτο σετ η Εθνική Ανδρών κόντρα στο Λουξεμβούργο. 25-22 αν έχει ξεκινήσει και το δεύτερο. Είναι στο 4-4 η αναμέτρηση. Θυμίζω έκτη αγωνιστική και τελευταία του European Golden League. Και η Ισπανία ανοίγει το σκορ. Λαμίν Γιαμάλ, ο δράστης για τους Ρόχας. 1-0 στο 11.

0: Και πάμε λοιπόν στην αίθουσα σύνταξης, στον αρμόδιο του συγκεκριμένου μάτς, Αλέξανδρος Τσιριβέτης, να μας πει για τον γκολ και για το τι έχει δει ως τώρα. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Γιώργο.

0: εκτελούσε σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι που προσπαθούσε να μπει κάπως με την μπάλα στα δίχτυα και έγινε αυτό το λογικό 1-0 που λύνει και τα χέρια των Ισπανών, καθώς ενδέχεται τώρα να προκύψουν και χώροι και να βρουν ακόμη περισσότερα γκολ.
1: Και πολύ ωραίο γύρισμα του Γιαρθάμπαλ.
0: Ναι, εκπληκτικό.
1: Φοβερό γύρισμα. Έγινε, φίλε. Για ό,τι νεότερο θα σε έχουμε ξανά.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ.

Πόσο καιρό, έχεις ακούσει ποτέ 40 βαθμούς στη Γερμανία να έχει? Απίστευτο. Ο φίλος εδώ, καλησπέρα κιόλας στον φίλο από τη Γερμανία που μας στέλνει. Και 40 βαθμούς και δεν βλέπεις και Μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει, ατυχία. Πραγματικά τραγική ημέρα, όπως το λες είναι. Ενώ η Ισπανία παραλίγο να κάνει και το 2-0 τώρα, ο Μπαένια είναι αυτός που έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έχει βγάλει μια τρομακτική κάθετη πάσα ο Γιαμάλ. Φοβερή πάσα, δεν πρόλαβε ο Γιαρθάμπαλ να πάρει την μπάλα και να τη σπρώξει στα δίχτυα. Έδιωξε ο τερματοφύλακας και ήρθε από πίσω ο Μπαένια και την έστειλε πολύ ψηλά την μπάλα.

Βλέπω τώρα τον GM της Φενέρ, ο οποίος λέει ζήτησε η ομάδα του, η Φενέρ Μπαχτσέ και η ΕΦΕΣ να μπει στην EuroLeague η Μπεσίκτας. Να δούμε τρεις τουρκικές ομάδες να είναι οι έδρες καυτές και να μην μπορεί να περάσει κανείς. Ωραία θα είναι, για να δούμε. Κίνητρο δίνουνε με αυτά.

Ο Φάμπριτσο Ρωμάνο μεταδίδει ότι η Ίντερ έκανε πρόταση 25 εκατομμυρίων ευρώ για τον Κέρτις Τζόουνς της Λίβερπουλ, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση από τους Reds. Εγώ απορώ γιατί, αφού δεν παίζει ο παίχτης εκεί, είναι κρίμα να χάνεται στον πάγκο και είναι ταλαντούχος ποδοσφαιριστής.

Όσες φορές έχω γυρίσει το κεφάλι μου στην τηλεόραση, έχω δει. Δεν έχω δει, μάλλον, την Σαουδική Αραβία να έχει την μπάλα. Η Ισπανία έχει γύρει το γήπεδο πραγματικά και ψάχνει μανιωδώς το δεύτερο γκολ που θα διώξει ολοκληρωτικά το άγχος. Ο Γιαμάλ με τις κλασικές του ενέργειες. Τώρα μια σέντρα, εύκολη υπόθεση. 1-0 παραμένει από το 11 με τον γκολ του σούπερ ταλέντου της Μπαρσελόνα.

Στις κερκίδες οι κάμερες συνέλαβε τον αγαπημένο Φερνάντο Ιέρο και τον Γιούρι Τζοργαέφ, δύο σπουδαίοι παίκτες του παρελθόντος, ειδικά για μας φίλους Ρεάλ, ο Ιέρο είναι σημαία.

Τέρμι το δεύτερο σετ για την Εθνική. 12-11 τώρα το Λουξεμβούργο μπροστά. Αλλάζουν συνέχεια τα προβάδισματα. Στο μάτς γενικότερα πήρε ένα προβάδισμα. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχει χτίσει μια ομάδα στο δεύτερο σετ είναι οι δύο πόντοι. Η Ελλάδα δεν έχει περάσει με πάνω από έναν. Γενικότερα βάζει δύσκολα το Λουξεμβούργο στην Γαλανόλευκη.

Και μάλιστα ο Γιαμάλ κάνει και αυτός ένα, γράφει μια μικρή ιστορία, διότι γίνεται μόλις ο δεύτερος παίκτης ηλικίας κάτω των 18 ετών που ανοίγει το σκορ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Ο πρώτος ήταν ο Πελέ στα 17 του το 1958. Πολύ ιδιαίτερο στατιστικό να βάζεις το όνομά σου δίπλα σε αυτό του Πελέ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.

Έχει ξεκινήσει και στη Γαλλία ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος ανάμεσα στη Μονακό και την Παρί 18-12. Στην πρώτη περίοδο βρισκόμαστε, θέλει ακόμα 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.

0: ψάχνουμε σε λίγο και τον Αλέξανδρο Τσίργο ότι να μας πει τι έχει δει από το συγκεκριμένο μας και πώς ήρθε και το δεύτερο γκολ της ομάδας του Ντελαφουέντε, η οποία εντάξει, λογικό είναι, έτσι όπως την είχε κλείσει την Σαουδική Αραβία στα καρέ της, να την τιμωρήσει, να δούμε αν θα μετρήσει βέβαια τον γκολ. Πάμε. Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: 2-0 για την Ισπανία, Γιώργο, με σκόρερ τον δημιουργό του πρώτου τέρματος, τον Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, μετά από μια εκτέλεση κόρνερ και αρκετές καραμπόλες, η αλήθεια είναι, στη φάση που ξεκίνησαν από ένα σουτ του Όλμο που βρήκε πάνω στα σώματα, μπήκε στη φάση ο Βάσκος Φόρτης Ρεάλ Σοσιεδάδ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με πολύ ωραίο τελείωμα, γράφοντας το 2-0 για την Ισπανία. Αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού πάρα πολύ νωρίς, η Σαουδική Αραβία κλεισμένη στην περιοχή της και η Ισπανία να πιέζει, και άμα συνεχιστεί αυτό, μοιάζει με ένα μάτς που μπορεί να γράψει και πολλά το κοντέρ, γιατί οι Ισπανοί δεν δείχνουν διάθεση να σταματήσουν μετά και το αρνητικό αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής, καθώς χρειάζονται όσο περισσότερα γκολ μπορούν για πιθανές ισοβαθμίες ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Και θυμίζω, Αλέξανδρο, ότι έχει και το αρνητικό ρεκόρ η Σαουδική Αραβία, έτσι, το 8-0 από την Γερμανία το 2002.
1: Λες να έχουμε τέτοια.
0: Δεν το βλέπω, δεν είναι τέτοιοι Ισπανοί.
1: Όπως και να έχει, πάντως σαφώς βελτιωμένη εικόνα του σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. 2-0 στο 23ο λεπτό και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία να έχει αντίδραση απέναντι στην πίεση των Ισπανών.
0: Ναι, έτσι δείχνει το μάτς. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.

Ο φίλος που λέει εδώ για τον Γιαμάλ ότι με τα μυαλά που έχει σε δύο χρόνια θα έχει πέσει πολύ σε επίπεδο. Φίλε μου, είναι παιχταράς όμως, είναι τρομερός ποδοσφαιριστής. Θα δείξει. Το συζητήσαμε πριν το 8-0 και έχει αρχίσει και ανεβαίνει επικίνδυνα το σκορ. Αλέξανδρος Τσιριγότης. Α, όχι ακόμα.

0: καλά στον ξανά.
1: Ναι, πολύ αργήσαμε.
0: Ναι.
1: 3-0 για την Ισπανία. Είπαμε ότι η εικόνα που έχει το μάτς θα γράψει πολλά. Και σκόρερ για ακόμα μια φορά ήταν ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Έχει δώσει την assist στο πρώτο match, στο πρώτο goal, συγγνώμη, και έχει βάλει τα επόμενα δύο. Ήταν ένα κλασικό ισπανικό goal, θα λέγαμε. Η μπάλα άλλαξε με πολύ μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των Ισπανών και κατέληξε από μια κεφαλιά του Ντάνι Όλμο στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία, δεν θα μπορούσε ποτέ να το χάσει αυτό το γκολ. Υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες για πιθανό offside, το γκολ μέτρησε κανονικά και συνεχίζουμε Ισπανία στα δική αραβία 3-0 στο 25.
2: Τέλεια.
0: Πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Σαουδική Αραβία, ρόδινα για την Ισπανία, η οποία θα ξεσπάσει και ήταν λογικό μετά την ισοπαλία της πρώτης αγωνιστικής. Θα έψαχνε ένα μεγάλο σκορ και μια μεγάλη νίκη για να ίσως και λύσει και λίγο τις πιθανότητες να βγει και πρώτη στον όμιλο. Ενώ έχουμε τώρα τη διακοπή για το break, έχουμε για την δροσιά των ποδοσφαιριστών.

Από το Φίλο που ζητάει ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό σε πολύ λίγο, στι 8 με 10 στο διάστημα, θα ακούσουμε τον Διονύση Δησίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, θα έχουμε γενικότερα ρεπορτάζ από τις ομάδες.

18-18 στο δεύτερο σετ, Λουξεμβούργο Ελλάδα, 0-1 προηγείται η Εθνική, πήρε το πρώτο όπως είπαμε με 25-22. Πολύ ανταγωνιστικό το Λουξεμβούργο, η αλήθεια είναι, και μάλλον έχει και την βοήθεια του κοινού που προφανώς μια τέτοια διοργάνωση θα την παρακολουθούσαν οι ντόπιοι.

Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι στην Ατλάντα. 3-0 Ισπανία με δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ, που έχει και ασίστ στο πρώτο γκολ του Λαμίν Γιαμάλ. Η Ρόχας πάνε ολοταχώς για την νίκη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Πρέπει να γίνουν απίστευτα πράγματα για να αλλάξει το παιχνίδι. Και η ώρα πλησιάζει 7:30. Εμείς θα πάμε στον Sky να ακούσουμε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους προς Πάχη ανατμήματα. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος των Διοδίων Κοροπίου ως τον κόμβο Μαραθώνος. 80 λεπτά διήρκησε τελικά ο πρώτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι συζητήσεις, αν και αφορούσαν το τεχνικό μέρος, διεξήχθησαν σε πολύ ψηλό επίπεδο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ J.D. Vance και του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής Μοχάμαντ Γκαλμπάφ, ενώ διαμεσολαβητές ήταν ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός του Στρατού του Πακιστάν και αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Ιρανική αντιπροσωπεία κατέθεσε τη διαμαρτυρία της προς την Αμερικανική πλευρά για παραβιάσεις της συμφωνίας και ενημέρωσε ότι εκτιμά τις επιλογές της Τεχεράνης μετά τις νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων του στο Λίβανο, εννοώντας τη Χεσμπολά. Διαφορετικά, προειδοποίησε οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας στα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει σωρό. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα στη Σύρο αλλά και στην Καβυσσό Εύρου. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 48ωρο σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έγιναν 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές η γυναίκα οδηγός που φαίνεται σε βίντεο να σκοτώνει με το αυτοκίνητό της ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για 60χρονη από τα Λεχενά της Ηλίας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία,
5: Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλυτικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Δυσόπιτα πραγματικά οι Ισπανοί για να βρουν ένα γκολ. Τώρα προσπαθεί και η Σαουδική Αραβία να βρει ένα έτσι με μια βαθιά παλιά που δεν θα καταγραφεί, διότι υπήρχε offside στην αρχή της φάσης. Γιώργος Γιαννίσης, μουσικές επιλογές, ρυθμίσεις του ήχου. Γιώργος Πετρίδης, αρχισυνταξία της εκπομπής. Γιώργος Ζαχαρίου, μπροστά από το μικρόφωνο μέχρι και τις 8. 23 λεπτά και ακόμα θα είμαστε μαζί, 22 πλέον, σε μια βραδιά που είπαμε ότι έχουμε ένα εξελίξει παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο, ένα σωρό ειδήσεις από το πρωί για μπάσκετ και ποδόσφαιρο, με τον Παναθηναϊκό σε πρώτο πλάνο, με ο Μπράντοβιτς, με Τσάπρα και γενικότερα με πολλές ειδήσεις. Το βόλι αυτή τη στιγμή έχει set ball η εθνική ομάδα, 24-22 προηγείται του Λουξεμβούργου και πάει ολοταχώς για το 2-0. Η πρόκριση πλέον είναι τρομακτικά δύσκολη για την Ελλάδα παρά τη νίκη της. Εκείνη ήταν στην πρεμιέρα από τη Σουηδία, την άφησε πίσω και αυτό στοιχίζει, όπως όλα δείχνουν, τη συμμετοχή της στην πρώτη τετράδα.

Στο μπάσκετ δημοσιεύματα θέλουν τον Μάτιου Στραζέλ να έχει δώσει τα χέρια με την ΕΦΕΣ για συμβόλαιο 2 ετών. Πολύ σημαντική κίνηση, ιδίως αν φύγει και ο Σέιν Λάρκιν από την ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Υποστολή σημείας θα έχουμε εκεί, όπως όλα δείχνουν. Και ο Λάρκιν θα παραδώσει την μπακέτα στον Στραζέλ.

Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν ότι η Ίντερ στρέφει την προσοχή της στον Ωστιγκάρντ της Τζένοα, τον Νορβηγό κεντρικό αμυντικό που μεταξύ άλλων έχει περάσει και από την Νάπολη και ήταν και στη Ρεν και στην Νάπολη στο παρελθόν και στη Χόφενχάιμ. Γενικότερα μεγάλη ποδοσφαιρική διαδρομή για τον υψηλό σωμοστόπερ. Και τον θέλει για να αντικαταστήσει τον Στέφαν Ντεφράι, το οποίο το όνομα συνδέεται πολύ έντονα με τον Παναθηναϊκό. Λογικά θα έχουμε κάποια ενημέρωση και αργότερα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία εάν εν τέλει καρποφορήσει θα πρόκειται για μια πολύ πολύ σημαντική μεταγραφή για τους πράσινους, για να πλαισιώσει την άμυνα του Τριφελιού και στην επόμενη μέρα. Στην Ολλανδία παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο του Άγιαξ ο Όσκαρ Γκαρθία, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού μεταξύ άλλων. Είχε διοριστεί προπονητής στην ΚΑΠΑ 21 του Άγιαξ τον περασμένο Φεβρουάριο και μετά από ένα μήνα ανέλαβε τα ενία της πρώτης ομάδας, ωστόσο δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του ΕΑΝΤΑ που ψάχνει για νέο προπονητή. Στη μεταφαριόλη εποχή γενικότερα, παρότι ο Φαριόλη κάθισε για έναν μήνα, για έναν χρόνο συγγνώμη, στον πάγκο της ομάδας του Άμστερνταμ, έφυγε και ψάχνονται από τότε οι Ολλανδοί εκεί.

έκανε το 2-0 στα σετ η Εθνική. Πάλι 25-22 στα δύσκολα και εκεί που κρίνονται πολλά, βγάζει και πάλι κρίσιμους πόντους η Ελλάδα και παίρνει το δεύτερο σετ. Απέχει ένα από μια καθαρή νίκη.

τελική ευθεία και στο πρώτο ημίχρονο του Ισπανία Σαουδική Αραβία, πάντα στο 3-0, με τους Σαουδάραβες λίγο να προσπαθούν έτσι να πάρουν κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά μάταια δεν μπορούν να φέρουν την μπάλα στην περιοχή του Ουνάι Σιμών. Βλέποντας λίγο κιόλας εδώ τώρα τα στατιστικά από το βόλεϊ που σας έλεγα νωρίτερα, πρώτο σκόρ είναι ο Λάμπρος Πιτακούδης και ο Άγγελος Μάρκο. Ο Άγγελος Μάρκο είναι με 8. Ακολουθεί ο Πιτακούδης με 5, όπως έχει και ο Δημοσθένης Λινάρδος. Τώρα θα μπούμε στο τρίτο σετ. Πάντα στο 2-0 μπροστά η Εθνική. Έχει ξεκινήσει και το τρίτο σετ στην αναμέτρηση.

Και είμαστε και αναμονή των εξελίξεων για την άφιξη του Λύση, του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Το μεσημέρι, σύμφωνα με τα μέσα της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον, πήγε το τεχνικό επιτελείο και ο Ρασβάν Λουτσέσκου στη νέα μεσημβρία να μαζέψουν τα πράγματά τους και να αποχωρήσουν από το Ιντούμπο, μια τέρα τέλος εποχής ουσιαστικά, στον δικέφαλο του Βορρά, με έναν και τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του δικεφάλου, ο οποίος πραγματικά έχει γράψει ιστορία στην άκρη του Ασπρό Μαυρού Πάγκου και χέρι της προπονητικής τουλάχιστον εκτίμησης όλων.

Είναι εντυπωσιακό γράφημα που έχει βγάλει αυτή τη στιγμή ο σκηνοθέτης στην Αλαμέδα της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία, που γράφει για το momentum των ομάδων. Πραγματικά δεν έχει πραγματικά τίποτα στο πεδίο της Σαουδικής Αραβίας. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Είναι κατακόκκινο και είναι, δείχνει την καθολική ανωτερότητα των πρωταθλητών Ευρώπης στο γήπεδο.

Στη Γερμανία στο μπάσκετ, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Άλμπα Βερολίνου, η οποία πήρε το πέμπτο μάτς κόντρα στην Bayern. Έκανε reverse sweep ουσιαστικά 84-81, νίκησε στο Game 5 η ομάδα του Βερολίνου, η οποία να δούμε και αυτή τι θα κάνει, σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα βρίσκεται τη νέα σεζόν. Πάντως το να κάνεις reverse sweep στην Bayern, που ούτως ή άλλως έχει ανέβει πάρα πολύ στο μπάσκετ, είναι σημαντικό.

Σαουδική Αραβία έχει βρεθεί για πάνω από 10 δευτερόλεπτα στην περιοχή της Ισπανίας και αυτό δεν το έχουμε δει πάρα πολύ σε όλο το μάτς. Δεν το έχουμε δει καθόλου σε όλο το μάτς. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, υπάρχει μια χαλαρότητα. Τελειώνει και το ημίχρονο σε 1,5 λεπτό. Επομένως, ίσως και οι Ισπανοί θέλουν να ηρεμήσουν κάπως εν ώψη για το δεύτερο μέρος. Λογικά ο Ντελαφουέντε θα προχωρήσει και σε κάποιες αλλαγές για να προφυλάξει τους παίχτες του.

0: Και άλλη τελική για την Ισπανία. Παίχτης της Σαουδικής Αραβίας είναι στο έδαφος. Μισό λεπτό ακόμα, κάνει και λίγο καθυστερήσεις ίσα ίσα για να σταματήσει τη ροή.
1: Εσύ θες να πω για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ, ας πω για ποδόσφαιρο.
0: Πες μου για ποδόσφαιρο.
1: Χθες είδα το πιο διασκεδαστικό 0-0 στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
0: Ποιο ήταν αυτό?
1: Η σημερινός Κουρασάο. Αν πει σε κάτσε το βράδυ 3 ώρα, ώρα το μάτσα να το δεις. Ναι, ρε φιλέ, κάτσα. Βλέπω τα πάντα από την όσα, δηλαδή όσα δεν κοιμάμαι, τα βλέπω. Τα βλέπω. Έχει λίγο πρόβλημα να κοιμηθώ, α πούμε, ξέρει μισοκλαρωμένο με το μισό μάτι κλειστό.
0: Σε βοήθησε να κοιμηθεί.
1: Όχι, πραγματικά πολύ ωραίο μάτσα. Δηλαδή για 0-0, καμία σχέση. Το μάτσα πρέπει να ρίξει 3-1, κάτι τέτοιο, α πούμε. Με βάση ευκαιρίε. Έλεγαν 27 τελικέ. Expected goal, 3 expected goal έχει φτάσει.
0: Δεν το παρακολούθησα, έκανα τη Γερμανία και έτρεχα. Οπότε. Οπότε έχεις συγγνώμη για μοντιάλ, έχεις δει και άλλα τέτοια σκοτωμένα.
1: Όλα, όλα. Τα έχω δει σου, ξέρω τα πρωινά αυτά των 7, δεν τα βλέπω.
0: Αυτά
1: τα... Γελάει ο Γιάννης, Επειδή δεν βλέπω μπαλά.
0: Δεν βλέπει μπαλά,
1: Κορυδεύει μας που βλέπουμε.
0: Εγώ θα σου πω ότι χάνουμε 8-7 στο τρίτο σετ.
1: Το μαγάρισε αυτό, πάλι μόλις.
0: Γιατί το μαγάρισα.
1: Να σου πω, το κουρασάω τιμιότατο. Εντάξει, η συμπάθειά μου δηλαδή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ολονών.
1: Ο Τέρμας κατέβαζε ρολάκι πέρα. Είχα έναν προφλάκο που
0: Βοζίνια,
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι στο
0: Πρασινοτήρι. Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Ρούμουν, νομίζω το λένε. Κατέβαζε ρολά, μιλάμε, τα πιαν όλα. Και γίνει Σούπερμαν, ξέρω εγώ. Όπου του έστειλε την πάλι, την έβγαζε. Καλά, και χάσαν κι άλλοι, είχαν τα χαστα.
0: Το έχει παρατηρήσει κάτι τέτοιε χώρε βγάζουν κάτι τερματοφυλάκια. Είδαμε το 14, α πούμε, ο Νάβα στην Κώστα Ρίκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά ήρθε και Ρεάλ, αυτό το σημαντικότερο.
1: Τέλος πάντων, για πες τι να πούμε.
0: Εσύ πες μου.
1: Τίποτα, τώρα αυτό είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Όχι εν αναμονή της παρουσίας, όχι εξελίξεων. Της παρουσίας αυριανής του Μπράντοβιτς. Μία η ώρα θυμίζω το μεσημέρι. Θα γίνει και χαμός από τον κόσμο. Ναι. Ήδη έχει κάνει απευθύνει κάλεσμα και η θύρα 13. Θα είναι 12,5 ώρα έξω από το γήπεδο. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι θα γίνει τώρα. Θα είναι μοναδικές στιγμές. Και νομίζω ακόμα πιο μοναδικές στιγμές θα είναι αυτές που θα ζήσουμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Από ναι. Τέλος πάντων θα ξεκινήσει η σεζόν. Με τον Τζοτς, όπως έγραψε και πολύ σαν ένας φίλος μου, να είναι στη σωστή πλευρά του πάγκου στο γήπεδο.
0: Σωστό.
1: Γιατί μέχρι τώρα, δηλαδή, τα τελευταία 13 χρόνια καθόταν. Εντάξει, εγώ τη βγάζω μια χρονιά που είναι εκτός πάγκων, εκτός ομάδων.
0: Okay.
1: Ναι. Τα υπόλοιπα 13 χρόνια ήταν στην άλλη πλευρά, ως αντιπάλος. Τώρα όμως.
0: Γενικά και οι αντιδράσεις του κόσμου είναι τρομερές.
1: Ναι, παροξυσμός. Επικρατεί ένας παροξυσμός στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Κάτι απολύτως φυσιολογικό, νομίζω.
0: Ναι, θα το
1: ξέρεις, οι μικρότεροι των 20. Όπως και να το κάνουμε, δεν το έχουν ζήσει, δεν έχουν...
0: Το μύθο, πώς στήθηκε ο μύθος στον Μπράντοβιτς.
1: Δηλαδή έχουν δει μόνο βιντεάκια, ό,τι έχουν μάθει από τους μεγαλύτερους. Οι μεγαλύτεροι απ' την άλλη, επειδή το έχουν ζήσει, αισθάνονται παιδί, μια συγκίνηση.
0: Ένα δέος.
1: Ναι, ένα δέος, έτσι, ρίγη συγκίνηση θα λέγανε, δηλαδή πραγματικά μια τριχύλα στο δέρμα τους. Ναι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό. Για τους τίτλους, για όλα αυτά τα ξέρουμε. Ας πούμε, 23 τίτλους στα 13 χρόνια, μια δυναστεία. Έχτισε 5 ευρωπαϊκά, 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελα. Και πέρα από αυτό, είχε μια φιλοσοφία ζωής και γενικότερα μια νοοτροπία που ήταν εντελώς μοναδική και εντελώς ιδιαίτερη. Μεγάλωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο Μπράντοβιτς, κατά τα ψέματα. Για πολλούς ήταν σαν πατρική φιγούρα. Έτσι, πέρα από τους παίκτες που και εκείνοι τον είχαν ως πατέρα, σε όλη την γύρω του πατέρα σήμερα. Έτσι.
0: Ναι. Το πούμε και αυτό βέβαια, χρόνια πολλά. Ναι. Σε όλους.
1: Πώς και πόσοι παίκτες στα χέρια του έγιναν καλύτεροι, πώς και πόσοι παίκτες στα χέρια του έγιναν.
0: Και μόνο το διαμαντίδι να βάλεις. Νομίζω ότι είναι.
1: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τώρα, να τους μετρήσουμε, θα χάσουμε την μπάλα.
0: Αν έχεις ξεχωρίσει κάποια στιγμή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, γενικά στην καριέρα του, ποια θα ήταν αυτή.
1: Μια στιγμή.
0: Ναι. Μπορεί να μείνει.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Εγώ δεν έχω ζήσει ως επαγγελματίας ενός στον χώρο. Να σου πω την αλήθεια, γιατί όταν ξεκίνησα εγώ εκείνος ήταν στις τελευταίες του χρόνια στον Παναθηναϊκό. Οπότε θα ήθελα να ζήσω, δηλαδή το αυριανό, να σου πω την αλήθεια. Θέλω πολύ να το ζήσω τη συνέντευξη που θα είναι παρόν και θα μιλάει ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν το έχω ζήσει αυτός.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Ενός δημοσιογράφος. Τέλος πάντων, προσπαθώ να γίνω. ναι. Το δεύτερο είναι ότι οι ατάκες που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια στη συνέντευξη του που ήταν και στον Παναθηναϊκό και μετά ακόμα, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερη. Δηλαδή η περιβόητη συνέντευξη τύπου μετά το μάτς με την Προκόμ έχει μείνει στην ιστορία. Είναι ένα 7 λεπτό, νομίζω, εξάλληλο πόσο είναι. Όλο ατάκι, δηλαδή μία πίσω από την άλλη.
0: Είναι και κάποια ελληνικά μεμονωμένα που πετούσε σε μερικές συνεντεύξεις.
1: Ναι.
0: Φίλε, you are satisfied, ας πούμε.
1: Ήξερε να μιλά ελληνικά, απλά δεν είχε εξής την άνεση να απευθυνθεί σε δημόσιο λόγο, ας πούμε.
0: Ναι, μπορεί να το έκανε, και αυτό είναι μια φιλοσοφία.
1: Η πιο ιδιαίτερη στιγμή ήταν, ας πούμε, όταν επέστρεψε ο αντίπαλος ως προπονητής Φενέρ, όπου είχαν δακρύσει τα τσιμέντα στο ΑΚΕ, στο Telecom Center.
0: Ασυζητητή.
1: Έτσι. Και νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και τώρα στο πρώτο του μάτς που θα μπει ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα γίνει ο κακός χαμός.
0: Για σχεδιασμό έχει κάνει προεργασία, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, είναι, τα συζήτησαν. Θα έχει ένα πολύ αυξημένο μπάτζετ σχέση με πέρσι. Συν 10 εκατομμύρια τουλάχιστον λένε, πληροφορίες μας. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πάει ο Παναθηναϊκός για μεγάλα ψάρια.
0: Πάει για μεγάλα ψάρια. Ναι. Πού θα φτάσει.
1: Ήδη έχοντας ένα τεράστιο ρόστερ,
0: ναι,
1: και πολύ σημαντικούς
0: παίκτες.
1: Έτσι, ναι. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τα υπόλοιπα 12 η ώρα.
0: 12 η ώρα τα υπόλοιπα. Σας περιμένει ο Γιώργος Πετρίδης να ανοίξει τις γραμμές και να τα συζητήσετε όλα για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι ιστορική επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Στην αναμέτρηση της Ισπανίας έχουμε ημίχρονο 3-0 στο Ρελαντί, δύο γκολ ο Γιαρθάμπαλ και μία assist για το πρώτο γκολ, το οποίο πέτυχε ο Λαμίν Γιαμάλ, που είχε κάνει έτσι μερικά υδραυλικά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, σε κάποιους αμυντικούς της Σαουδικής Αραβίας. Θα είναι εύκολη νίκη, είπαμε ότι μπορεί να γίνει και διαχείριση από τον De La Fuente στη συνέχεια του παιχνιδιού. Ξεφεύγει στο συν 2 η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών, 14-12 το Λουξεμβούργο, να κλείσει έτσι και αυτή με μια καθαρή νίκη τις υποχρεώσεις της στο European League, να πάνε οι αθλητές και αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους και να μπουν σε ένα mood πολύ έτσι καλοκαιρινό, ξεκούραση, στο οποίο το είχαν μεγάλη ανάγκη και αυτοί. Γενικότερα τρέχουν σε πολύ γοργούς ρυθμούς όλοι οι αθλητές πλέον.

Λοιπόν, κύριε Γιώργο, πάμε να την κάνουμε. Πάμε να την κάνουμε. Ήμασταν μαζί για δύο ώρες από τις 6 με τον Γιώργο Γιαννίση στην ρύθμιση του ήχου, τις επιλογές της μουσικής, τον Γιώργο Πετρίδη στην αρχισυνταξία, τη δημοσιογραφική παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργο Ζαχαρίου ήταν μπροστά από το μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 94,6. Εσείς μένετε συντονισμένοι, διότι θα ακολουθήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο και αμέσως μετά για δύο ώρες ο Νίκος Ράλης θα σας κρατήσει συντροφιά με τα ρεπορτάζ των ομάδων και ό,τι προκύπτει από την επικαιρότητα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.
6: Που ήδη αποχαιρέτησε στα social media τον 26χρονο ακραίο μπακ και απομένουν μόνο οι υπογραφές. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι σύντομα οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές, εμφανίστηκε κατά την παρουσίασή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδας περήφανους, τόνισε μεταξύ άλλων. Μιλήσαμε με 3-4 υποψηφίους, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του, επιλέξαμε εκείνον τα λόγια του Γιάννη Αλαφούζου. Στο πρόσωπό του βρήκαμε περισσότερα από όσα θέλαμε. Το μήνυμα του Στέφανου Κοτσόλη. Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις στο sportfm.gr. Φουλάρουν στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Nottingham Forest. Θετικά εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΑΕΚ και Γιώβιτς για νέο συμβόλαιο, με τις αποφάσεις να αναμένονται λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας, όπως γράφουν στη Σερβία. Την ερχόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις για τις υποθέσεις ΧΑΦ και Στόπερ. Παρόν στην απόψινή εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Πάτρα θα είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και να πιάσει δουλειά, έρχεται μέχρι το βράδυ ο Αλέσιο Λύση. Ο 40χρονος τεχνικός θα βρίσκεται αύριο στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν. Στη Νέα Μεσήμβρια βρέθηκε σήμερα ο Ράσμα Λουτσέσκο, ο οποίος μάζεψε τα τελευταία προσωπικά αντικείμενά του. Να κερδίσει το στοίχημα με τους φιλάθλους του Άρη θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο κανάλι της Foxbet στο YouTube. Να γεμίσω ξανά το κλειάν της Βικελίδης, τόνισε χαρακτηριστικά ο 52χρονος τεχνικός στη διάθεση του κόσμου από αύριο τα διαρκεία της νέα σεζόν. Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών νίκησε 3-1 σε την Εστονία στο Ταλίν στην αυλαία του τρίτου προκριματικού τουρνουά του European League. Έφτασε τις 5 νίκες σε 6 αγώνες και τους 15 βαθμούς και περιμένει τα άλλα αποτελέσματα για να μάθει την τελική κατάταξη. Σε εξέλιξη το παιχνίδι της Εθνικής Ανδρών με το Λουξεμβούργο, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να προηγείται 2-0 σετ. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Άγιαξ. Ο Έαντας ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα τη λύση της συνεργασίας με τον Όσκαρ Γκαρθία, ο οποίος είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα, η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για 12η φορά και πρώτη μετά από 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Πληγώστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι. Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα.
2: Τώρα.
1: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το χάλι του της Ιταλίας.
0: Α, αυτό δεν αφήσω.
3: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
4: Αλίμονο και ρε, Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Κυριακή σήμερα, 21 Ιουνίου, 8 και 9 λεπτά βλέπω εδώ. Τώρα αυτά θα έχουμε. Αλλάζουμε λίγο τις ώρες για να βγει το καλοκαίρι. Τα ξέρετε. Τα ξέρετε. Τι έκανε ο Ζαχαριού? Τι είπε, ότι είναι Ιούλιος? Τι? Ιανουάριος. Εντάξει, μπέρδεψε το Ιούνιος με Ιανουάριος. Και φυσικά επειδή εσύ είσαι γνωστό κάθαρμα, το έχεις καταγράψει ήδη. Ε, μπράβο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο με Γιώργο Γιαννίση, αν δεν καταλάβατε το κάθαρμα. Απέναντί μου έφυγε το άλλο κάθαρμα νωρίτερα, ο δάσκαλός του. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Γιώργος Πετρίδης, ο οποίος σήμερα, να πω ξανά και ξανά και ξανά, επειδή είναι μια ιστορική ημέρα, θα έχει εκπομπή το βράδυ 12-2 εδώ, για όσα συμβαίνουν στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, και όχι μόνο, και όχι μόνο στον ποδοσφαιρικό γίνονται πραγματάκια, αλλά τέλος πάντων για τον μπασκετικό θα τον έχουμε εδώ κυρίως, γιατί ξαναλέω, μια ιστορική ημέρα με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Τριφύλι. Αύριο το μεσημέρι, θυμίζω, η παρουσίαση του. Εμείς εδώ τώρα τι θα κάνουμε? Εμείς αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να βγάλουμε τα ρεπορτάζ μέχρι και τις 10, ώστε ο Αλέξανδρος Τσιριγκότσου που θα έρθει μετά τις 10 και μέχρι τις 12 που θα φύγει για να έρθει ο Πετρίδης, να ασχολείται μόνο με την υπερματσάρα του Βελγίου με το Ιράν. Έτσι, και ό,τι άλλο προκύψει. Το άλλο τελικά δεν μας βγήκε, η υπερματσάρα, το Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Στο 47 παραμένει αυτό το 3-0 περίεργο, γιατί για παραπάνω είναι η Σαουδική Αραβία. Γιώργο Δόνη, λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας έπιασε λίγο η Ισπανία από το λαιμό στο ξεκίνημα. Θέλουμε σκόνδρα νεμπεγλέρα Σαουδική Αραβία, όπως τους είχε στο Ανατρόμητο παλιά. Γιατί δεν. Το βαλέ. Μόλις το είπα. 4-0. Ο Κουκουρεγιά. Από κόρνερ. Μάλιστα. 4-0 η Ισπανία. Ο Γιώργος Δόνης πάει πάνω του τώρα η κάμερα. Είναι καθιστός και πολύ σκεπτικός και εκνευρισμένος με τους παίκτες του, θα έλεγα. Κάτι έλεγε σε έναν συνεργάτη του. 4-0 η Ισπανία. Ξεσπάει και θα βάλει το τρίποντο φυσικά στο σακούλι. Α, Τσιριγκότσης δεν θα έρθει μόνο για εκπομπή, κάνει και το μάτς τώρα. Εδώ είμαστε πολυεργαλεία, ελβετικοί σουλιάδες. Έλα ρε Αλέξ, τι έγινε?
1: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο όπως τέλειωσε και το πρώτο.
0: Πω, τώρα είδα τον γκολ σε replay, δεν το είδα σε real time.
1: Με γκολ της Ισπανίας για το 4-0.
0: Μπιλιάρδο.
1: Ο Κουκουρέγια είναι ο σκόρερ, έχει βρει βέβαια η μπάλα σε αμυντικό, αλλά είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, επομένως νομίζω ότι θα πιστωθεί κανονικά τον γκολ στον Κουκουρέγια.
0: Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη εγώ, Άλεξ, να ξέρεις.
1: Okay.
0: Ναι, μπορεί να το χρεώσουμε
1: αυτό. Εγώ δεν κρατάω γιατί έχει πάει στη Ρεάλ ο παίκτης, οπότε θέλουμε να πιστωθεί αυτόν τον γκολ.

με το Ισπανία, Σαουδική Αραβία, που είναι 4-0. Και ήρθε η επιβεβαίωση Γιώργο Πετρίδη, αυτόν γκολ έχει χρεωθεί, στον κύριο Ταμπάκτη. Ταμπάκτη. Λίγο ακόμα και θα ήταν ταμπάκος. Λίγο.

Επειδή είσαι εσύ, θα κάνω τώρα σχόλιο, δεν θα έκανα σχόλιο αν ήταν οποιοδήποτε άλλος. Τι κυρσοβλίων, ρε νερόβραστο κολοκύθι, τι είναι αυτά που βάζεις. Αυτό το τραγούδι εδώ μεταξύ όταν βγήκε, εσύ ήσουν ανήλικος, έτσι. Ξέρεις πόσο χρόνο είναι αυτό το τραγούδι, για να πάρεις λίγο σοκ. 2010. 2010 θυμάμαι να γίνεται ο χαμός, έπαιζε παντού, παντού. Πάμε λίγο να το... Όχι πολύ να τους κληρύνουμε, ξέρεις εσύ, θα μας πάρουν με τις πέτρες. Είχες πάει χθες στα ημισκουμπριά? Όχι. Ένα καλό που διάβασα για το χθεσινό live, εγώ δεν πήγα, είναι ότι είχε περισσότερους μεταλλάδες στα ημισκούμπρια από ό,τι είχε στους Μετάλλικα. Κάποιος μου το διέψευσε βέβαια. Αλλά τώρα πείτε την αλήθεια, είχατε πάει και πολλοί μεταλλάδες στα ημισκούμπρια. Ε? Έγινε χαμός. Πρέπει να είχε σχεδόν 30.000 κόσμο, κάτι τέτοιο δηλαδή. Ήταν εικόνες, ας πούμε, και από τον drone που είδα μετά, ήταν φοβερές. Εγώ σκέφτομαι να πάω στη δεύτερη μέρα. Δεν είναι σίγουρο, θα το δούμε. Πάντως το έζησα και εγώ λίγο, γιατί ήμουν κάπου εκεί κοντά σε ένα θερινό σινεμά και το πρώτο μισάωρο της ταινίας ήταν σαν να έχουν γράψει τη μουσική τα ημισκούμπρια. Δηλαδή έπαιζε ταινία, την έβλεπα και άκουγα το Μετζέλο και, τον Μηθριδάτη. Ηρεμήστε μωρέ με την Ισπανία, ηρεμήστε. Γιατί θα το σηκώσει η Ισπανία, επειδή κερδίζει 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Θα βάλει κι άλλο τώρα. Για πάμε. Όχι. Δεν το βάλε κουκουρέ για κεφαλιά, όχι. Διπλή απόκρουση. Ηρεμία, ας τους δούμε με κανένα σοβαρό αντίπαλο, εντάξει τώρα.

Λοιπόν, και μια και είπα Τσιριγότη, θυμήθηκα ότι την άλλη εβδομάδα ο κύριο Τσιριγότη και ο κύριο Παπαδί μα, πακέτο πάνω αυτή, θα είναι Γιώργο Γιαννίση στο Aegean Bowl. Έτσι. Η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Bowl Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο. FIBA 3-on-3. 3x3. Όχι 3-on-3, συγγνώμη, 3x3. Έτσι λέει, προφέρεται και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου και ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις ημέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Bowl Festival 2026 στη Σύρο, από 26 έως 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάς ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο. Έχει κάτι χαλαμαδόπιτες Σύρος. Ένα άλλο πράγμα.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχει σήμερα? Δεν έχει κάτι άλλο. Καλό. Βέλγιο-Ιράν είναι στις 10 το ματσάκι και οι δύο καίγονται μετά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας, δεύτερη αγωνιστική θυμίζω. Όλοι έχουν από έναν βαθμό εκείνη και η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο που παίζουν το ξημέρωμα στις 4. Θα τα πούμε αναλυτικά και πιο μετά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Είναι η μέρα πολύ γεμάτη, κυρίως με πράγματα του Παναθηναϊκού. Ξεκινάμε φυσικά με Διονύση Δεσίλα, ο οποίος νωρίτερα παρουσίασε το νέο του προπονητή, τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Χαίρετε, κύριε.
1: Ο Παναθηναϊκός τον παρουσίασε.
0: Τι είπα εγώ?

0: έτσι όπως το πες, να το παρουσιάσω εγώ. Αλλά όχι.
1: Εντάξει, δεν είσαι, δεν τον παρουσίασε. Εσύ ο Παναθηναϊκός τον παρουσίασε, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ήρθε ο Πένια στην Αθήνα. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε.
1: Μάλιστα.
0: Για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Υπήρχε η συμφωνία του Παναθηναϊκού. Βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή του Παναθηναϊκού με τον 27χρονο goalkeeper. Υπάρχει μια συμφωνία για 3-1 χρόνια να περάσει τα ιατρικά για να υπογράψει.
1: Mm-hmm. Διονύση, έτσι όπως διαμορφώνεται το ρόστερ και αφού πιάσαμε να μου πεις την είδηση, τι και να μένουν τώρα από εδώ και πέρα, γιατί έχει κάνει πολλές κινήσεις ο Παναθηναϊκός, έτσι, δηλαδή έχει κλείσει αρκετά από τα κενά που είχε.
0: Κοίταξε, έχει κλείσει τον Καμαρά, τον ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο Πένια, ο οποίος θα υπογράψει. Υπάρχει συμφωνία με τον προφορική συμφωνία με τον Λεβαδιακό για την απόκριση του Τσάπρα, που μένουν υπογραφές. Mm. Έχει κλείσει ο παίκτης. Τώρα, θα πάρει δύο στόπερ.
1: Ωραία.
0: Με Ντεφράι και... Το Ντεφράι είναι σε πρώτο πλάνο. Mm-hmm. Τον έναν τον οποίο τον περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις άμεσες επαφές που υπάρχουν για τον έτερο Ολλανδό, για να προχωρήσει και αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα θα πάρει οχτάρι, του Γένσεν είναι πάντα σε αναμονή. Θα πάρει επιθετικό, ίσως και επιθετικούς. Και βλέπει.
1: Okay. Είναι σε καλό δρόμο για την εποχή.
0: Και αριστερό μπακ.
1: Στο θέμα του Ντεφράι που βρισκόμαστε.
0: Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Έτσι νομίζω. Για το Χαντρόγγελιν περιμένουμε, είναι σε διαπραγμάτευση ο Παναθηναϊκός με τη Σάμπσπορ και εκεί είναι αρκετές οι πιθανότητες. Έχουμε πει εδώ καιρό ότι ο παίκτης είναι θετικός και θέλει. Και περιμένουμε να δούμε τα υπόλοιπα για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει δυναμικά.
1: Ναι.
0: Στο μεταγραφικό
1: Εγώ δεν το θυμάμαι, εσύ θα το θυμάσαι που κάνεις το ρεπορτάζ. Τόσο έτσι μαζεμένες κινήσεις μέσα στον Ιούνιο, πολύ, πολύ δυναμικό μπάσπ. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να πάμε πίσω αυτό.
0: Πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Και η αλήθεια είναι ότι επίσης το τελευταίο διάστημα σε παίκτες που διεκδικούνται και από άλλους, ο Παναθηναϊκός αυτούς τους παίρνει. Δηλαδή, Τσάπρας. Τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Έτσι, κατάφερε να τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός. Τέι, τον ήθελαν και άλλες ομάδες, αν θυμάσαι.
1: Ναι,
0: και ξαφνικά μάθαμε ότι τον κλείνει ο Παναθηναϊκός τότε πάει και τον Παντελίδη. Αντίνο, είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, έχει κάνει ένα δυναμικό μπάσιμο το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός στις μεταγραφικές του κινήσεις και στις διεκδικήσεις μαζί με άλλους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ ή εσύ, είναι γεγονότα. Έτσι. Είχαμε την παρουσίαση του Νίστρουπ, την ακούσατε, είπαμε και πράγματα νωρίτερα. Ο Νίστρουπ, ο οποίος έδειξε σαν άνθρωπος με τρομερή αυτοπεποίθηση στις πρώτες του δηλώσεις, ξέρει φυσικά ότι τον περιμένει πολλή δουλειά για να φτιάξει τον Παναθηναϊκό που θέλει. Ο Παναθηναϊκός που θέλουν όλοι και που θέλει και ο προπονητής, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος το είπε, θα είναι νικητής, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θα φτάσει στην κορυφή. Και είπε μεταξύ άλλων, πιστεύω ότι είμαι ο σωστός άνθρωπος για να αναλάβω αυτό το εγχείρημα. Τον παρουσίασαν ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Στέφανος Κοτσόλης. Ο ίδιος ευχαρίστησε τους πάντες για την υποδοχή, είπε ότι έχει πολύ θετικές εντυπώσεις, πρώτες εντυπώσεις εδώ στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Είπε ότι θέλουμε να παίξουμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο με συνδυασμούς, με υψηλή πίεση, έτσι θέλω και εγώ, να κάνουμε το καλύτερο. Ξέρω ότι έχουμε καιρό να γυρίσουμε το πρωτάθλημα. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια. Γίνεται σκληρή δουλειά για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει. Αν μείνουμε ήρεμοι και στις σύντες που θα έρθουν, να συνεχίσουμε τη δουλειά, πιστεύω πως σύντομα μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές. Και η πίεση για μένα είναι σαν κάψιμο, είπε μεταξύ άλλων. Και αναφέρθηκε πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Είπε, στα 11 τελευταία μάτς είχαμε μόλις 4 γκολ. Αυτό πρέπει να αλλάξει αν θες να είσαι στην κορυφή. Οπότε αυτό είναι βασικό, είπε ο νέος προπονητής, Τζέικοπ, όπως...
1: Τζέικοπ, ναι, Τζέικοπ.
0: Ναι, είναι κανονικά το όνομά του. Τζέικοπ Λίστρουπ. Και κάπως έτσι κύλησε η σημερινή ημέρα για τον Παναθηναϊκό, με παρουσίαση Λίστρουπ, με συμφωνία για Τσάπρα, με το Λεβαδιακό και με άφηξη του Πένια. Από το πρωί επίσης είχαν και τις πρώτες δηλώσεις του Καμαρά, ο οποίος από χθες ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Είπε ότι από το Γενάρη θέλανε στον Παναθηναϊκό, επιβεβαίωσε δηλαδή αυτά τα οποία γνωρίζαμε και τα είχαμε μεταφέρει τότε στις επαφές που είχαν γίνει μεταξύ των δύο πλευρών. Είπε ότι πρέπει να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή. Έχει πει ωραία πράγματα και μπορεί ο κόσμος στο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να δει την συνέντευξη του Καμαρά. Και από αύριο μπαίνουμε σε ρυθμούς. Αύριο το πρωί είναι η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν υπήρχε σήμερα προπόνηση, απλά σήμερα ενσωματώθηκαν οι διεθνείς του Τριφυλιού. Και από αύριο ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο Άπελντορν, θα μείνει μέχρι και τις 4 Ιουλίου για να γίνει το βασικό στάδιο. Εδώ πρέπει να το λέμε συνεχώς. Το βασικό στάδιο δεν σημαίνει ότι είναι η προετοιμασία. Δηλαδή, επειδή πολλοί κόσμοι λέει η προετοιμασία είναι. Δεν είναι προετοιμασία μόνο αυτές, και εδώ θα γίνει προετοιμασία.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι, ναι.
0: Το βασικό στάδιο θα γίνει τα φιλικά, που θα δούμε κάτι. Ψάχνουμε μια πρώτη εικόνα για το τι θέλει να δουλέψει ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής της ομάδας. Θα έχει ενδιαφέρον, υπάρχει νέος προπονητής, υπάρχουν νέα πρόσωπα, θα έχουν και άλλα νέα πρόσωπα τις επόμενες ημέρες που θα ενταχθούν στην αποστολή. Θυμίζω ότι 1η Ιουλίου στις 6 πρώτο φιλικό με τη Χέλμοντ, 4 Ιουλίου στις 6 πάλι με Άγιαξ και μετά τα άλλα δύο φιλικά που θα κάνει ο Παναθηναϊκός θα είναι με την επιστροφή της ομάδας, 11 Ιουλίου στις 9 με την Grasshopper στη Λεωφόρο, 15 Ιουλίου στις 7 με τη Rapid Vienna στην Αυστρία. Να υπενθυμίσουμε τα πράσινα φιλικά τα οποία θα δούμε εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, δεν ξέρω εσύ αν έχεις κάποια άλλη ερώτηση. Γεμάτες μέρες πολύ.
1: Είναι πολύ γεμάτες μέρες, ναι, και μπορούμε να μιλήσουμε αρκετή ώρα και για όσα είπε ο Νίστρουπ, δηλαδή να τα αναλύσουμε, είναι πάρα πολλά. Εγώ ας πούμε κράτησα αυτό που είπε, πέρα από ότι έδειξε ότι είναι Σκανδιναβός, δηλαδή είχε μια πειθαρχία στον τρόπο που...
0: Στον τρόπο που μίλαγε, άμα
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να διαβάζεις τα λόγια του και να τον βλέπεις.
1: Όχι, σκηνήσεις.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι είναι Σκανδιναβός, ότι είναι Βορειοευρωπαίος.
0: Ναι.
1: Εγώ κράτησα αυτό που δεν εγγυήθηκε, μου θύμισε λίγο τον Νίκολιτς αυτό, δεν εγγυήθηκε καλό ποδόσφαιρο στις πρώτες εβδομάδες, πρώτους μήνες. Είπε ότι θέλει να φτιάξει μια ομάδα με μέταλλο που να μάθει να κερδίζει σε πρώτη φάση.
0: Δεν γίνεται και.
1: Ναι, προφανώς, ναι. Το αυτονόητο λέει. Απλά είναι καλό να λέγεται. Είναι καλό να λέγεται.
0: Ναι, είναι καλό να λέγεται. Δεν μπορεί ένας προπονητής καινούριος σε μια νέα ομάδα που έρχεται και ξαφνικά να περάσει αυτά που θέλει. Άρα, μέχρι να περάσει αυτά που θέλει, είναι σημαντικές οι νίκες. Για πολλούς λόγους, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει προκριματικά χωρίς δεύτερη ευκαιρία. Άρα θέλει προκρίσεις, άρα θέλει νίκες. Και ο δεύτερος λόγος για να κερδίσει πόντους ο προπονητής. Όπως έγινε, επειδή είπε και τον Νίκολιτς με την ΑΕΚ, γιατί είχε μια παρόμοια κατάσταση πέρυσι η ΑΕΚ, με νέο προπονητή και προκριματικά κόμφερνς.
1: Τη μισή χρονιά της έφτιαξε η ΑΕΚ πέρυσι με τις τρεις προκρίσεις.
0: Έτσι είναι.
1: Το 50%.
0: Και αυτό θέλει να κάνει τώρα και ο Παναθηναϊκός. Δεν ήθελε να μιλήσει για μεταγραφικά, προφανώς. Δεν θα μιλήσω για ονόματα.
1: Ναι, τον ρώτησα νομίζω και για μεταγραφικά και για παίκτες που είναι να φύγουν. Νομίζω και μια ερώτηση για τον Μπακασέτα δεν ήθελε να.
0: Λογικό είναι. Καλώ έγινε η ερώτηση. Αλλά δεν θα πει ο προπονητής ο δημοσίου. Δεν το έχει κάνει ποτέ κανείς, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο.
1: Και είπε κιόλας ότι αυτές οι αποφάσεις είναι και από κοινού. Δεν είναι, δηλαδή έχω μιλήσει και με τον Κοτσόλη και με τον Γιάννη Αλαφούζο. Δηλαδή δεν είναι μόνο δικό μου, ας πούμε.
0: Σωστό. Και καλά έκανε και το ξεκαθάρισε. Στην ερώτηση που του έγινε, δηλαδή αν του παραδόθηκε η λίστα έτοιμη, ναι. Είπε ότι όλα έγιναν σε συνεργασία. Και καλά έκανε και το ξεκαθάρισε. Και ξαναλέω, από αύριο μπαίνουμε στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αναχώρηση 10 παρα 10 το πρωί, για το Άπελντον της Ολλανδίας, εκεί όπου θα χτιστεί ο νέος Παναθηναϊκός.
1: Καιρό έχεις δει?
0: Έχω δει 30, φίλε.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, την πρώτη εβδομάδα τουλάχιστον. Τι να σου πω τώρα, αυτά είναι περίεργα πράγματα. Και τριαντάρια σε αυτές τις χώρες.
1: Μην ξεθαρεύεις, πάρε μπουφανάκι όμως, γιατί έγινε περίεργο.
0: Πάρω για το βράδυ. Αλλά τριαντάρια σε αυτές τις χώρες είναι σαν και εδώ 35-36.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο.
1: Έγινε, Διονύση, ευχαριστώ. Καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή δουλειά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Διονύση Δεσύλλας με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Αύριο φεύγει η αποστολή μετά και την παρουσίαση του Νίστρουπ. Και ενώ γίνονται συνεχώς πραγματάκια στα μεταγραφικά, ακούσατε ότι ήρθε ο Ινιάκη Πένια για να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι ο βασικός στόχος για τον Άσο. Και νωρίτερα θυμίζω ότι ο Τσάπρας Με τον Τζάμπρη υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Λεβαδιακό για την απόκτηση του 26χρονου μπακ.

Για να καταλάβεις τι έχεις κάνει στον κόσμο εδώ πέρα, με δύο χρόνια παρουσίας εδώ μέσα, ρωτάει ένας φίλος, ποιος έχει λέει το μεγαλύτερο χαμόγελο, ο Πετρίδης με ανακοίνωση ζότς ή ο Γιαννίσης που θα δώσει δωράκι το σαρδάμ του Δίσμηρου Ζαχαρίου στον Ιταλό μαφιόζο. Αυτή είστε. Αυτή είστε. Ο φίλος ο Νίκος από το Ναϊμέχεν, και όχι Ναϊμέγγεν, το γράφουμε λανθασμένα, που ακούει την εκπομπή και να είναι καλά, λέει ότι μέσα στην εβδομάδα στην Ολλανδία δίνει μέχρι και 40... άμα είχε 40 φεύγα, θα ήταν Ντουμπάι, δεν θα ήταν Ολλανδία. Μέχρι 34. Σοπαρέση. Εγώ σήμερα το πρωί έλεγα ότι είναι η πρώτη μέρα μάλλον που αισθάνθηκα έτσι λιγάκι καλοκαίρι. Είναι Κυριακή αφενός. Αφετέρου ήταν ελάχιστος ο κόσμος που κυκλοφορούσε έξω, γιατί είχα μια δουλειά και είχα φύγει λίγο προς δυτικά προάστια και ήταν άδειοι δρόμοι. Είχε πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Έβραζε ο τόπος. Ξέρω, δεν έχω νιώσει καλοκαίρι. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Ίσως και μετά, για να δέσει το γλυκό και για να το νιώσει το 100%, τι είδα, Γιώργο Γιάννηση? Καρπούζια, φίλε. Πέρασα από έναν δρόμο και ξεφόρτωνα κάτι καρπούζια. Εκεί λέω, εντάξει, καλοκαίρι. Έχουμε δελτίο ή δεν έχουμε 8.30? Δεν έχουμε. Έχεις διάλειμμα? Και πότε θα μου το έλεγες? Όταν θα τελείω να μιλάω σταμάτητα. Όταν τελειώσει τραγούδι. Ωραία, άσε να τελειώσει τραγούδι και πάμε για διάλειμμα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άλλη στην υγειά μας!
7: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκουν σπορ FM 94,6. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο ματσάκι της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία, 4-0. Περιμένουν άπαντες να τελειώσει μάλλον το παιχνίδι. Στις 10 το ματς Βέλγιο-Ιράν. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και κρίσιμο τα ξημερώματα ανάμεσα στην Ουρουγουάη και το πράσινο ακροτήρι, εκεί όπου είχαμε και αυτή την πολύ όμορφη ιστορία με τον τερματοφύλακα της αφρικανικής ομάδας, τον Βοζίνια. Θα είναι η μητέρα του στο γήπεδο, η οποία κατάφερε να βγάλει βίζα και ταξίδεψε στην Αμερική. Στις 4 έχει Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Αυτά είναι τα δύο μάτς για τους ξενύχτιδες. Και αύριο έχει τον Μέση, Αργεντινή-Αυστρία, σε πολύ ωραία ώρα, στις 8, και μπαίνει και μια καινούργια ώρα στις ζωές μας, σε αυτό το Μουντιάλ. Το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα. Ξεκινάει Νταν, Γαλλία-Ιράκ. Αυτά είναι τα αυριανά. Στέλνει εδώ κόσμος από κεντρική και βόρεια Ευρώπη για τη θερμοκρασία. Στο Σάλτσμπουργκ, λέει, της Αυστρίας, τώρα 7,5 τοπική, έχουμε πάνω από 25 βαθμούς. Καλοκαιράκι, παιδιά, έχει αλλάξει ο καιρός και όχι μόνο εδώ στα δικά μας. Εμείς πάντα είχαμε ζέστη έτσι κι αλλιώς. Ο φίλος ο Γιώργος από το Αμβούργο, που μένει κοντά στο Κίελο, 30 βαθμούς, λέει, έχουμε. Είναι σαν να έχουμε 40 στην Ελλάδα, λιώνουμε. Μάλιστα. Κάτσε να δω τι θα έχει την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, ρε Γιαννήση. Να προετοιμαστούμε ψυχολογικά. Αν και εγώ δεν θα είμαι στην Ελλάδα την άλλη εβδομάδα, να ψηθείτε μόνοι σας. Έλα, εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα. Έχω κάνει πολύ καλύτερα σαρδάμ. Τώρα τι θα κόψεις, δηλαδή, ένα φωνή εν.
1: Θα δώσει το
0: μάρ
1: να το δει.
0: Α, εντάξει, οκ, εντάξει. Λοιπόν, εδώ τι δίνει, μέχρι 34 την Παρασκευή, 33 εκεί γύρω. Και ήταν να δεις που θα έχει περισσότερη ζέστη στην Ολλανδία, θα πάει ο Δεσίλας, με την αποστολή του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε ρεπορτάζ, πάμε στον Γιώργο Τσανάκα να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Χαίρετε, κύριε.
2: Τι γίνεται.
0: Αλλά, πάμε εδώ να δούμε λίγο Ισπανία, Σαουδική Αραβία, αλλά βόλαμε λίγα.
2: Εντάξει, ναι. Αναμενόμενο βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, να σου πω, περίμενα λίγο να αντέξουμε περισσότερο. Μέχρι το 22-23 ήταν 3-0, οπότε τελείωσε εκεί το πανηγύρι.
2: Είχε γίνει και αυτό μόλις στην πρεμιέρα της Ισπανίας.
0: Ναι, οπότε μπήκανε φουριόζοι αυτοί.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Και άμα ο Αρθάμπαλ ήταν λίγο πιο, όπως το λένε, προσεκτικός, θα είχε βάλει 2-3 μόνος του ακόμη.
2: Θα είχε ανοίξει κι άλλο.
0: Ναι.
2: Πραγματικά. Εντάξει, η Ισπανία είναι από τις καλές ομάδες τώρα.
0: Ναι.
2: Μουντιάλ, τι να λέμε. Και αυτό που είναι τώρα στην πρεμιέρα ήταν λίγο τυχαίο, νομίζω.
0: Συμφωνώ.
2: Και βλέπεις πόσο διαφορετική ομάδα είναι με το Γιαμάλ.
0: Ναι, εσύ, καμία σχέση. Καμία σχέση. Της δίνεις ζωντάνια.
2: Ναι, βέβαια.
0: Τι έχουμε, από Ισπανία μεριά και Ολυμπιακό, έχουμε κανένα νέο?
2: Από Ισπανία συνεχίζονται δημοσιεύματα για τον Χάφτε Τζιρόνα, τον Μάρτιν. Αν δεν κάνω λάθος, Μάρτιν λέγεται. Γράφουν και για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που είναι στη λίστα του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα ψηλά. Ενώ ότι προέχουν άλλες περιπτώσεις για τον άξονα. Με νούμερο ένα αυτή του Καντιού. Για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι είναι ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός αυτή τη μεταγραφή θέλει να τελειώσει και αυτή, γιατί καταλαβαίνεις ότι περνάνε οι μέρες και πλησιάζουν και προς την πρώτη.
0: Σωστά. Πότε είναι η πρώτη θύμηση?
2: Είναι την άλλη Δευτέρα.
0: Την άλλη Δευτέρα, μάλιστα.
2: Το 29 του μήνα. Οπότε θα ήθελε ο προπονητής, αν όχι 29, στις 3 που φεύγει η ομάδα για Ολλανδία, που πετάει. Να τους έχει, να έχει 2-3 καινούργιους μαζί του.
0: Ναι.
2: Νομίζω πως είναι δεδομένο αυτό, πως θα το ήθελε. Εντάξει, δύο νέοι που θα έχει σίγουρα είναι ο Φορτούνης, που τον ξέρει ήδη, και ο Μαθαίο. Τρίτος θα είναι ο Κάρμου, που περιμένουμε να κλειδώσει τον deal, να δούμε πως θα γίνει εν λόγω μεταγραφή. Πάντως θα είναι αγορά του Ολυμπιακού από την Νότιχαμ. Γι' αυτό και οι Πορτογάλοι ασχολούνται και έντονα με την λόγω περίπτωση, γιατί και η Πόρτο έχει κρατήσει προσδόματα πόλης, οπότε θα βάλει κάποια λεφτά στα μία της. Και πρέπει να δούμε, δηλαδή, ξέρεις, το ποσό, πώς θα καταβληθούν τα χρήματα και τα σχετικά. Για τον Κάρμου, τώρα είναι ένα δυο προφίλ να πάρει ο Ολυμπιακός, ο άλλος είναι ο Σμαϊλόβιτς. Είναι δεδομένο αυτό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο φαίνεται πως θα είχαν περισσότερα, γιατί είναι εν λόγω περίπτωση. αλλά νομίζω πως ακόμη δεν έχουμε κάτι νεότερο, κάποια πρόοδο. Υπάρχει ανοιχτή διαπραγμάτευση, όπως οι περισσότερες από τις κινήσεις τώρα του Ολυμπιακού. Έχουν εμπλεκτεί και άλλες ομάδες. Για τον Σμαϊλόβιτς, με αυτές είναι και η Celtic. Ο Ολυμπιακός δίνει ένα ποσό κοντά στα 4. Νομίζω ότι και με τα μπόνους θα ξεπερνάει τα 4. Mm-hmm. Νομίζω πως θα πρέπει να ανέβει λίγο ακόμα για να καταφέρει να τον πείσει τον ποδοσφαιριστή. Το καλό είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτές, αν όχι όλες, ο Ολυμπιακός έχει συμμάχους στους παίχτες. Δηλαδή και για τον Καντιού εμφανίστηκε η Λάντς, αλλά ο ίδιος θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Σμαϊλόβιτς και αυτός έχει πει στον άνθρωπο του Ολυμπιακού ότι θέλει να έρθει. Επί της ουσίας όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές τα έχουν συμφωνήσει όλα με τον Ολυμπιακό. Και πρέπει ο Ολυμπιακός να τα βρει με τις ομάδες τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Στάνιτ, μια ακόμα περίπτωση ποδοσφαιριστή που ο Ολυμπιακός έχει στο, έχει στο μικροσκόπιο, βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ανέβει πάνω από τα 7 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός για το Στάνιτς. Και είναι μια περίπτωση ο μεσοεπιθετικός Λουντογκόρετ, μοιάζει λίγο με τον Κοστούλα, κυρίως στα μέτρα που αγωνίζεται και που κινείται μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Όχι τόσο για το pressing, αλλά είναι τρομερά δημιουργικός ο ποδοσφαιριστής. Φοβερό χάρισμα στο σκοράρισμα, αλλά και σε assist. Πέρυσι είχε νομίζω 16 γκολ, 13 assist, κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Ακόμα και για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας που παίζει. Mm-hmm. Γιατί είναι, νομίζω ήταν και ο πρώτος σκόρερ και στο Europa League με την Λουντογκόρετ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής χαρισματικός που θα ήθελε ο Ολυμπιακός να τον πάρει.
0: Τι ηλικία είναι, Γιώργο?
2: Είναι σε 25, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
0: 25
2: και δεν μου διαφέρει τώρα. Νομίζω 25 είναι προσωπική επιλογή του Κοβάσεβιτ. Mm-hmm. Τον έχει δει και ο προπονητής, ασφαλώς τον έχει εγκρίνει. Γενικότερα, Νίκο, η στόχευση του Ολυμπιακού ποια είναι σε αυτό το καλοκαίρι? Οι παίκτες που θα πάρει και που θα αντικαταστήσουν κάποιους άλλους, να είναι ασφαλώς καλύτεροι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, αλλά να του αλλάξουν λίγο τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Και κυρίως να του δώσουν και γκολ οι πιο πίσω γραμμές, πέραν του center forward.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το καταλαβαίνουμε.
0: Πόνεσε λίγο αυτό την περασμένη χρονιά.
2: Τι, 100%. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Μεγάλο ζήτημα. Σκόραρε μόνο η Καμπή και τα Ρέμι για ένα διάστημα.
0: Και άμα όταν δεν σκοράραν αυτοί που υπήρξαν τέτοια διαστήματα, ειδικά ο Καμπή μετά το Κόπα Αφρικά είχε θέματα, ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα του Ολυμπιακού σε αυτό το κομμάτι.
2: Βέβαια. Και στο τέλος ήταν και το Ροντινέι,
0: ναι.
2: Δηλαδή, όπως και να το κάνει. Θέλει ο Ολυμπιακός νούμερα. Mm-hmm. Και από τα εξτρέμ του και από τον παίχτη πίσω από το φορ. Ναι, μεν είναι ο Τσικίνιο που κάνει διαφορετική δουλειά, αλλά γι' αυτό θέλει και ο Ολυμπιακός να αποκτήσει ο Στάνιτς. Mm-hmm. Θέλει παίχτες που ταιριάζουν και με τον πρώτο που σου είπαμε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως ο Καντιού, που θα δώσει ύψος και όγκο. Μιλάμε τώρα για ένα παιδί 91-92. Ένα θηρίο για το κέντρο, πραγματικά τώρα. Mm-hmm. Είναι λίγο πιο box to box μέσος. Ο Καντιού παίζει και 6 και 8. Δεν είναι ακριβώς, να το πω και έτσι, η μπόρα. Αλλά είναι μια περίπτωση που το αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, ότι τη ξεχωρίζει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ. Και εκεί γενικότερα καταλαβαίνουμε ότι ασχολούνται αρκετοί άνθρωποι από τον Ολυμπιακό για τις μεταγραφές. Δηλαδή και στη Γαλλία, είναι μια λόγω περίπτωση, έχει μιλήσει και ο Καρέμπε. Είναι πάρα πολύ λογικό. Είναι και εκεί τεχνικός διευθυντής, αν θυμάσαι, ο Κοσελνή.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Τον οποίο γνωρίζει επίσης ο Καρέμπε. Βέβαια, ο Κοσελνή είναι ο μοναδικός μέσα από τη Λοριάν που δεν θέλει με τίποτα να φύγει. Mm. Δηλαδή η διοίκηση, okay, μπορεί να ακούει το τι γίνεται και τις διάφορες προτάσεις και όλα αυτά. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι δεν πρέπει να τον πουλήσει. Mm. Μέσα σε όλα αυτά να βάλουμε και τη Λοριάν και σε γκρουπ ομάδων. Πρώην μέρος το έμαθα και εγώ που το έψαξα λίγο. Mm-hmm. Είναι στο ίδιο γκρουπ με την Μπόρν.
0: Okay.
2: Χωρίς αυτό να σημαίνει θα πάει στην Πόρνου, απλά το αναφέρω γιατί ξέρεις πάντα αυτές οι ομάδες κινούνται λίγο διαφορετικά. Mm. Νομίζω ενδιαφέρον έχει στο όλο θέμα και ο ένας εξτρέμ που θα αποκτήσει τώρα ο Ολυμπιακός. Νομίζω το θεωρώ βέβαια θα αποκτήσει δύο, αλλά ο ένας που θα αποκτήσει. Θεωρώ ότι αυτό που καταλαβαίνω μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να πάρει ο Ολυμπιακός ή το Ρόκα ή τον Καντσελιέρη, έναν από τους δύο ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Είναι οι δύο εξτρέμ που έχει ξεχωρίσει ξεκάθαρα. Και από εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα των αποδεσμεύσεων. Γιατί καλές είναι οι μεταγραφές, καλή είναι και οι παίκτες θα έρθουν, αλλά είναι λογικό και ο προπονητής να μην θέλει ακόμα και στην προετοιμασία να δουλέψουμε 35-40 παίχτες. Mm. Είναι φυσιολογικό. Για παράδειγμα, μπορεί να μην έχει έρθει αριστερό μπακ ακόμη στο Ολυμπιακό, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο. Mm-hmm. Που ο Ορτέγκα είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός θα ήθελε κατά κύριο λόγο να αποχωριστεί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά σεντερφόρ. Για παράδειγμα, ένα σημείο που έχει ακόμα συμβόλαιο, Μπετανκόρ. Mm-hmm. Μπετανκόρ λογικά θα συνεχίσει λασφάλμα στο πρώτος. Mm-hmm. Υπάρχει ο Κλέιτον που θα είναι στην αποστολή για την προετοιμασία, αλλά είναι μια περίπτωση που αν υπάρχει ενδιαφέρον, ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Αυτό καταλαβαίνω. Υπάρχει ο Ταρέμι που ναι, μεν δηλώνει ο ίδιος ξέρεις ότι θέλει να μείνει στην ομάδα, αλλά και ο εκπρόσωπός του, ο Παστορέλο, που είναι και ίδιος εκπρόσωπος με τον Μπιανκόν που αποχώρησε, έχει πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και θα έχει προτάσει ο Ταρέμι. Γιατί είναι παράδοτος αυτός ο κανονισμός του Μπιλίμπαρ. Μπορεί όταν συζήτησε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, να είπε ο ίδιος ότι πρέπει να κάνουμε πολλές αλλαγές στο ρόστερ και ο ρυθμός μεταγραφών είναι διψήφιος, κάτι που δεν το συνηθίζει. Αντιλήφθηκε και την ανάγκη που υπάρχει. Αλλά είναι ένας απαράδοτος όρος να έχει 25-26 παίκτες ή παραπάνω. Δηλαδή αυτό που λέμε 4 από την Ακαδημία, 4 που έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα, οι homegrown που λέμε και οι club train, ξέρω εγώ τέλος πάντων, οι 8 Έλληνες και 17 ξένοι. Να είναι τα νούμερα ξέρεις ακριβώς. Να μην υπάρχει παίκτες παραπάνω όπως ήταν με τους μη κοινοτικούς. Θα πρέπει δηλαδή και 2-3 διαβατήρια Ολυμπιακός να βρει τρόπο να τα αποχωριστεί. Και μέσα σε όλα αυτά να πάρει και κάποιους Έλληνες. 2-3 Έλληνες.
0: Ναι, ρωτάει κιόλας εδώ ο φίλος ο Θοδωρής τι γίνεται με Έλληνες παίκτες.
2: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα γιατί θα γίνει. γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, οι πολλές καλές λύσεις δεν υπάρχουν. Και οι πολύ καλές λύσεις είναι και πανάκριβες. Έτσι δεν είναι παίκτες στο εξωτερικό. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ότι ο Ολυμπιακός έχει από τις ακαδημίες τα παιδιά θα βρεθούν σε ακαδημίες και το τι ακριβώς θα γίνει και συνέχεια που παίζει ρόλο και για το κύπελο. Mm-hmm. Εντάξει, okay, αυτό θα το βρει ο Ολυμπιακός, δεν θα έχει πρόβλημα αυτό. Αλλά καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν κάποια ονόματα που θα παίξουν και θα ξαναπαίξουν. Όσο δεν βρίσκει ο Γιαννούλης άλλη ομάδα και παραμένει στην Augsburg, όχι ότι θα τους φέρει να τον πουλήσει, απλά έχει πει ότι ξέρεις, θέλουμε αυτό το ποσό και μετά μιλάμε. Είναι μια περίπτωση. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση ο Λυκογιάννης να παίξει σαν όνομα. Mm-hmm. Στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Βρουσάη, είναι ξεκάθαρα μια επιλογή. Χωρίς τον Ολυμπιακό να βιάζεται βέβαια το δεξί μπακ, από τη στιγμή που έχει αποκτήσει έναν. Ή την προετοιμασία, εντάξει, μπορεί σε ξεκίνημα να χρησιμοποιηθεί και ο Ροντίνε, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Είναι Νίκο, αρκετές οι περιπτώσεις τώρα που θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Καταλαβαίνω ότι.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει ένας καταιγισμός, θα γίνει πιστεύω στον Ολυμπιακό.
2: Ακριβώς,
0: με πράγματα
2: ακριβώς.
0: Που θα βγαίνουν.
2: Μπορεί να μην είναι συσσαγωγικά για τον κόσμο εύκολο, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Αλλά είναι πολλές περιπτώσεις που δουλεύει τελευταία και δεν δείχνει διαδεθειμένος να τις αφήσει ο Ολυμπιακός. Mm. Άφησε κάποιες άλλες περιπτώσεις νωρίτερα, που καλά έκανε κατά την άποψή μου, αλλά πλέον. Είναι αυτές τις περιπτώσεις που δουλεύει και πρέπει να τις ολοκληρώσει ή να μάθει τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Κατάλαβες, δηλαδή, αν δει ότι για τον Σμαϊλόβιτς, λόγω ένα τυχαίο παράδειγμα, ότι η ομάδα του δεν δείχνει διατεθειμένη να φτάσει σε συμφωνία, δεν μπορεί να περιμένει μια ζωή, mm-hmm. πρέπει να πάει κάπου παρακάτω, να πάρει κι άλλον.
0: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όση ώρα μιλάς εσύ, να σου πω ότι δεν έχει γίνει τίποτα στο Ισπανία, Σαουδική Αραβία, 4-0 παραμένει.
2: Ωραία, για να δούμε και τη συνέχεια.
0: Ναι, να δούμε τη συνέχεια. Να σε καλά, καλό βράδυ. Να, λοιπόν, καλά. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Να σας πω ότι πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν αναμενόμενο, ο Αλέσιο Λύση για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Θα είναι ο νέος προπονητής του δικεφάλου του Βορρά. Είναι ένα καλοκαίρι, αν το σκεφτεί κανείς, κοσμογονικών αλλαγών. Στα αθλητικά εδώ τα ελληνικά. Λοιπόν, ο Αλέσιο Λύση, λοιπόν, νέα εποχή, νέα ιστορία, νέο κεφάλαιο για τον δικέφαλο του Βορρά. Πολύ δύσκολο το έργο του, πάρα πολύ δύσκολο το έργο του, να διαδεχθεί τον κορυφαίο προπονητή που είχε ποτέ ο ΠΑΟΚ, τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τον πιο επιτυχημένο προπονητή, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία του. Λοιπόν, έφτασε στη Μακεδονία. 40χρονος πρώην προπονητής του Σασούνα. Θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με ορίζοντα το καλοκαίρι του 28 και ήταν εκεί και τον υποδέχθηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕΠΑ, ο Κλέο Μάτος. Μόλις επισημοποιηθεί η συμφωνία, θα μεταβεί σε καταστάσεις νέας μεσημβρίας να γνωρίσει ποδοσφαιριστές και να πιάσει δουλειά. Ρε, εσείς πήρε το πρωτάθλημα η Άλμπα Βερολίνου στη Γερμανία, ρε, τι έγινε. Μέσα στο Μόναχο, νίκησε την Bayern 84-81 και το σήκωσε. Το Μονακό Παρί είναι 91-69 στα μέσα της τέταρτης περίοδου. Θυμίζω ότι η Παρί προηγείται στη σειρά των αγώνων με 2-1, αλλά η Μονακό θα ισοφαρίσει. Τελική είναι αυτή για το γαλλικό πρωτάθλημα. Και το Μακάβι Τελ Αβίβ, Χάπολ Τελ Αβίβ ξεκίνησε πριν από λίγο. 0-3 τώρα δευτερόλεπτα έχει ξεκινήσει. Η Μακάβι προηγείται στη σειρά με 2-0 της Χάπολ. Το ποδόσφαιρο ακούσατε, δεν είχα αλλάξει κάτι. Η Ισπανία στο 90 προηγείται 4-0 της Σαουδικής Αραβίας. Να δούμε και πόσα λεπτά καθυστερήσει θα παιχτούν εκεί. Έχουν μια τάση οι διαιτητές για να παίζετε περισσότερο ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν το παιχνίδι είναι 4-5-0, δεν είναι καθυστερήσει full. 6-7 λεπτά, ξέρω εγώ. Προετοιμαστείτε για κάτι τέτοιο και τώρα. Και σε λιγάκι θα σας πω για ενδεκάδες από το Βέλγιο Ιράν. Έχουμε ενδεκάδες. Είναι βασικός ο Ταρέμι για το Ιράν, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Ο Ταρέμι που είχε ξεκινήσει και στο παιχνίδι κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, είχε παίξει τότε για 80 λεπτά πριν γίνει αλλαγή. 2-2 θυμίζω τότε είχε έρθει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Λοιπόν, ο κύριος Γκαρσία του Βελγίου επιλέγει Κουρτουά, Μέχε, Λεμενιέ, Ενγκόι, Ντεκάιπερ, Ντεμπρόινε, Τίλεμανς, Σάλεμάκερς, Ράσκιν, Τροσάρ και Λουκάκου. Και ο Γκαλενόη από πλευράς Ιράν, τους Μπεϊρανβάντ, Χαρντανή, Χατζησαφή, αυτός γνωστός, Καλίλζαντέ, Κανάνι, Νεμάτι, Ρεζαϊάν, Εζατολάχη, Μοχεμπή, Γκοντός και Ταρέμι. Ξέρω, Γιώργο μου, ακόμα και αν έχω κάνει λάθος όλα τα ονόματα, λατρεύω τη γλώσσα, τα περσικά, είναι σαν τραγουδάς είναι. Τι έγινε, βάλαν και πέμπτο. Έβαλαν και πέμπτο, μάλιστα. 6 λεπτά καθυστερήσει, δεν το έλεγα. 6 λεπτά καθυστερήσει. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η Ισπανία πετυχαίνει και πέμπτο γκολ, 5-0 τη Σαουδική Αραβία. Συμφωνώ, φίλε. Δεν περιμένω να σου πω την αλήθεια. Αντίσταση. Νομίζω ότι το Βέλγιο και γενικά τα φαβορεί από εδώ και πέρα θα σοβαρευτούν. Μπορεί να είναι και ο Σάι τον γκολ τη Ισπανία. Από εδώ και πέρα τα φαβορί θα σοβαρευτούν και θα καθαρίσουν τις ομάδες που είναι οι πιο αδύναμες των ομίλων τους. Προσπαθώ να βρω ακόμα, γιατί εντάξει την Τουρκία δεν μπορώ να τη βάλω σε αυτή την κατηγορία ομάδων, προσπαθώ να βρω ποιο θα είναι το μεγάλο μπαμ, που θα γίνει η μεγάλη έκπληξη, να μείνει κάποιος μεγάλος εκτός νοκάουτ. Λίγο φλέρταρε χθες η Γερμανία, το γύρισε το ματσάκι, εντάξει καθάρισε, πέρασε τα νοκάουτ με την ακτή ελεφαντοστού. Μπορεί και να μην μείνει κανένας έξω, έτσι όπως γίνεται και το Μουντιάλ με τόσες ομάδες και επειδή υπάρχει φάση των 32 και να προχωρήσουν όλοι. Αλλά κάποιος μεγάλος θα μείνει, δεν γίνεται. Κάποια μεγάλη έκπληξη θα γίνει. Δεν μπορεί.

στέλνει εδώ ο άλλος. Κατίνα, Σάλεμακερς, την ατάκα του Βουτσά. Ρε, δεν πάτε καλά, ρε. Θα πάω, αδερφέ, άμα μπορούσα θα πήγαινα. Απλά ξέρεις, τους βομβαρδίζουν και δεν μπορώ να πάω. Η Τεχεράνη είναι μια υπέροχη πόλη και είναι μέσα στα σχέδιά μου κάποια στιγμή να πάω. Αλλά δυστυχώς. Και βομβαρδίζουνε.

Όχι απλά έχει δώσει 6 λεπτά καθυστερήσεις στο Ισπανία, Σαουδική Αραβία, αλλά εδώ και 2,5 λεπτά, 3 σχεδόν, τσεκάρουν στο VAR αν υπάρχει γκολ ή δεν υπάρχει για το 5-0. Δηλαδή για όνομα Παναγία, φτάνει πια. Τι τσεκάρουν τόση ώρα. Δεν δουλεύει το drinky dranka. Λοιπόν, ακόμα το περιμένει και ο διαιτητής, το Βαρέστα, αν θα μετρήσει το 5ο γκολ της Ισπανίας. Γιατί τέτοια καθυστέρηση τώρα, περίεργο. Α, θα κάνει και ανακοίνωση ο διαιτητής από τα μεγάφωνα. Δεν ακούω βέβαια τι λέει. Λοιπόν, όχι, offside, μάλιστα. Offside είναι, μετά από ένα τρίλεπτο ακυρώνεται το γκολ. 4-0 παραμένει το σκορ στο Ισπανία-Σαουδική Αραβία.

Ρε φίλε, δεν είναι μπαμ. Δεν λέω τέτοιου είδους μπαμ. Θα είναι μια έκπληξη βεβαίως αν η Ουρουγουάη δεν κερδίσει σήμερα και με δεδομένο, όπως μου λες και εσύ, ότι τελευταία αγωνιστική παίζει με την Ισπανία, ίσως έχει γίνει μια έκπληξη. Τώρα τι να σου πω. Εγώ λέω μπαμ μια μεγάλη υπερδύναμη, μια εθνική ομάδα, ας πούμε, τύπου Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή. Η Αγγλία, που δεν το βλέπω πολύ. Η Πορτογαλία θα είναι ένα μπαμ. Καλά, εκεί θα γίνει εθνικό πένθος, έτσι και γίνει καμιά στραβή και αποκλειστούν. Που και η Πορτογαλία δεν μπορώ να τη βάλω στην ίδια κουβέντα με τις προηγούμενες ομάδες, γιατί δεν είναι μια παραδοσιακή δύναμη του Μουντιάλ, αλλά δεν πάμε να είναι μια έκπληξη. Επειδή σε κάθε Μουντιάλ βλέπουμε μια τέτοια τεράστια έκπληξη, μεγατόνων ας πούμε, συνήθως γίνονται. Μπορεί να είναι το Μουντιάλ που δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί άλλωστε είναι και το Μουντιάλ που συζητάμε, μήπως δούμε και καμιά super duper έκπληξη. Δηλαδή να δούμε κανένα τελικό, εγώ, Αμερική Μαρόκο. Όπως έλεγε και ο Βασίλης Μπορμπόκης χθες το μεσημέρι, γιατί λέει να πάει το Μαρόκο με τους Αμερικανούς ή ξέρω εγώ η Νορβηγία στον τελικό. Αφού μέχρι στιγμής έχω παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Μου το λέει ο Μπορμπόκης, δηλαδή εγώ τι περισσότερο να πω. Ποια είναι η αίσθησή μου για το επόμενο πρωτάθλημα μπάσκετ, μήπως πλησιάζει η στιγμή που θα δούμε και τρίτο πόλο να διεκδικεί πρωτάθλημα? Όχι, δεν πιστεύω ότι πλησιάζει αυτή τη στιγμή. Όταν λέμε πλησιάζει, τι εννοείς, του χρόνου? Με τίποτα. Όχι. Θα δούμε όμως πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια. Θα δούμε να ανεβαίνει ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης, Άρης ΠΑΟΚ, για το ποιος θα είναι τρίτη δύναμη. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να χτυπήσουν ακόμα τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα γίνει σταδιακά. Εγώ βάζω ένα βάθος πενταετίας. Μπορεί να μην γίνει στα πέντε χρόνια. Κάποια στιγμή μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια, αλλά τόσο άμεσα δεν το βλέπω. Λοιπόν, πρόβλεψη Κογκό και πράσινο ακροτήρια οκτάδα, μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Α, κάτσε να δούμε, κάτσε να γίνουν και τα μάτς δεύτερης αγωνιστικής.

Ρε εσύ πήγε 9 και δεν μιλάτε. 4-0, αυτό έχει πάει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν λέει να το λήξει ο διαιτητής, θα κρατήσει και καθυστερήσει επί καθυστερήσεων λόγω του VAR τώρα. Λοιπόν, το τελικό θα το μάθετε μάλλον από Τάσο Νικολόπουλο στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Πάμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Το FM 102,4.
5: Η ιστορία συνεχίζεται. Ο Βασιλιάς επέστρεψε το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας. Καλώς ήρθες σπίτι σου, έγραψε η ΠΑΕ. Καλώς ήρθες Βασιλιά, αναφέρει ο ερασιτέχνης. Γύρισε εκεί όπου έκτισε δυναστεία η αναφορά της Ευρωλίγκας. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και να πιάσει δουλειά, έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Αλέσιο Λύση. Ο 40χρονος τεχνικός θα βρίσκεται αύριο στην πρώτη συγκέντρωση του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Στη Νέα Μεσήμβρια βρέθηκε σήμερα ο Ράσμα Λουτσέσκο, ο οποίος μάζεψε τα προσωπικά αντικείμενά του. Φουλάρουν στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιγού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον για από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Κάρμου, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Nottingham Forest. Θετικά εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΣΑΚ και Γιώβιτς για νέο συμβόλαιο, με τις αποφάσεις να αναμένονται λίγο πριν την έναρξη της προετοιμασίας, όπως γράφουν στη Σερβία. Την ερχόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις για τις υποθέσεις ΣΚΑΦ και ΣΤΟΠΕΡ. Να κερδίσει το στοίχημα με τους φιλάθλους του Άρη θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο κανάλι της Foxbet στο YouTube. Να γεμίσω ξανά το κλειάν της Βικελίδης τόνισε χαρακτηριστικά ο 52χρονος τεχνικός. Στη διάθεση του κόσμου από αύριο τα διαρκείας της νέας σεζόν. Η Εθνική Βόλη Ανδρών νίκησε 3-0 σετ στο Λουξεμβούργο την ομώνυμη ομάδα στην αυλαία του τρίτου προκληματικού τουρνουά του European League. Με νίκη 3-1 σετ επί της Εστονίας στο Ταλίν, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της η Εθνική Γυναικών. Αμφότερες έθεσαν τις 5 νίκες σε 6 αγώνες και τους 15 βαθμούς και περιμένουν τα άλλα αποτελέσματα για να μάθουν την τελική κατάταξη και το αν θα βρεθούν στα ημιτελικά, με τις ελπίδες πάντως να είναι ελάχιστες. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Άγιαξ. Ο Έαντας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Όσκαρ Γκαρθία, ο οποίος είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για 12η φορά και πρώτη μετά από 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ούτε City είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα. Ότι βλέπω είδα.
8: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
7: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλα σπορτών. Πρέπει να μπει όμως ένα κόφτη να, δηλαδή να μα έχει τόλου στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, παιδί μου. Χοντροθύμιο.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πήγαμε στο FM στου 94,6.
9: Έξω!
10: Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση.
9: Όχι, ωραία!
10: Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσουν μαζί μας.
11: Πώς με πεις Πατρίδης?
10: Το είπα Πατρίδης. Το είπα, ε.
11: 26 χρόνια επιτυχιών.
10: Εντάξει, εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω κοντά.
7: Δερατιά. Συριανός μου, αυτός. Συρία δεν είναι. Σύριος και ο Συριανός. Συριανά από το μισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
10: Τι είπε.
7: Ορίστε.
10: Τι λες, τύπου μας, τηλέφωνο λες.
7: Ναι, στις μάνας. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστουκάρα.
2: Καλησπέρα στον Παντελή τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχη που γίνεται τρίχη. Τώρα την τρίχη.
12: Σαφέστατο για άλλη μια φορά.
7: Ζυρίχη την τρίχη.
2: Σκουπί σκουπιντού!
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Win Sport FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Θα πάμε παρέα μέχρι για τι 10 με Όζη. Χάρη Χριστόγλου πλέον στη ρύθμιση του ήχου και τι μουσικέ επιλογέ. Γιώργο Πετρίδη στην αρχισυνταξία. Και Νίκο Δράλη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έχουμε ακούσει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Σε λιγάκι θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Για τον ΠΑΟΚ τα είπαμε, ήρθε ο Λύση, τον καλωσόρισε ο Λέο Μάτος. Η Ισπανία ανοίξει τη Σαουδική Αραβία 4-0. Σε κάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Και περιμένουμε τώρα το ματσάκι των 10, Βέλγιο-Ιράν, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ο φίλος που λέει ότι θα σου βαρευτούν οι μεγάλοι κόντρα στις πιο αδύναμες στον ομίλο.

φίλος ο Βασίλης από το Αγρίνιο έχει δει εδώ πέρα ένα ωραίο όραμα. 4 Ιουλίου λέει, ανήμερα της επετείου των 250 χρόνων ανεξαρτησίας από τους Άγγλους, οι ΗΠΑ πιθανόν να παίζουν στο Μουντιάλ με την Αγγλία. Ωραίο. Ωραίο. Κάποιος μου είχε πει στο ξεκίνημα του Μουντιάλ, πριν καν παίξουν, από ό,τι θυμάμαι, οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι, ότι οι Αμερικανοί είναι μια καλύτερη εκδοχή της Εθνικής Αγγλίας. Ναι, μέχρι στιγμής βέβαια, επειδή και οι Άγγλοι ήταν πάρα πολύ καλοί στο μάτς με την Κροατία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά μπορώ να πω σίγουρα ότι οι Αμερικανοί έχουν κλέψει τις εντυπώσεις και αν συνεχίσουν έτσι, δεν λέω ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου, αλλά μπορούν να πάνε μακριά. Αρκετά μακριά.

0: κλείσουμε με τα ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται και στην ΑΕΚ. Γιώργο Τσακίρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά και εμείς, παρατηρούμε έτσι την εκδηλώση του κόσμου στην Πάτρα.
0: Α, στην Πάτρα είναι τώρα?
1: Ναι, πάρα πολύ κόσμο στην Πάτρα. Θα μιλήσει και ο Μάριος Ηλιόπουλος, θυμίζω, σε 9, τώρα δηλαδή που να είναι, θα ξεκινήσει. Γενικότερα αυτό μας έχει απασχολήσει περισσότερο και ουσιαστικότερο, να το πω έτσι, γιατί κακά τα ψέματα επί της ουσιαστικά εξέλιξη δεν υπάρχει, επί της ουσίας εννοώ με τα γραφικά, σε επίπεδο ανανεώσεων, σε επίπεδο παραχωρήσεων ή οτιδήποτε.

0: πραγματικά και για τα παιδάκια, για τις οικογένειες, για τους ηλικιωμένους, είναι πολύ ευχάριστο αυτό για όλους όσους έχουν τη δυνατότητα να το δουν, εφόσον το ήθελα τόσο πολύ. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό γιατί φέρνει και το κλαμπ πιο κοντά στον κόσμο του. Mm-hmm. Από εκεί πέρα στα υπόλοιπα κομμάτια και το θέμα της προέτοιμασης, να το πω έτσι, έγινε απλά γνωστό ακόμη ένα φιλικό που θα δώσει έξω 9 Ιουλίου με την Samsunspor στην Ολλανδία. Θυμίζω ότι συνολικά θα δώσει 6 φιλικά. Έχουμε και αυτό που θα δώσουμε την The Grafts από αυτήν όμως στα 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Μας λείπουν 4 όπως αντιλαμβάνεσαι. Περιμένουμε όμως να ολοκληρωθεί η διαδικασία και με τις τοπικές αρχές και με τα γήπεδα εκεί γύρω στην Ολλανδία. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, έχει κλείσει και ένα φιλικό τελευταία μέρα παραμονή της στο δεύτερο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στις 2 Αυγούστου, η μέρα που αναχωρεί από την Ολλανδία για να επιστρέψει στην Αθήνα. Αυτό θα είναι και το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι για φέτος. Θα δούμε με ποια αντίπαλο. Mm-hmm. Διότι μετά, θυμίζω, θα γυρίσουν στην Αθήνα, θα ξεκουραστούμε τις 5 Αυγούστου. Από 6 θα ξαναπιάσουν δουλειά γιατί 12 αρχίζουν επισήμως πλέον οι προεδρές ΑΕΚ με την αναμέτρηση στο Παγκρίτιο με τον Όφη για το Super Cup. Έτσι, 12 Αυγούστου θυμίζω είναι αυτή η αναμέτρηση. Έπειτα έχει έναρξη προετοιμασίας επί της ουσίας για το Champions League. Πρόβα General λοιπόν και για τον αγώνα για την προγραμματική διαδικασία του το play-offs του Champions League θα είναι η αναμέτρηση με τους κυπελούχους Ελλάδας, τους κριτικούς, mm-hmm. Για την πρωταθλητρία. Αυτά σε ό,τι αφορά και το θέμα αυτό. Να πω εδώ ότι βρίσκεται από χθες στην Ίμπιζα ο προπονητής και αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα 5 Ιουλίου, μια μέρα πριν την αναχώρηση της εγκυτρώμενης αποστολής δηλαδή για την Ολλανδία και για την έναρξη της δουλειάς, για το πρώτο βασικό στάδιο ας πούμε. Θυμίζω ότι θα μείνει εκεί μέχρι τις 19, έπειτα μέχρι τις 23 είναι άδεια για τους παίχτες, όπου από την Ολλανδία θα μπορούν να κινηθούν όπου θέλουν. Mm-hmm. Διότι κάποιοι θα θέλουν να πάρουν τη χώρα τους, καταλαβαίνεις συχνά. Άλλοι μπορούν να προωθήσουν να πάνε σε κάποιο κοντινό προορισμό να περάσουν 4 μέρες και να ξαγυρίσουν, ας πούμε, τη σύντροφό τους. Πολλοί προφανώς θα γυρίσουν να πάνε στα σπίτια τους και στις γυναίκες και στα παιδιά τους. Και έπειτα 23 θα πάμε ξανά στο ίδιο μέρος, στο ίδιο χώρο, για να συνεχίσει η δουλειά από τις 23 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, όπου το απόγευμα θα πετάξει η ΑΕΚ για να επιστρέψει στην Αθήνα, όπως είπα και νωρίτερα. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου περιμένουμε την επιστροφή του Χαβιέρι Μπάλτα στη βάση, στην Αθήνα. Θα προφανές θα βρεθεί και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας κάποια μέρες και άλλα μέλη της διοίκησης. Είναι ένα αποκλείο στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, αν το πρόγραμμα τον ευνοήσει να πάει και ο Μάριος Ηλιόπουλος για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα θα είναι ο Χαβιέρι Μπάλτα, ο οποίος τρέχει παράλληλα τις υποθέσεις. Έχουμε πει ξανά ότι μια περίπτωση με δύο θέλει να έχει τελειώσει μέχρι το τέλειο Ιουνίου και τις δύο θα ήθελε. Λέω όμως ότι θα μείνουν τη μία από τις δύο συνάξεις, θέλουν να κάνει δύο από τις κινήσεις πριν την έναρξη βασικού σταδίου προετοιμασίας. Και προφανέστατα θα περιμένουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες, τουλάχιστον μέχρι μέχρι το τέλειο της εβδομάδας που ξεκινάει από αύριο. Λογικό, δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί το λέγαμε εδώ και καιρό όπως ετοιμασιονικό, μόνο ότι συνάγκη επιδιώκουν μέχρι το τέλειο Ιουνίου, θα τελειώσω το θεματάκι. Έπειτα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ανανεώσεων και της πρόορης επέκτασης, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο, κάτι νεότερο. Αυτό που υπάρχει είναι ότι είναι σε συνεχή συζήτηση με τους πρωταγωνιστές, όπως είναι ο Λουκαγιώβιτς, αλλά και ο Πίγιος. Είναι ασφαλής ότι όταν θα γυρίσουν όλοι στη βάση τους, τότε νομίζω θα τελειώσει και τυπικά το θέμα, ή για κάποιον μπορεί να τελειώσει και νωρίς, αν είναι εδώ, ξέρεις, ανάμεσά μας. Βλέπε Πίγιο εννοώ. Στην περίπτωση του Λουκαγιώβιτς δεν νομίζω να χρειαστεί να διακόψει, ακόμα και αν ξέρεις σήμερα, ας πούμε, είμαστε και οι παιδιά, υπογράφω. Προφανέστατα και αυτό θα μπορεί να γίνει, θα δύναται να γίνει όταν θα επιστρέψει από το την περίοδο διακοπών που αυτή τη στιγμή τρέχει για τον Σέρβο, τον ποδοσφαιριστή, με την οικογένειά του.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Γιώργο, δεν έχουμε.
0: Παιδιά, όχι. Εντάξει, και λογικό νομίζω. Θα μου κάνει εντύπωση να είχε. Mm. Πραγματικά, δηλαδή, είναι σε μια περίοδο τέτοια που η ΑΕΚ εκμεταλλεύεται όχι μόνο τον χρόνο, αλλά και το γεγονός ότι έχει καταφέρει να φτιάξει το αύριο της, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά την επόμενη σεζόν, γιατί δεν είναι συχνό φαινόμενο να μπορεί να δουλεύσει στο... Όχι, η ομάδα που ξεκινάει τελευταία δουλειά μας, δεν τον έφερε για λάθος, mm-hmm. για να μπορέσει να είσαι έτοιμος στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολύ καλό μετάτο για αυτό για την ΑΕΚ, όπως είναι πάρα πολύ καλό μετάτο ότι λειτουργήσε πολύ καλά το προηγούμενο καλοκαίρι και το Γενάρη, σύμφωνα τουλάχιστον με τους υπεύθυνους αγώνες του σχεδιασμού. Εμείς μπορεί και ο Γεωργίες πολύ να μην είδαν και σαν χάμπο, για παράδειγμα. Ο Κότς είχε πει όμως ότι είναι δύο παίχτες προοπτικής και είναι δύο παίχτες που θα δουλευτούν πολύ φέτος για να μπορέσουν να είναι του χρόνου μέσα στο ουσιαστικό βασικό rotation. Και αυτό δίνει και αυτή τη δυνατότητα της ΝΑΕΚ να ψάχνει αυτό το καλοκαίρι λιγότερους από 7-6 ξέρω εγώ ποδοσφαιριστές που συνήθως έχουμε διαπιστώσει ότι παίρνουν οι μεγάλες ομάδες, έτσι. Mm-hmm. 3 με 4 ψάχνει η ΝΑΕΚ, αν δεν αποχωρήσει κανείς πάντα. Α, και ένα ακόμα ότι ένα αστερίσκος αν θες για το Ζαωμάριο, είναι προφανές ότι η συντηρητική θέλει μποσικτάς να βρει κάτι να δώσει τον παίχτη και να κερδίσει κάτι από αυτό. Είναι πασφανές όμως ότι και καμία ομάδα δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Θα περιμένει ώστε να έχει πιεστεί τόσο η Μπεσίκτας αφού είναι δεδομένη θέλει να τον ξεφορτωθεί και δύναται να του δώσει και ένα μέρος της αποζημίωσης του, ώστε αν και η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα διαθεθεί μέχρι ήταν να του καλύψει το υπόλοιπο ποσό και να μπορέσει να τον πάρει ένα δύο χρόνια και όπως το θέλει ο καθένας. Σε αυτό το ενδεχόμενο δεν αποκλείω η ΑΕΚ να γίνει, να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι αυτή τη στιγμή μιλάμε. Και να γίνει και κινητικότατη και να μπορέσει να κλείσει τον παίχτη διαχωριστάς τον και σύμμαχό της, έτσι, γιατί πέρασε καλά τη μια χρονιά εδώ στην Ελλάδα από το Γάλλος, ξέρει και τον Μάρκο Νίκολιτς και αυτό είναι ένας παράγοντας για την ΑΕΚ, εφόσον ξαναλέω εξαιρεθούν έτσι ευνοϊκά τα πράγματα για εκείνη. Αλλά αυτό από, ξέρεις, έχουμε πολύ, πολύ περισσότερο χρόνο από τώρα που μιλάμε, αυτό μέσα στο βάθος του καλοκαιριού νομίζω θα γίνει.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, να σας πω ότι το Maccabi Hapoel στα μισά της δεύτερης περίοδου είναι 22-32 στο σύν 10 η Hapoel που παλεύει να μείνει ζωντανή στη σειρά. Θυμίζω η Maccabi προηγείται 2-0 στις νίκες. Η Μονακό νίκησε την Παρή 96-84. Και ισοφάρισε σε 2-2. Καλά λέει ο Τάσο. Βλέπω ο Τάσο Νικολόπουλο τώρα απ' έξω. Η Μονακό ισοφάρισε την Παρή σε 2-2. Πολύ ωραία. 2-2 στις νίκες. Η Παρή πήγε να κάνει το μεταξύ, βλέπω εδώ, μια φοβερή ανατροπή, αλλά δεν πρόλαβε. 13-29 ήταν το επιμέρους στην τελευταία περίοδο. Λοιπόν, να σας πω επίσης, επειδή είναι μια πολύ γεμάτη μέρα, πάρα πολύ γεμάτη μέρα, για Κυριακή δηλαδή, 21 Ιουνίου σήμερα έχει γίνει ο χαμός. Έχει βγει από πλευράς Παναθηναϊκού ότι θα έχουν προτεραιότητα για τον Βοτανικό, για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, οι πρώτοι 10.000 νέοι κάτοχοι διαρκείας του Τριφυλιού. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Το βλέπω τώρα το ρεπορτάζ. Λοιπόν, σας είπα για τον Λύση και αυτό βασικά τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε στο site του Big Wings Sport FM 94,6, όλα εκεί είναι. Και τα ρεπορτάζ που έχουν ανέβει και σχόλια για την ιστορική επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και να θυμίσω ξανά ότι μετά από εμένα έρχεται Αλέξανδρος Τσιριγότης 10 με 12 και μετά από Τσιριγότη 12-2, εκτάκτος Γιώργος Πετρίδης θα είναι εδώ 2 ώρες για αυτή τη φοβερή, έτσι, είδηση, την πολύ μεγάλη είδηση της επιστροφής του Ζότς στον πράσινο πάγκο. Να ανοίξει τις γραμμές και να τα πείτε μαζί του.

Η εκπομπή του Πετρίδη, ναι, βεβαίως, θα ανέβει κανονικά, όπως ανεβαίνουν οι εκπομπές. Το πρωί θα τη βρεις στο on demand του Big Wings Sport FM, στο site. Καμιά συναυλία πήγα στους Limp Bizkit την περασμένη εβδομάδα. Ποια περασμένη εβδομάδα, τι λέω, τώρα, πριν από λίγες μέρες, έχω χάσει το μέτρημα. Megadeth, όχι, δεν θα πάω. Ο Γιάννης κοροϊδεύα, καλά. Megadeth, δεν θα πάω γιατί θα λείπω. Θα είμαι σε μια άλλη συναυλία. Σας λέω που γιατί θα σκάσετε. Λοιπόν. Τελείωνα με τα ποδοσφαιρικά. Γιατί στον Αλέξανδρο και μετά θα μιλάμε για την Πορτοκαλί Θεά. Από του χρόνου θα έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, φίλε. Μακάρι. Λοιπόν. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι είδηση φοβερή. Τώρα μπαίνω στη διαδικασία. Δεν έχει πολύ νόημα γιατί. Κανένα νόημα δεν έχει. Απλά πιο πολύ γιατί. Δεν είναι είδηση φοβερή δηλαδή ότι επιστρέφει ο Μπράντοβιτς, ρε φίλε, στον Παναθηναϊκό. Άσε τι θα κάνει. Δεν είναι δηλαδή ιστορική ημέρα το ότι επιστρέφει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Τι να πω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Και επειδή λέω ότι είναι ιστορική ημέρα που επιστρέφει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, γλύφω την ΚΑΕ. Δεν πάτε καλά, αλήθεια. Δεν πάτε καλά.

Φίλε Γιώργο από τον Βόλο, που ρωτάς, Γιώργος Παναθηναϊκός, αν η εθνική μας, μ' αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις, είχε πιθανότητες για τη φάση των 16 ή των 8 σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι πολύ, πολύ υποθετική ερώτηση, αλλά επειδή είπα ότι μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις, σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι στιγμής και με βάση το γεγονός ότι έχουμε δει και πάρα πολλές ομάδες που λες πραγματικά γιατί είστε στο Μουντιάλ, τι κάνετε εδώ πέρα. Είναι πολλές οι ομάδες και νομοτελειακά δηλαδή θα είχαμε και κάποιες που δεν θα το τσουλούσαν το τόπι. Αλλά είναι αρκετές αυτές τελικά. Έχει κάποιες που σε κάνουν να λες να μην πέφταμε μαζί τους, ας πούμε, στον ίδιο όμιλο, γιατί θα γελούσαν και τα τσιμέντα. Αλλά για κάτι άλλες που λες, κρίμα, χάθηκε μια ευκαιρία. Εγώ δεν λέω ότι θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τους 16 ή τους 8, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Αλλά θα μπορούσε σίγουρα να είναι ανταγωνιστική, αν είχε μια καλή κλήρωση. Έτσι, δηλαδή, αν ήταν στον όμιλο της Σκωτίας. Γιατί όχι. Αν ήταν στον όμιλο της Σκωτίας, να παίζει με την IT. Τώρα εντάξει, συμπαθέστατη IT. Και το Κουρασάο και ξέρω εγώ το. Ποιο άλλο να πούμε. Και η Νότια Αφρική και η Τινησία και η Τσεχία, αλλά δεν. Εντάξει. Χάθηκε μια ευκαιρία. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές, γιατί γενικά το έχουμε αυτό λίγο. Είμαστε του ύψου του βάθους. Το λέω και για αυτά που έρχονται από το φθινόπωρο και μετά, που έχουμε πολύ δύσκολο έργο. Κόντρα σε μεγαθύρια στο Nations League, το οποίο τα μεγαθύρια δεν το πολύ βλέπουν σοβαρά όπως βλέπουν τα προκριματικά, αλλά δεν πάμε να είναι μεγαθύρια. Έχουμε πολύ καλή βάση, έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Δεν θεωρώ ότι έχουμε το βάθος που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα πιο προηγούμενα χρόνια, όχι τα αμέσως προηγούμενα. Εγώ βλέπω ένα έλλειμμα ποιότητας από τη μέση και πίσω. Από τη μέση και μπροστά είμαστε μια χαρά. Αλλά από τη μέση και πίσω έχουμε ένα έλλειμμα ποιότητας και βάθους. Θέλει λίγο μια ισορροπία εκεί. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές. Τώρα για την ερώτηση για 16-8 δεν μπορώ να σου απαντήσω, το καταλαβαίνεις. Ανταγωνιστικοί θα μπορούσαμε να είμαστε, αλλά να πάμε τόσο μακριά σε Μουντιάλ. Λίγο χλωμότο. Ας φτάσουμε σε ένα Μουντιάλ και ας κάνουμε μετά αυτή τη συζήτηση. Θα έχει ενδιαφέρον. Να είμαστε το επόμενο, που θα είναι και σε πιο καλές ώρες. Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Λοιπόν, εκεί είναι και λίγο θέμα τύχης πια. Δηλαδή να σου κάτσει και ένας όμιλος όπου θα έχεις μια ελπίδα σε μια διοργάνωση που περνάνε και οι 8 καλύτεροι τρίτοι να διεκδικείς έστω την τρίτη θέση και να το παλέψεις με αυτόν τον τρόπο για να πας στο νοκάουτ. Είναι και θέμα τύχης. Κοίτα, έτσι όπως είδα χθες τον τερματοφύλακα του Κουρασάο, αυτό τον Ρουμ που έκανε 16 αποκρούσεις, αυτό το παλικάρι, τι αποτέλεσμα θα ερχόταν αν έπαιζε η εθνική μας με το Κουρασάο. Δεν θα βάζαμε γκολ. Μπορεί να βάζαν αυτοί ή να έλεγε 0-0. Ο τύπος κατέβασε ρολά. Γενικά είναι ένα τουρνουά που βλέπουμε ξαφνικά ωραίες ιστορίες με τερματοφύλακες. Και έχει την πλάκα του αυτό.

0: 100,3.
1: Καθυστερήσει αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους ως Μεγαράνα τμήματα, αλλά και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Παιανίας ως Κόμβο Μαραθώνος. Νέο διπλωματικό θρίλερ στον πρώτο γύρο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για νέα επίθεση στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανική πηγή, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Ωστόσο, μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε σε μέσα ενημέρωση της χώρας του ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στο Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί και κανένα άλλο θέμα δεν θα συζητηθεί. Παράλληλα, η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις ΗΠΑ για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους Ιρανούς να σταματήσουν αμέσως, όπως είπε, τη δράση των εντολοδόχων τους στο Λίβανο, εννοώντας τις τυχές μπολά. Διαφορετικά, προειδοποίησε οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Άμπελα, στη Σύρο και στην Καβυσσό Εύρου. Αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ο Ταδεγή Περντογάν έδωσε εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετέδωσε το Reuters. Συνελήφθησαν 6 άτομα κατά τη διάρκεια ελέγχων της αστυνομίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κεφαλονιά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για καταπερίπτωση, απίθεια, απειλή, σωματική βλάβη καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλικών από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία. υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Δηλαδή δεν σου αρκεί ότι έχεις βγει 4-5 φορές σήμερα?
8: Όχι.
7: Και θα κάνεις και εκπομπή το βράδυ 12-2. Θες ξανά κι άλλο.
8: Ξανά, φίλε, συνέχεια.
7: Ξανά.
8: Βγάζω το άχτιμο παιδί μου, κλείνει τα μικρόφωνα όλη τη χρονιά.
7: Σόπα.
8: Ντροπή.
7: Γιώργος Πετρίδης, τι έγινε, κύριε?
8: Καλά, εσύ.
7: Είσαι έτοιμος?
8: Ναι.
7: Και ο κόσμος έτοιμος είναι.
8: Για την υποδοχή του Ζότσα, του
7: Κωστιόλου. Και αυτό υπάρχει ενθουσιασμός μεγάλος. Και αύριο.
8: Όχι απλά ενθουσιασμός, μιλάμε τώρα για παροξισμό γενικά.
7: Ναι. Αύριο εντωμεταξύ, σκέφτομαι, είναι η παρουσίαση μία. Να πάει κόσμο, λέει,
8: 12.30.
7: 12.30. Σιγά μην γίνει μία ώρα παρουσίαση, λέω εγώ.
8: Α, λες από το χαμό που θα γίνεται.
7: Ναι, εντάξει. Με αυτά που διαβάζω και βλέπω δεξιά και αριστερά, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν ξέρω. Δεν θα βγει έξω ο Ζώτης, κάτι να χαιρετήσει, να αποθεωθεί.
8: Ή μπαίνοντας, τέλος πάντων.
7: Ή μπαίνοντας, κάτι. Τέλος πάντων. Εκεί θα είσαι να μας τα λες.
8: Θα γίνει χαμός, έχει απευθύνει κάλεσμα και η θύρα 13. Στον κόσμο Παναθηναϊκό, αύριο να είναι 12.30 ώρα στο Telecom Center. Μία ώρα θυμίζω η παρουσίαση. Πολύ ιδιαίτερη στιγμή, το συζητάμε. Κορυφαίος όλων. Ο βασιλιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα. Και μόνο η σημειολογία όλου αυτού έτσι, προκαλεί δέος, ανατριχύλα, συγκίνηση, όλα αυτά τα συναισθήματα στον κόσμο της ομάδας.
7: Πες μου κάτι με το χέρι στην καρδιά. Πίστευες, όχι τώρα, την τελευταία περίοδο που τέθηκε θέμα Αταμάν και λέγαμε ότι μετά τους τελικούς θα ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος. Και ότι κάποια στιγμή.
8: Κοίταξε, ήταν ένας κύκλος ο πρώτος, από το 1999 μέχρι το 2012.
7: Τεράστιος κύκλος.
8: Και τι κύκλος, αυτό πήγα να πω, ναι. Μια δυναστεία ολόκληρη η οποία χτίσει τον Παναθηναϊκό με 23 τρόπαια. 23 τρόπαια, τα βλέπω, τα μετρούσα σήμερα. 23. 11 πρωταθλήματα, 5 Ευρωλίγκες, 7 κύπελα.
7: Έχει αλλάξει την σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού.
8: Ναι. Και μία από τις σπουδαιότερες, σημαντικότερες φυσιογνωμίες, προσωπικότητες. Στην ιστορία όλου του συλλόγου.
7: Ναι, βέβαια.
8: Και για προπονητικό staff και για.
7: Και γενικά του οργανισμού. Σήμερα ανακοινώθηκε και αμέσως η ΠΑΕ, ο Εραστέχνης, όλα τα τμήματα. Καλώς ήρθατε.
8: Εκεί καταλαβαίνεις τι σημαίνει ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό και ξέρεις αυτό το ζήσουν τώρα και εγώ λέω και οι νεότερες γενιές.
7: Αν ένα χρόνο πριν κάναμε την ίδια κουβέντα, μπορεί να σου έλεγα εγώ σαν Νίκος, ας πούμε, ότι δεν το βλέπω και πολύ πιθανό, δεν ξέρω. Γι' αυτό τώρα σκέφτομαι αν. Πολλοί κόσμος μέσα του βαθιά μπορεί να το σκεφτόταν ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή.
8: Ναι. Κοίταξε, επειδή μιλάμε για μια, όπως είπα και πριν, πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα και έναν πολύ ξεχωριστό άνθρωπο και χαρακτήρα, ο οποίος η λέξη σεβασμός, ας πούμε, είναι η πρώτη που έχει στο λεξιλόγιο του. Αυτό που θέλω να πω για τον Ζότση είναι ότι από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από την Παρτίζαν, που έφυγε μάλλον από την Παρτίζαν το χειμώνα.
7: Ναι.
8: Σημειολογία εδώ τώρα πάλι. Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν στο Telecom Center κοντά στον Παναθηναϊκό. Άκου τώρα καμιά φορά πώς θα φέρνει ζωή.
7: Ναι, μπράβο, ναι.
8: Τέλος πάντων, από τότε που έφυγε από εκεί λοιπόν, μέσα μου το πίστευα ότι ξέρεις, μήπως το καλοκαίρι το όνομά του μπει στη ζωή μας με κάποιο τρόπο.
7: Okay.
8: Εδώ να πω ότι.
7: Γιατί ήταν και μια χρονιά που υπήρχαν τα σκαμπανεβάσματα.
8: Ναι.
7: Και έλεγες, μήπως προκύψει κάτι, ας πούμε.
8: Και φαίνεται ότι αυτός ο κύκλος, η τριετία του Αταμάν. Πήγαινε προς το τέλος της, πήγαιναν προς ένα τέλος εποχής, ας πούμε. Το καταλάβεις, δεν το ένιωθες.
7: Ναι.
8: Οπότε, ναι. Και σίγουρα εδώ έχει παίξει σημαντικό ρόλο, να το πούμε και αυτό. Η μεθοδικότητα με την οποία τον προσέγγισαν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αλλά και ο Δημήτρης Κοντός. Με τον Δημήτρη Κοντό που γνωρίζονταν πάρα πολύ καλά από την προηγούμενη θητεία του. Έτσι. Ο Δημήτρης τότε από άλλο πόστο.
7: Από πόστο του ρεπορτάζ.
8: Και φυσικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος το έχουμε πει πολλές φορές, οι σχέσεις εδώ και χρόνια έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Και μάλιστα η σημερινή φωτογραφία που ανέβασε είναι μια φωτογραφία που είναι σαν πατέρας με γιο.
7: Έτσι. Ναι, όντως.
8: Ακριβώς.
7: Όντως.
8: Οπότε θεωρώ ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Το σημαντικότερο βασικά ο τρόπος που τον προσέγγισαν και η μεθοδικότητα με την οποία κατάφεραν έτσι να τον πείσουν να έρθει στον Παναθηναϊκό. Στο γεγονός ότι ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό και για τον κόσμο του τρέφει έτσι συναισθήματα τα οποία είναι μοναδικά. Το έχει πει πολλές φορές τα 13 χρόνια που έζησε εδώ από το 99 μέχρι το 12 ήταν τα καλύτερα της ζωής του. Έτσι και μόνο αυτό τα λέει όλα. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πέρασει και από άλλες ομάδες σπουδές, από την Παρτίζαν δύο φορές, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ.
7: Ναι.
8: Έτσι. Και παρόλα αυτά στον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει Προφανώς δεν μεγάλωσε, ας πούμε, με αφήσα του Σαραβάκου στο δωμάτιο του, στο Τσάτσακ.
7: Ναι, αλλά ήταν, έμαθε ποιος είναι ο Σαραβάκου στα επόμενα χρόνια.
8: Ή του κέφαλου, ξέρω εγώ, να πάμε και στο μπασκετικό κομμάτι του Κορονέου, ας πούμε. Έτσι προφανώς. Αλλά καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δέθηκε με τον Παναθηναϊκό σολίγη. Και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, αμέσως το γεγονός ότι οι ΠΑΕ, ο ερασιτέχνης, αμέσως τον καλωσόρισαν. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό, για τον οργασμό του Παναθηναϊκού Μπράντοβιτς. Τώρα από εκεί πέρα.
7: Γύρω-γύρω.
8: Θα τα πούμε, ναι. Ναι. Από εκεί πέρα είπαμε πριν για το κομμάτι του συμβολέου του. Μιλάμε για το μεγαλύτερο νομίζω συμβόλαιο στην ιστορία για προπονητή. Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ανά χρόνο περίπου θα πλησιάζει το ποσό που θα έχει απολαμβάνει ο Ζότς. Budget σχεδόν απεριόριστο μπορώ να σου πω, τουλάχιστον 10 εκατομμύρια. Περισσότερα σε σχέση με το περσινό που ήταν γύρω στα 30. Οπότε μιλάμε για ένα budget που καταλαβαίνεις ότι είναι τρομακτικό.
7: Ναι.
8: 40 εκατομμύρια και πλέον. Καταλαβαίνεις ότι και εκεί, αν βρεθούν, ας πούμε, αν γίνουν δύο πολύ μεγάλα συμβόλαια, μπορεί να το ξεπεράσουν και τα 40-45 εκατομμύρια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα γίνουν πολύ δυνατές κινήσεις φέτος από την πλευρά του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της ομάδας. Οπότε λέω και στον κόσμο να κάνει και την απαραίτητη υπομονή, γιατί ίσως να είναι και μακρύ το καλοκαίρι.
7: Να πάει σε δύσκολες περιπτώσεις.
8: Ναι, ναι, ίσως και να είναι και μακρύ το καλοκαίρι. Μπορεί να φτάσουν κάποιες περιπτώσεις να οριστικοποιηθούν Αύγουστο. Έτσι. Θυμίζω ότι επίσης φέτος δεν υπάρχουν μεγάλη διοργάνωση για τις εθνικές ομάδες. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί στο κομμάτι της προετοιμασίας.
7: Και δεν μου λες πριν συνεχίσεις, πάμε για δύο γκάρντ.
8: Ένα-δύο γκάρντ. Το ένα θα είναι πιο καθαρό εμοσάσος. Ο άλλος θα πατάει στο 2 και στο 3. Έναν ακόμα forward. Και δύο σέντερ σίγουρα. Δηλαδή πάει για 4 με 5 κινήσεις στάνταρ του μήνυμου. Μπορεί να γίνουν και κάποιες συμπληρωματικές, κάποιος ένα π.χ. ξέρεις για τις προπονήσεις, για τα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος και τέτοια.
7: Χωρίς να φύγουν πάρα πολύ.
8: Ναι, ναι. Αυτοί που έχουν.
7: Αυτοί που είναι να φύγουν.
8: Ναι, ναι. Σόρτς, Γκριγκόνης, Φαρίντ και Σαμοντούρ.
7: Οι υπόλοιποι μένουν όλοι.
8: Ναι, ναι.
7: Ωραία.
8: Τώρα, αν μέσα στο καλοκαίρι προκύψει κάποια επιθυμία κάποιου παίκτη, δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα. Αλλά δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει κάτι τέτοιο. Για το προπονητικό επιτελείο που δεν ρώτησε, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Προφανώς και ο Μπράντοβιτς έχει στο μυαλό του να έχει και τους δικούς του ανθρώπους. Για παράδειγμα, η Σκέρδο ή η Άντροιτς, που τα έχουν αναφέρει τα ονόματα και οι Σέρβοι αυτά. Το όνομα του Μπατίστα επίσης παίζει, το κρατάμε. Νομίζω ότι από αύριο, να τελειώσει και η συνέντευξη και αυτά, θα ξεκαθαρίσουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Από τη στιγμή που τελείωσε η υπόθεση του Μπράντοβιτς, θα γίνουν και αυτά που πρέπει να γίνουν και, και όσον αφορά το επιτελείο, θα γίνουν συζητήσεις. Τέλος πάντων, θα βρεθούν οι.
7: Εντάξει, πιστεύω αύριο έχουν πάρα πολλά πράγματα να ρωτήσουν οι συνάδελφοι.
8: Βέβαια,
7: και
8: βέβαια.
7: Πάρα πολλά πράγματα
8: να πει και ο ίδιος. Ναι, ναι.
7: Ναι. Δεν χάνεται.
8: Είναι που είναι ατακαδόρος, δηλαδή, ούτως ή άλλως. Και οι συνεντεύξεις του πάντα αφήνουν. μένουν στην ιστορία, τέλος πάντων.
7: Βέβαια, βέβαια.
8: Έτσι.
7: Μάλιστα.
8: Αυτά.
7: Ωραία. Περισσότερα μετά, κύριε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο Πετρίδη με πραγματάκια από το μπασκετικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. 12 με 2 θα είναι στο στούντιο να ανοίξει τις γραμμές για όλους. Εσάς, να πω ημίχρονο στο Ισραήλ, Μακάμπι Τελαβίβ, Χάπολ Τελαβίβ, 36-43 με τον Μίτσιτς να κάνει ψιλοχοντροόργια. Όπω, 13 πόντους, 7 ασίστ ο Μίτσιτς σε 17 λεπτά για την ομάδα του, η οποία παλεύει να μείνει ζωντανή, γιατί η Μακάμπι προηγείται 2-0 στη σειρά των τελικών.

Παίζει πολύ από χθες αυτό, το έχω δει κι εγώ στα social media. Επειδή ήταν η συναυλία των Ημισκουμπρίων, έπαιζε πολύ το Ημισκούμπρια, ξέρω εγώ, συναυλία. Ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό, Μέση, Ρονάλντο, ασχολούμαστε ακόμα το 2026. Τι γίνεται, τι χρονιά έχουμε. Καλά, το Ημισκούμπρια και ο Μπράντοβιτς βέβαια πάει πιο παλιά από το Μέση Ρονάλντο. Το Μέση Ρονάλντο είναι μεταγενέστερο αυτό. Εδώ τώρα το Ημισκούμπρια Μπράντοβιτς συγκεκριμένα, εμένα με γυρίζει κατευθείαν στο 1999-98, εκεί. Εκείνες τις χρονιές. Όχι στις μετέπειτα. Λοιπόν, αλλά παίζει πολύ αυτό το αστιακί, το έχω δει και εγώ. Θυμίζω ξανά ότι ο Ταρέμ είναι βασικός στο μάτς του Ιράν με το Βέλγιο. Για το Βέλγιο ξεκινούν οι εξής 11: Κουρτουά, Μέχελ, Ντεκάιπερ, Μενιέ, Ενγκόι, Ντεμπρόινε, Τίλεμαν, Σαλεμάκερς, Ράσκιν, Λουκάκου και Τροσάρ. Και το Ιράν, θα τους ξαναπώ τους 11 Ιρανούς: Μπεϊρανβάτ, Χαρντανί, Χατσαφή, Κανανί, Νεμάτι, Ρεζαϊάν, Καλιλσνταντέχ, Εζατολαχή, Γκοντός, Μοχέμπι και Ταρέμι. Για να δούμε αυτή την αναμέτρηση, αν θα ξυπνήσει και το Βέλγιο, όπως ξύπνησε νωρίτερα η Ισπανία και διέλυσε τη Σαουδική Αραβία, θυμίζω, με 4-0, πλήρωσε η Σαουδική Αραβία τα σπασμένα της πρεμιέρας.

Πω πω φίλε, να είσαι στη... στο Φυσκάρδο, στην Κεφαλονιά, να κάθεσαι να φας, ξέρω εγώ, και να είναι στο διπλανό τραπέζι ο Μάικλ Τζόρνταν. Τι γίνεται. Είναι στο Φυσκάρδο. Έχουν κυκλοφορήσει κάτι βίντεο εδώ πέρα που κάθεται, τρώει το ψαράκι του σε μια ψαροταβέρνα. Καλά, έρχεται κάθε χρόνο. Κυρίως στη Μύκονο βέβαια πηγαίνει, αλλά κάνει tour γενικά όπου βρει ευκαιρία. Τώρα είναι στην Κεφαλονιά. Μας αγαπάει πολύ ο Μάικλ. Λοιπόν, να δω λίγο. Αυτό δεν το είχα πει. Να πω ότι η Εθνική στο Βόλεϊ νίκησε 3-0 το Λουξεμβούργο. Αναμενόμενο ότι θα κερδίσει, αλλά ζορίστηκε λίγο από ό,τι βλέπω. 22-25, 22-25, 31-33 το τρίτο σετ. Για την Εθνική μας Βόλεϊ των ανδρών, νωρίτερα οι γυναίκες νίκησαν την Εσθονία, αλλά αποκλείστηκαν από τη συνέχεια.

Βλέπω εδώ και μια δήλωση από τον Γιώργο Δόνη μετά την βαριά ήττα από την Ισπανία. Είπε για τη Σαουδική Αραβία ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες, από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είχαμε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κυρίως το κράτημα και την κυκλοφορία της μπάλας ήταν μια δύσκολη εμπειρία και πρέπει να βγούμε πιο δυνατοί καθώς έχουμε έναν τελικό μπροστά μας με το πράσινο κροτήρι. Και απάντησε συγκεκριμένα για αυτό το παιχνίδι. Είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θα πρέπει αυτή η εμφάνιση να αλλοιώσει το χαρακτήρα μας. Στα καλά και στα άσχημα είμαστε μαζί, τόνισε ο Έλληνας προπονητής. Να πω επίσης συμπληρωματικά για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Σας είπα ότι έφτασε ο Αλέσιο Λύση και θα ανακοινωθεί. Φαντάζομαι τώρα αύριο θα γίνουν όλα αυτά. Θα έχει δείπνο εργασίας με Λέο Μάτος και Αντρέβη Ερίνια. Με το που έφτασε Θεσσαλονίκη ο Ιταλός τεχνικός, πιάσε αμέσως δουλειά. Θα συζητηθούν εκεί όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν την προετοιμασία και φυσικά στον τον σχεδιασμό της νέας ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, πολλοί ποδοσφαιριστές και όλα σήμερα επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, που οι ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός πόλης, γιατί αύριο ο ΠΑΟΚ ξεκινά την προετοιμασία του και αυτός.

Εν τω μεταξύ, εσείς στην Τότεναμ, τι γίνεται μέσα στο Μουντιάλ? Έχουν τρελαθεί εκεί πέρα, μάλλον έφαγαν το γερό χαστούκι φέτος, παραλίγο να πέσουνε. Και έχουν βάλει σκοπό να τρελάνουν την Αγγλία. Μετά τις κινήσεις με Ρόμπερτσον και Σενέση και Φαν Χέκε, έχουν κάνει προτάσεις για Ματέος Φερνάντης και τον Άλλη. Και τώρα, σύμφωνα με όσα γράφουν στο νησί, ενδιαφέρονται πολύ ζεστά για τον Χάκπο. Φαίνεται πως έχει μιλήσει μαζί τον Ντε Τσέρμπι και προετοιμάζεται μια πολύ μεγάλη πρόταση προς την πλευρά της Λίβερπουλ για την απόκτηση του Χάκπο, ο οποίος δεν έκανε πολύ καλή χρονιά. Καθόλου καλή χρονιά δεν έκανε βασικά, και αυτός, όπως και περισσότεροι στη Λίβερπουλ φέτος. Στο Μουντιάλ είναι καλός μέχρι στιγμής, βέβαια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, και του δίνουν και συμβόλαιο μέχρι το 31 για να έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο project. Να σου πω, άμα πάρουμε καλύτερο, να σου τον δώσουμε. Να σου τον δώσουμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα είναι από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού στην Premier League, αν τελικά γίνει, γιατί τότε θα πρέπει να σκάσει πολλά λεφτά για να τον πάρει. Α, ο Σκύρα το γράφει. Ο Σκύρα, μάλλον. Ο Ιταλός δημοσιογράφος. Λοιπόν, τον έχει ξεχωρίσει πολύ ο Ντε Τσέρβι και τον θέλει. Κοίτα να δεις για τον Χάκπο Χαμούλης. Α, χθες και μια σκεπτόφερη κουβέντα, λίγο μαγική εικόνα, παιδιά. Τώρα μην τα τρελάθουμε κιόλας. Δεν ήταν για να φάει πέντε ή συμπαθέστατη Σουηδία, η οποία είχε ρίξει 5 στην Τινησία, έφαγε 5 χθες από την Ολλανδία, αλλά πολλά μου φαίνονται. Είχε τρομερή ευστοχία η Ολλανδία. 7 τελικές νομίζω κάνανε και έβαλαν 5 γκολ. Λοιπόν, και μάλιστα η Σουηδία θα μπορούσε και εκείνη να πετύχει παραπάνω γκολ, δεν ήταν για να βάλει ένα. Λίγο μαγική εικόνα. Τέλος πάντων, 5-1 θα έγραψε το ταμπλό, και η Σουηδία θα πάει να παίξει τώρα έναν τελικό. Θα δούμε. Μπορεί και να περνάει ως καλύτερη τρίτη η Σουηδία. Θα φανεί στο φινάλε. Αλλά πάντως είναι πολύ δύσκολο το μάτσο που έχει η Σουηδία τελευταία αγωνιστική με την Ιαπωνία, η οποία γενικά έχει δείξει ωραία πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι μαζί, νομίζω, με Αμερικανούς, Νορβηγούς. Είναι μία από τις ομάδες που δεν ξέρω, κάτι καλό δείχνει στο γήπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι να το πάρει. Έτσι, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά είναι από τις ομάδες που γουστάρεις να κάτσεις να δεις το παιχνίδι της. Μάλιστα, το μάτς με την Ολλανδία είναι ίσως, αν όχι το καλύτερο, από τα καλύτερα, μαζί με το Αγγλία-Κροατία, από τα καλύτερα που έχουμε δει στο Μουντιάλ μέχρι στιγμής.

Όχι ρε, το έχει κόψει ο Σιγκουέιν. Το έχει κόψει το ποδόσφαιρο. Και το έχει κόψει εδώ και καιρό. Είναι, νομίζω, 4 χρόνια. Το έχει κόψει. Στην Ίντερ Μαϊάμι σταμάτησε την καριέρα του. Είναι προπονητής τώρα ο Ιγκουάιν. Ή τέλος πάντων προσπαθεί να γίνει. Έτσι. Παίρνει εκεί διπλώματα, μαζεύει πράγματα. Λοιπόν, έχει σταμάτησε από το 22, ναι, σωστά.

Με ρωτάει εδώ ο φίλος αν χώραγε ο Μπρόμπεϊ στις ελληνικές ομάδες. Ε, φίλε. Προφανώς και χώραγε. Μια χαρά χώραγε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν οι ελληνικές ομάδες να πάνε να το πάρουν. Ο Μπρόμπεϊ πριν το Μουντιάλ έκανε γύρω στα 30 εκατομμύρια. Και παίζει στη Σάντερλαντ, έτσι, η οποία έκανε εξαιρετική πορεία φέτος στην Πρέμιερ. Ο Μπρόμπεϊ μετά τη χθεσινή εμφάνιση θα πάει γύρω στα 35 και θα ανεβαίνει σιγά σιγά όσο προχωράει και η ομάδα του. Δεν είναι, δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα στο παίκτη. Πάμε σε πιο ρεαλιστικούς στόχους, παρακαλώ.

0: Για το ΣΕΦ, παιδιά, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Αυτό που ξέρω εγώ εκεί που έχουμε μείνει είναι ότι από τις 15 Ιουνίου έχει αρχίσει να αδειάζει το γήπεδο. Αδειάζουν το ΣΕΦ, παίζει να το έχουν αδειάσει κιόλας. Για να ξεκινήσουν εργασίες για το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο του Ολυμπιακού. Δύο μέρες μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος το αδειάσανε το γήπεδο. Λοιπόν, ο μεγάλος στόχος είναι να μπουν στο νέο ΣΕΦ στα τέλη Νοέμβρη. Το οποίο είναι ακραίο, δεν ξέρω αν θα προλάβουν. Είναι πολύ γρήγορο. Αλλά τώρα τι να σου πω, αν δουλεύουν ανελιπώς, αν περάσετε πάντως από το ΣΕΦ απ' έξω, θα δείτε ότι υπάρχουν εκεί υλικά ήδη και είναι σε μια διαδικασία που ξεκινούν, έχουν ξεκινήσει εργασίες. Και περιμένουμε να δούμε τώρα το οριστικό σε σχέση με την έδρα των Πειραιωτών στα εγχώρια μάτς. Θα δούμε. Είναι το κλειστό της Γλυφάδας και Σοφία Μπεφών για τα μάτς στην Ελλάδα. Για τα παιχνίδια της EuroLeague εξετάζεται η περίπτωση της Anel Arena, που είναι το γήπεδο της ΑΕΚ. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Θα ξεκαθαρίσει σύντομα και αυτό το θέμα. Λοιπόν, φεύγω εγώ, έρχεται Τσιριγότης μέχρι τις 12 και μετά έρχεται ο κύριος Πετρίδης να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Γιαννίση και Χάρη Χριστόγλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Πετρίδη που είναι έξω τώρα, για την ώρα, στην παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, Τάσος Νικολόπουλος με δελτίο, Τσιριγότης και να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Γεια χαρά!
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Το PFM 102,4.
4: Βρε το μεσημέρι, αποστολή των πράσινων για την προετοιμασία. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον, εμφανίστηκε κατά την παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδας περήφανους, τόνισε. Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Παροξισμός των φίλων του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο ετοιμάζουν θερμή υποδοχή έξω από το Telecom Center, όπου θα γίνει η παρουσίαση του Σέρβου προπονητή αύριο στη 1 το μεσημέρι. Τριετές στο συμβόλαιο του Ζότσο, ο οποίος θα έχει συνολικές απολαβές πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Αναρτήσεις για την επιστροφή του έκαναν ΠΑΕ, Ερασιτέχνης αλλά και η Ευρωλίγκα. Δυναμική παρουσία είχαν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην πλατεία τριών συμμάχων της Πάτρας. Παρόν ήταν και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε ότι πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από το απόγευμα ο Αλέσιο Λύση, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος. Ο 40χρονος Ιταλός που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο θα βρεθεί αύριο στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν και θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες. φουλάρων στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόχα και Καντιγού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Nottingham Forest. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε 3-0 σετ στο Λουξεμβούργο την ομώνυμη ομάδα στην αυλαία του τρίτου προκριματικού τουρνουά του European League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε με 5 νίκες σε 6 αγώνες και ελπίζει σε νίκη της Φιλανδίας που αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Ισλανδία για να πάρει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ως πρώτη επιλαχούσα, καθώς οι Σκανδιναβοί είναι εκ των διοργανωτών. Εκτός τετράδας και πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έμεινε η Εθνική Βόλεϊ των Γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε τις υποχρεώσεις στα προκριματικά τουρνουά του European League με νίκη 3-1 σετ επί της Εστονίας στο Ταλίν και παρότι είχε μόλις μία ήττα σε 6 αγώνες, κατέλαβε την 6η θέση. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για το 10η φορά και πρώτη μετά από 4 χρόνια. Στη Γαλλία η Μονακό επικράτησε 96-84 της Παρί, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κρυθούν σε 5ο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
5: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Το γέστα μπαίνει στην περιοχή, κάνει ένα παλιά κουμπί. Ο Σκάβι ανοίγει το σπίτι για την Ισπανία. Το 5ο λεπτό. Τελευταίο μικρό του, το 50 δηλαδή, ήταν ο Σκάβι Ισπανί με την προβολή. Στην εργασία των δύο παιχτών της Μπαρσελόνα ανοίγουν το σκορ και παίρνουν κεφάλι τον δεύτερο ημιτελικό. Κάβι Ερνάντες λοιπόν, το πρώτο του γκολ, το Euro 2008.
7: Αλλά πίσω στον Σέρχιο Ράμος, αυτός κάθεται από τον Φάμπρεγας. Πολύ ωραία παλιά ο Γουίκα,
6: για την Ισπανία με τον Σάντι Γουίκα.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα από τον αέρα του Wings Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 σε αυτή την αλλαγή που έγινε στο πρόγραμμα, καθώς οι εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό δημιούργησαν την ανάγκη στο 12 με 2 να είναι ο Γιώργος Πετρίδης στο στούντιο για να απαντήσει, να μιλήσει για το Ζέλικο Μπράντοβιτς και για όλα όσα αναμένεται να γίνουν στον Παναθηναϊκό από την άφηξή του. Εμείς θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην αρχισυνταξία.

μια ημέρα που πέρα από το κομμάτι του Ομπράντοβιτς γενικά είναι πλούσια σε ρεπορτάζ κυρίως για τον Παναθηναϊκό και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Είπαμε ότι είχαμε το θέμα του Ζότς, αλλά και στο ποδόσφαιρο δεν έγιναν λίγα. Είχαμε την παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ, την επίσημη παρουσίαση του ως νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού. Είχαμε την άφιξη του Ινιάκη Πένια, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα, ο Ισπανός τερματοφύλακας. Είχαμε την οριστικοποίηση της μεταγραφής του τριαντάφυλλου Τσάπρα που μένει απλά να ανακοινωθεί από τους πράσινους. Γενικά γίνεται ένας χαμός στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίος πριν καν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του έχει καλύψει πολλά σημαντικά κενά στο ρόστερ του και θέλει να εξασφαλίσει το ταχύτερο δυνατό, τις περισσότερες δυνατές λύσεις, έτσι ώστε να μπει δυνατά στην προετοιμασία του, καθώς οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος ξεκινάνε από

Έχουμε φυσικά και Μουντιάλ σε πλήρη εξέλιξη. Νωρίτερα η Ισπανία έκανε πλάκα με σκορ 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία και έβγαλε αντίδραση μετά το πολύ κακό αποτέλεσμα στην πρώτη αγωνιστική, το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Πήρε έτσι μια πολύ σημαντική όθηση για την πρόκριση και έδειξε ότι το παιχνίδι αυτό στην πρώτη αγωνιστική ήταν μάλλον μια πολύ κακή παρένθεση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 10ο λεπτό του αγώνα μεταξύ Βελγίου και Ιράν, χωρίς σκορ για την ώρα. 0-0, πάρα πολύ σημαντικό μάτς, καθώς και οι δύο ομάδες είχαν πάρει από ένα βαθμό στην πρώτη αγωνιστική, αλλά και το άλλο μάτς του συγκεκριμένου ομίλου είχε έρθει ισόπαλο. Επομένως, οποιοδήποτε πάρει νίκη στο συγκεκριμένο όμιλο, καταλαβαίνετε, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη αβάντα για την πρόκριση.

Έχουμε την αναμέτρηση της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήρι. Επίσης, δύο ομάδες που έχουν από έναν βαθμό μετά τις ισοπαλίες τους στην πρώτη αγωνιστική κόντρα σε Σαουδική Αραβία και Ισπανία αντίστοιχα. Στον όμιλο της Ισπανίας το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Ουρουγουάη θέλει να κάνει την πρώτη της νίκη στο τουρνουά και να πάρει πολύ σημαντική όθηση για την πρόκριση. Το πράσινο ακροτήρι θέλει να δώσει συνέχεια στην έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής και να τσιμπήσει βαθμό ή βαθμούς, προσπαθώντας να κάνει το καλύτερο δυνατό στην πρώτη του παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση όπως το Μουντιάλ. Στις 4 έχουμε το άλλο μάτς του ομίλου του Βελγίου μεταξύ Νέας Ζηλανδίας και Αιγύπτου. Επίσης δύο ομάδες που έχουν από έναν βαθμό. Όλα τα μάτς όπως βλέπετε που ακολουθούν ή είναι σε εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντικά για την πρόκριση στους 32.

βλέπω ότι έχει γίνει ένας χαμός στα social media και έχουν στείλει και κάποιοι μήνυμα εδώ στα δικά μας σχόλια ότι θα μπορούσε να έχει αποβληθεί ο Ρωμέλο Λουκάκου νωρίτερα. Επειδή δεν την είδα τη φάση live, την είδα τώρα σε βίντεο και αυτό που έγινε είναι ότι σε μία σέντρα συμπαίκτη του Λουκάκου πήγε να μπει στη φάση με προβολή και βρήκε με τις τάπες τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάνει προσπάθεια να μαζέψει το πόδι του έστω και στην τελευταία στιγμή. Δεν είναι φανερό ότι δεν προσπαθεί να χτυπήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, απλά πάει να μπει στη φάση και όταν καταλαβαίνει ότι είναι

Να πούμε ότι βασικός για το Ιράν είναι ο Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, ενώ το Βέλγιο παίζει με μια πάρα πολύ μεγάλη απουσία, καθώς ο Ζερεμί Ντοκού αντιμετωπίζει μια λίμωξη του αναπνευστικού και δεν είναι διαθέσιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι, κάτι που στερεί ίσως τον πιο φορμαρισμένο παίκτη από την ομάδα του Βελγίου, καθώς ο Ντοκού είναι βασικότατος και πάρα πολύ ουσιαστικός και σημαντικός στη Manchester City.

Το άλλο πολύ σημαντικό ρεπορταζιακό νέο της ημέρας ήταν η άφιξη του Αλέσιο Λύσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Ιταλός είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τη θέση του προπονητή, για τη θέση του αντικαταστάτη, δηλαδή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Έφτασε το απόγευμα της Κυριακής ο Λύσης στη Θεσσαλονίκη, τον υποδέχτηκε ο Λέο Μάτος και μετά πήγε μαζί με τον Μάτος και τον Αντρέ Βιερίνια, δύο πρώην παίκτες του συλλόγου, δηλαδή που έχουν αναλάβει πλέον θέσεις στελέχους στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Πήγαν να δειπνήσουν στο Μακεδονία Παλάς και να συζητήσουν φυσικά το τι μέλη γενέστε στην ομάδα. Ο Λύση δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά αυτό αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα.

Και είχαμε και αρκετή, και έχουμε δηλαδή αρκετή δράση και σε όσα πρωταθλήματα έχουν παραμείνει σε εξέλιξη στο χώρο του μπάσκετ διεθνώς. Οι γαλλικοί τελικοί οδηγήθηκαν σε πέμπτο παιχνίδι, καθώς η Μονακό νίκησε 96-84 την Παρί. Και ο τίτλος θα κριθεί στο Παρίσι την ερχόμενη Τρίτη στις 10 και 4 το βράδυ. Ενώ η Άλμπα με έναν φοβερό τρόπο πήρε το πρωτάθλημα στη Γερμανία, επιστρέφοντας από το μείον 20 και κερδίζοντας μέσα στο Μόναχο με σκορ 81-84. Σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή είναι το ντέρμπι του Ισραήλ ανάμεσα σε Μακάμπι και Χάπολ Τελαβίβ, ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος. Η Μακάμπι έχει πάρει τους πρώτους δύο. Αν κερδίσει, θα στεφθεί πρωταθλήτρια Ισραήλ. Αν η Χάπολ είναι αυτή που θα πάρει το ροζ φύλλο, τότε θα πάρει παράταση ζωής. Αυτή τη στιγμή, ενώ ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος, το σκορ είναι 52-55 υπέρ της Χάπολ.

Λέει ένας φίλος, αν δεν ήταν ο Λουκάκου αλλά κάποιος από το Ιράν, θα ήταν ήδη στα αποδυτήρια. Είπα και πριν την άποψή μου, όχι ότι άμα ήταν κόκκινη το συγκεκριμένο μαρκάρισμα θα αποτελούσε κάποιο σκάνδαλο, αλλά νομίζω ότι ειδικά τόσο νωρίς το παιχνίδι και εφόσον δεν ήταν ένα πάρα πολύ σκληρό ή θελημένο μαρκάρισμα, ξαναλέω, από τα replay φαίνεται ο Λουκάκου να τραβιέται. Έστω και την τελευταία στιγμή, όταν καταλαβαίνει ότι πάει να χτυπήσει τον τερματοφύλακα τον αντίπαλο. Νομίζω ότι ήταν σωστό η κίτρινη κάρτα. Έχει στείλει και ένας φίλος εδώ ωραίο λογοπαίγνιο για τον νέο τεχνικό του ΠΑΟΚ, ότι βρήκε λύση για τον πάγκο του. Τα έχουμε πει ήδη με Γιώργο Ζαχαρίου στο γραφείο αυτό το αστείο. Φυσικά ο φίλος δεν το έχει ακούσει, αλλά νομίζω ότι θα κυκλοφορήσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο λογοπαίγνιο όταν ανακοινωθεί ο Ιταλός.

Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Γιώργος Δόνης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος έγραψε ιστορία στην πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας που κερδίζει βαθμό ως προπονητής σε Μουντιάλ μετά την ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη. Σήμερα δεν ήταν εξίσου καλή η εξέλιξη, καθώς υπέστη η ομάδα του βαριά αλλά και λογική, θα πω, ήταν από την πολύ ποιοτική και πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Ισπανία. Είπε μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Δόνης ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Μία δύσκολη εμπειρία από την οποία πρέπει να βγούμε πιο δυνατοί, καθώς έχουμε ένα τελικό μπροστά μας. Είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα. Δεν πρέπει αυτή η εμφάνιση να αλλοιώσει το χαρακτήρα μας. Στα καλά και στα άσχημα είμαστε μαζί, είπε ο Γιώργος Δόνης. Πράγματι, στην τελευταία αγωνιστική, στο μάτς με το πράσινο ακροτήρι, θα είναι τελικός για τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει ήδη ένα βαθμό. Και άμα καταφέρει να πάρει τρίποντο κόντρα στο σίγουρα επικίνδυνο αλλά και βατό, θα πω, πράσινο ακροτήρι, μπορεί να έχει πολύ σημαντικές ελπίδες για την πρόκριση στους 32, γιατί με 4 βαθμούς πιθανότατα θα βρίσκεται εκεί.

Για μεταγραφές του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ μην με ρωτάτε, καλά δεν έχει πιάσει δουλειά ακόμα. Ο νέος coach σήμερα ανακοινώθηκε. Δεν υπάρχει, τώρα θα ξεκινήσει να υλοποιείται ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρθουν δύο ψηλοί, δύο center, καθώς έχει μείνει ο Παναθηναϊκός με έναν, το Ματίας Λεσόρ. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε δύο μεταγραφές στην περιφέρεια και πιθανότατα θα έχουμε και κάποια κίνηση στα φτερά που λέμε. Έναν παίκτη ίσως με περισσότερο αμυντικό φίλτρο εκεί και καλό σουτ. Αλλά όλα αυτά θα φανούν στην πράξη, όλα αυτά θα φανούν από το πώς θα αξιολογήσει και ο νέος προπονητής στο υπάρχον ρόστερ, από το αν η ομάδα θα μείνει εντελώς όσο έχει. Όλα αυτά θα φανούν στο μέλλον. Για την ώρα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και αύριο θα τον παρουσιάσει κιόλας. Ενώ την ώρα που μιλούσα είχαμε γκολ από το Ιράν, το οποίο σοκάρει το Βέλγιο και μάλιστα ο σκόρερ είναι ο Μεχντί Ταρέμι, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Μετά από μια εκπληκτική κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ, κοντρόλαρε ο Ιρανός επιθετικός των Ερυθρόλευκων και έκανε το 0-1 για το Ιράν στο 25ο λεπτό. Σοκάρει πραγματικά το Βέλγιο που έκανε γκέλα στην πρώτη αγωνιστική και κινδυνεύει τώρα να βρεθεί πίσω στη χώρα από νωρίς. Υπάρχει βέβαια πιθανότητα να είναι εκτεθειμένος ο Ταρέμι με βάση το replay που είδαμε. Θα ελεγχθεί η φάση. Πολύ ωραία πάντως η κομπίνα του Ιράν, όπως και να έχει.

Έχουμε τσεκ αυτή τη στιγμή στον κόλο της, λέει στους παίκτες και των δύο ομάδων να περιμένουν για το αν υπάρχει πιθανότητα offside στο τέρμα του Ταρέμι. Έχω την αίσθηση ότι ο παίκτης που ήταν εκτεθειμένος δεν ήταν ο Ταρέμι, ήταν άλλος, με βάση το replay που είδαμε. Να δούμε τώρα, θα ανακοινώσει την απόφαση το διαιτητής. Δεν έχω επαφή με τον ήχο γιατί πλέον τις ανακοινώνουν, αλλά έχουμε offside, οπότε δεν μετράει το goal. Επιστρέφει το σκορ στο 0-0. Ο Ταρέμι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά υπήρχε offside και το goal ακυρώνεται. Βέλγιο-Ιράν 0-0 στο 27ο λεπτό.

έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε πορτοφόλι, θα λέγαμε εδώ το Βέλγιο, το οποίο στην πρώτη αγωνιστική έφερε ισοπαλία με την Αίγυπτο και τώρα κινδύνεψε να βρεθεί από νωρίς πίσω στο σκορ κόντρα στο Ιράν. Σώθηκε από το VAR καθώς το γκολ ακυρώθηκε για offside. Δεν έχουμε δει, η αλήθεια είναι, replay με γραμμή ή κάτι τέτοιο για να δούμε τι ακριβώς υποδείχθηκε, αλλά με την τεχνολογία πλέον όλα αυτά περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Όπως και να έχει, το Βέλγιο παραπατάει λίγο και σε αυτή τη διοργάνωση. Μια ομάδα που εδώ και χρόνια λέμε ότι έχει χρυσή γενιά, αλλά δεν έχει καταφέρει να τη μετουσιώσει σε μια μεγάλη επιτυχία, καθώς η καλύτερη της πορεία ήταν το 2018, που βγήκε τρίτη στο παγκόσμιο κύπελο η ομάδα του Βελγίου, τότε που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, αλλά αποκλείστηκε από τη Γαλλία. Όπως και να έχει, για μια γενιά τόσο ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, το να έχει να επιδείξει μόνο μια τρίτη θέση δεν είναι και ό,τι καλύτερο, και φαίνεται ότι το Βέλγιο και φέτος δεν έχει ξεκινήσει καλά τη διοργάνωσή του.

0: 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από Αγίους Θεοδόρους έως Μέγαρα ανατμήματα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται και στην Παλαιά Εθνική Οδό. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος. Θολό παραμένει το τοπίο μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στη σκιά των απειλών του Αμερικανού Προέδρου για νέα επίθεση στο Ιράν αλλά και της κατάστασης στο Λίβανο. Η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε την Ουάσιγκτον να προσέχει τα λόγια της. Μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματάσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Σύμφωνα με ιρανική πηγή, πάντως οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου Υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν έδωσε σήμερα εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μετέδωσε το Reuters. 6 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια ελέγχων της αστυνομίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κεφαλονιά. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση απήθεια, απειλή, σωματική βλάβη, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa, η απόλυτη εμπειρία spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Επιστρέψαμε, έχει ξαναξεκινήσει το match του Βελγίου με το Ιράν μετά το cooling break. Τώρα μας δείχνουν για πρώτη φορά και στη μετάδοση το offside που σφυρίχθηκε. Από ό,τι φαίνεται ο Ταρέμι ήταν ο εκτεθειμένος τελικά, οριακά ήταν ένα μέρος του σώματός του εκτεθειμένο, οπότε σωστά ακυρώθηκε το goal του Ιράν. Να πούμε ότι γίνεται ένας χαμός στο match, στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή με 4 λεπτά να απομένουν, η Χάπουελ Τελ Αβίβ προηγείται 69-71 κόντρα στη Μακάμπη. Υπενθυμίζουμε 2-0 μπροστά στη σειρά η Μακάμπη. Αν κερδίσει παίρνει το πρωτάθλημα, αν χάσει τότε η Χάπουελ παίρνει παράταση ζωής. Σε όλο το μάτς ήταν μπροστά η Χάπουελ, αλλά τώρα το παιχνίδι έχει γίνει ντέρμπι και κάνει ένα από τα καλύτερα του μάτς στη σεζόν ο απογοητευτικός κατά τα άλλα φέτος Βασίλη Μίσιτς, ο οποίος σε ένα από τα τελευταία μάτς της χρονιάς θυμήθηκε κάτι από το παλιό εαυτό του και μετράει μέχρι στιγμής 26 πόντους και 10 ασίστ, οδηγώντας τη Χάπουελ στην προσπάθειά της να μείνει ζωντανή για το πρωτάθλημα.

Διαβάζω τώρα μία φοβερή είδηση που προέκυψε από το από την περιφορά του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ, το οποίο σήμερα βρέθηκε στην Πάτρα, στην πλατεία των τριών συμμάχων. Εκεί ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, ο Μάριος Ηλιόπουλος, μίλησε προς τους οπαδούς της ΑΕΚ που έδωσαν το παρόν και ανακοίνωσε ότι έβαλε την υπογραφή του για δημιουργία αυτοκινητοδρομίου στη Χαλανδρίτσα. Ξέρουμε πόσο μεγάλη τρέλα έχει με τα αυτοκίνητα και με όλα αυτά. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και υπάρχουν και βίντεο που έχει προκαλέσει όλο αυτό μεγάλο ενθουσιασμό στο κοινό. Θυμόμαστε άλλωστε τι είχε γίνει και στη φιέστα της ΑΕΚ που μπήκε μέσα με το αγωνιστικό αυτοκίνητο να παραδώσει το τρόπαιο και έγινε χαμός ο Ηλιόπουλος. Τώρα έβαλε και υπογραφή για δημιουργία αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή Χαλανδρίτσα της Πάτρας.

Λοιπόν, δεν είχα παρατηρήσει και το διάβασα τώρα ότι στην κομπίνα που έκανε το Ιράν και ακυρώθηκε το γκολ του Ταρέμι, αυτός που είχε κάνει την μπάσα ήταν ο Χατζησαφή, ο πρώην ακραίος μπακ της ΑΕΚ. Επομένως είχαμε κάτι σαν ελληνική συνεργασία εκεί πέρα. Δυστυχώς δεν μέτρησε τον γκολ, και λέω δυστυχώς γιατί θα είχαμε και πολύ ωραίο παιχνίδι άμα είχε μετρήσει αυτό το γκολ. Τώρα από εκείνη τη σημείο και μετά έχει ξαναβγεί μπροστά το Βέλγιο και πιέζει, έχοντας σωθεί από το να βρεθεί πίσω στο σκορ. Χαμός στο Ισραήλ, έβαλε και άλλο τρίποντο Μίσιτς που βρήκε την ώρα και τη στιγμή να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στη χρονιά. Έχει φτάσει πλέον τους 29 πόντους μαζί με 10 assist. 69-74 προηγείται η Χάπολ Τελαβίβ με κάτι παραπάνω από ένα λεπτό να απομένει για τη λήξη του αγώνα. Φαίνεται πως θα παραμείνει ζωντανή η ομάδα του Δημήτρη Τούδη στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Λοιπόν, να πούμε και κάτι μπασκετικό, αλλά όχι ευρωπαϊκό. Μπορεί να γίνεται ένας χαμός και λογικά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, αλλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από το Μουντιάλ που λαμβάνει η χώρα εκεί, έχει βουήξει ο τόπος ότι μέσα στις επόμενες ώρες μπορούμε να περιμένουμε κάποιο trade που να περιλαμβάνει το Γιάννη Αντετοκούμπο. Υπάρχουν πολλά δημοσίευματα που λένε ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα υπάρξει κάποια κίνηση. Για τον Έλληνα superstar έχουν ακουστεί πάρα πολλές ομάδες. Ποιος δεν θα ήθελε άλλωστε ένα παίκτη σαν το Γιάννη Αντετοκούμπο. Η ομάδα που είναι το φαβορί παραμένει, με βάση τα δημοσιεύματα πάντα, οι Miami Heat παραμένουν το φαβορί για την απόκτηση του Γιάννη. Έχουν ακουστεί Timberwolves, έχουν ακουστεί Celtics, έχουν ακουστεί Pistons, έχουν ακουστεί πάρα πολλές ομάδες. Θεωρώ πιο πιθανό προορισμό από όλους, με βάση και τόσα αν έχουν ακουστεί, το Miami. Όμως πραγματικά με τα πακέτα που έχουν κυκλοφορήσει, άμα πάει στο Μαϊάμι και οι Heat δώσουν όλα αυτά που λέγεται ότι θα δώσουν, δεν θα μείνει και τίποτα εκεί πέρα για να μπορέσει να χτιστεί ένα ανταγωνιστικό ρόστερ γύρω από το Γιάννη, ο οποίος νομίζω ότι φεύγοντας από το Μιλγουόκι θα ήθελε να πάει και σε μια ομάδα που να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα σε σχέση με τους Bucks τα τελευταία χρόνια. Δεν βλέπω πώς θα γίνει αυτό άμα οι Heat δώσουν όλα αυτά που ακούγεται ότι θα δώσουν. Νομίζω ότι το ρόστερ και εκεί θα είναι σχετικά αποδυναμωμένο. Βέβαια το Miami είναι μια πολύ πιο ωραία πόλη από το Milwaukee, κάτι το οποίο σίγουρα και αυτό παίζει το ρόλο του.

Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο Βέλγιο-Ιράν, 8 λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Έχω παρατηρήσει γενικά ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο δεν το λυπούνται οι διαιτητές και δίνουν πολλές καθυστερήσεις. Ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο. Θυμάμαι παλιότερα ότι ακόμα και αν υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις στα πρώτα ημίχρονα, συνήθως οι διαιτητές δεν τις δίνανε και τόσο πολύ και τις μαζεύαν όλες μαζί στο τέλος. Τώρα έχουμε δει πολλά μάτς που έχουν 6, 7, 8 λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος. Τώρα είχαμε μεγάλη διακοπή και για το γκολ που τσεκαρίστηκε. Είχαμε και στην αρχή που ο Λουκάκου ψιλοτραυμάτισε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Λογικό είναι να έχουμε τόσο χρόνο. Το Βέλγιο έχει διαρκώς την μπάλα και προσπαθεί να απειλήσει. Δεν τα καταφέρνει, η αλήθεια είναι, καθώς μέχρι στιγμής αμυντικά έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο το Ιράν και έχει περιορίσει τις επιθετικές δυναμικές των Βέλγων.

Εν τω μεταξύ τώρα το παρατήρησα ότι το match που είπα νωρίτερα μεταξύ Μονακό και Παρί για τους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος, το οποίο κέρδισαν οι Μονεγάσκοι, το παρακολούθησε από κοντά ο Τζέιλεν Μπράουν, ο superstar των Boston Celtics, ήταν στο Monte Carlo και είδε το παιχνίδι, και αυτό ενώνει και το προηγούμενο θέμα που συζήτησα για το Γιάννη Αντετοκούμπο, καθώς ο Τζέιλεν Μπράουν είναι ένας παίκτης που έχει μπει στα σενάρια για το ενδεχόμενο να ασχοληθούν οι Celtics με το Γιάννη και να δώσουν ως αντάλλαγμα στο πακέτο που θα προσφέρουν στους Bucks τον Τζέιλεν Μπράουν, τον MVP των τελικών του 2024. Φέτος δεν έκανε και πάρα πολύ καλά play-off, η αλήθεια είναι, έπαιξε ρόλο στον προώρο αποκλεισμό των Celtics, αλλά είναι πολύ καλός παίκτης, είναι σε σχετικά καλή ηλικία, είναι ένας αθλητής που σίγουρα θα μπορούσε να είναι ελκυστικός για τους Bucks ως αντάλλαγμα σε έναν παίκτη του διαμετρήματος όπως ο Γιάννης Αντετοκούμπο.

Η Χάπολ θα μειώσει τελικά τη σειρά τελικών του πρωταθλήματος Ισραήλ. Δεν έχει τελειώσει το μάτς, αλλά μένουν δευτερόλεπτα και η διαφορά είναι στους 8 πόντους υπέρ της ομάδας του Δημήτρη Τούδη. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Όλα τα έχουμε δει στο μπάσκετ, αλλά αυτό νομίζω είναι απίθανο. 2-1 θα γίνει η σειρά των τελικών του πρωταθλήματος Ισραήλ. Διατηρεί το προβάδισμα η Μακάμπη, που θα έχει άλλες δύο ευκαιρίες για τον τίτλο. Η Χάπολ όμως μένει ζωντανή, δείχνει αντίδραση μετά από δύο ήττες και συνεχίζεται αυτή η σειρά ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του Ισραήλ.

Νέα Υόρκη, παιδιά, που έχετε στείλει κάποιοι, δεν νομίζω ότι παίζει για το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι άνθρωποι πήραν το πρωτάθλημα τώρα. Δεν νομίζω ότι θα κάτσουν να διαλύσουν την ομάδα τους για να φτιάξουν ένα πακέτο έτσι ώστε να φέρουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα. Είναι ήδη μια σχετικά έτοιμη ομάδα η οποία έφτασε μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος και νομίζω ότι θα μείνουν όσοι έχουν, ίσως με μικρές προσαφαιρέσεις. Δεν υπάρχει λόγος για τόσο κοσμογονικές αλλαγές στη Νέα Υόρκη. Ξαναλέω, έχουν ακουστεί σχεδόν όλες οι ομάδες του NBA για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και είναι και λογικό, μιλάμε για έναν από τους 3, 4, 5 κορυφαίους παίκτες στη λίγκα. Οπότε θα γίνει ένας χαμός. Εγώ πιθανολογώ ότι θα τον δούμε στο Μαϊάμι, γιατί είναι η μοναδική ομάδα που συνδυάζει το ότι μπορεί να δώσει ένα πάρα πολύ καλό πακέτο και ρεαλιστικό και να είναι και μια πάρα πολύ ωραία πόλη, κάτι το οποίο, ξαναλέω, μην το υποτιμούμε, γιατί όταν έχεις ζήσει τόσα χρόνια στο Μιλουόκι, που για όσους δεν έχουν πάει είναι μια πόλη, όχι ότι εγώ έχω πάει, αλλά έχω ακούσει ανθρώπους που έχουν πάει και όχι μόνο αθλητές και ανθρώπους που έχουν πάει για να δουν παιχνίδια του Γιάννη και τέτοια, είναι μια πόλη που θυμίζει ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας, είναι μια πάρα πολύ μικρή πόλη και σίγουρα όχι και το καλύτερο μέρος για να ζεις, όπως είναι το Μαϊάμι που είναι μια όαση, το θεωρούν πάρα πολύ στην Αμερική, παίζουν ρόλο και αυτά. Θα δούμε. Οι Αμερικανοί λένε ότι θα έχουμε άμεσα εξελίξεις για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

αυτό που λέει ο τελευταίος φίλος, περίμενε και μπάσιμο από Οκλαχώμα, αυτό το ακούω πολύ περισσότερο, γιατί έχοντας να αντιμετωπίσουν πλέον το δαίμονα που λέγεται Spurs του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, και οι Thunder ενδεχομένως να θέλουν να αντιπαρατάξουν κάτι αντίστοιχο, και δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αντίστοιχο σωματικά και παικτικά με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα περισσότερο, τέλος πάντων περισσότερο αντίστοιχο σε σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Δεν μοιάζουν οι δύο παίκτες, αλλά είναι ό,τι πιο κοντινό μπορώ να σκεφτώ. Και οι Thunder με το χτίσιμο του roster που έχουν κάνει έχουν και πολλούς νέους παίκτες να δώσουν, έχουν και πολλά picks να δώσουν. Θα μπορούσε άνετα να γίνει αυτή η ανταλλαγή, άμα το επιθυμήσουν οι Thunder, και να τοποθετήσουν το Γιάννη δίπλα στον Shai Gilgeous-Alexander, φτιάχνοντας μια υπερομάδα στη Δύση, για να αντιμετωπίσουν, ξαναλέω, τους Spurs του Wembanyama, που φάνηκε ότι θα μας απασχολούν για πάρα πολύ καιρό. Αυτό δεν το αποκλείω καθόλου. Απλά επειδή οι Thunder έχουν χτιστεί με μια συγκεκριμένη λογική όλα αυτά τα χρόνια, με παίκτες που έφεραν από draft και με πολύ έτσι ομαδικό πνεύμα, ενδεχομένως να μην θέλουν να διασπάσουν αυτή τη χημεία που έχουν χτίσει για να φέρουν ένα superstar σαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Αλλά άμα γίνει, δεν θα μου κάνει και εντύπωση.

Λοιπόν, τελικό Μακάμπι Τελαβίβ, Χάπολ Τελαβίβ 74-80, μειώνει σε 2-1 η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, 29 πόντι και 10 assist με 7 στα 12 τρίποντα, παρακαλώ. Για το Βασίλη Εμίσιτς που κρατάει ζωντανή την ομάδα του στο κυνήγι του πρωταθλήματος. Ημίχρονο στο Match Mundial που είναι σε εξέλιξη χωρίς σκορ Βέλγιο και Ιράν, είχε σκοράρει ο Μεχτή Ταρέμι, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε καθώς ήταν οριακά εκτεθειμένος. Εμείς πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο με τον Τάσο Νικολόπουλο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Top FM 102,4.
2: Σε κανέναν, είτε απ' έξω είτε από μέσα, να διαταράξει αυτό που χτίσαμε, δήλωσε μεταξύ άλλων η διοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος αποκάλυψε ότι πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Πρώτον πιλό του Παναθηναϊκού η Νιάκη Πένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Αμφότεροι θα περάσουν αύριο από ιατρικές εξετάσεις, με τον 27χρονο τερματοφύλακα να υπογράφει για 3-1 και τον 26χρονο ακραίο μπακ για 4 χρόνια. Οι δύο παίκτες θα μεταβούν την Τρίτη στην Ολλανδία, όπου θα βρίσκεται από αύριο το μεσημέρι η αποστολή των Πράσινων για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι οι Πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον, εμφανίστηκε κατά την παρουσίασή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδος περήφανους, τόνισε. Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Παροξισμός των φίλων του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο ετοιμάζουν θερμή υποδοχή έξω από το Telecom Center, όπου θα γίνει παρουσίαση αύριο στη 1 το μεσημέρι. Τριετέστητο συμβόλαιο του Ζότς, ο οποίος θα έχει συνολικές απολαβές πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Έτοιμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό είναι και ο Μάικ Μπατίστ, το οποίο συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Στο πλευρό του Σέρβου προπονητή, όπως γράφουν στην πατρίδα του, θα βρίσκονται ξανά οι δύο στενότεροι συνεργάτες του και συγκεκριμένα η Τζόζεφ Μαρία Ισκιέρδο και Βλάντιμιρ Άντροιτς. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από το απόγευμα ο Αλέσιο Λύση, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος. Ο 40χρονος Ιταλός, που θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, θα βρεθεί αύριο στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν και θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες. Πουλάρουν στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησης του από την Nottingham Forest. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών νίκησε 3-0 σετ στο Λουξεμβούργο την ομώνυμη ομάδα στην αυλαία του τρίτου προκριματικού τουρνουά του European League. Η Γαλανόλευκη έκλεισε με 5 νίκες σε 6 αγώνες και ελπίζει σε νίκη της Φιλανδίας επί της Ισλανδίας για να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ως πρώτη επιλαχούσα, καθώς οι Σκανδιναβοί είναι εκ των διοργανωτών. Εκτός τετράδας και πρόκρισης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έμεινε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκλεισε τις υποχρεώσεις στα προκριματικά τουρνουά του European League με νίκη 3-1 σετ επί της Εστονίας στο Ταλίν και παρότι είχε μόλις μία ήττα σε 6 αγώνες, κατέλαβε την 6η θέση της βαθμολογίας. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε το τίτλο για το 10η φορά και πρώτη μετά από 4 χρόνια. Στη Γαλλία η Μονακό επικράτησε 96-84 της Παρί, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κριθούν σε 5ο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.

0: κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business for FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
4: Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι.
5: Let's go.
0: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
6: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
0: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
7: Γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια και αυτά φυλάκια. Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
8: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
9: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
3: Ναι.
9: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
9: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
3: Ναι.
10: Σου σφυρίζω.
11: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
12: Ραμόνα, αυτή είμαι!
11: Δηλαδή.
13: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανε 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από όλο δρόμο.
14: Είναι δυνατόν!
13: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
14: Δεν είναι δυνατόν!
13: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
15: Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, Αλέξανδρος Συριγώτης, στον αέρα του BWIN Sport FM 94,6 με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Επιστρέψανε και στον αγωνιστικό χώρο Βέλγιο και Ιράν, υπενθυμίζουμε 0-0. Τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο της πολύ κρίσιμης για το μέλλον και των δύο ομάδων στη διοργάνωση αναμέτρησης.

Λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής είχα διαβάσει τις δηλώσεις του Γιώργου Δόνη αμέσως με το που έληξε το παιχνίδι της Σαουδικής Αραβίας με την Ισπανία, 4-0 υπενθυμίζουμε, για τη Ρόχα. Αυτό που έγινε πριν από λίγη ώρα ήταν ότι, έγινε γνωστό μάλλον πριν από λίγη ώρα, ήταν ότι υπήρξαν πιο... Ήταν λίγο τεταμένο το κλίμα συνέντευξης τύπου που έδωσε ο Έλληνας τεχνικός μετά το παιχνίδι. Από ό,τι αναφέρουν τα ρεπορτάζ, δέχθηκε κάποιες σκληρές ας πούμε, ερωτήσεις και κριτική από τους Σαουδάραβες δημοσιογράφους για τη διάταξη την οποία επέλεξε στο παιχνίδι της εναντίον της Ισπανίας και απάντησε εμφανώς ενοχλημένος. Μάλιστα μία από τις ατάκες που είπε είναι «Πιστεύετε ότι θα με απολύσουν επειδή έπαιξα 5-4-1 εναντίον της Ισπανίας?» Ήταν σαφώς εκνευρισμένος, ζήτησε δίκαιη κριτική, απέφυγε να απαντήσει ερωτήσεις όταν ρωτήθηκε για παίκτες που δεν αγωνίστηκαν βασικοί, όπως ο Κανό που μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, είπε δεν πρόκειται να απαντήσω σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Γενικά υπήρχε ένας εκνευρισμός. Τώρα το να δέχεται κριτική ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας επειδή δέχθηκε 4 γκολ από την Ισπανία, μου φαίνεται και λίγο αστείο. Τώρα όποια διάταξη και να παρέτασε ο Έλληνας coach, το αποτέλεσμα πιθανότατα πάνω κάτω το ίδιο θα ήταν, ειδικά εφόσον οι Ισπανοί σήμερα ήταν και πάρα πολύ πιο έτοιμοι και φορτσάτοι σε σχέση με το άνευρο πρώτο παιχνίδι τους κόντρα στο πράσινο ακροτήρι και καίγονταν για το τρίποντο.

Καλή στιγμή τώρα για το Βέλγιο μετά από πολύ ωραία εκτέλεση corner του σπεσιαλίστα Kevin De Bruyne και ένα αέριο έτσι βολ πλανέ θα το έλεγα του Σαλεμάκερς, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο έξω από την εστία. Πιέζει το Βέλγιο για να βρει το πρώτο γκολ του παιχνιδιού. Υπενθυμίζουμε ότι έχοντας κάνει την ισοπαλία με την Αίγυπτο, το Βέλγιο άμα δεν κερδίσει και σήμερα θα είναι σε αρκετά δύσκολη θέση. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι και κανένα φόβητρο η Νέα Ζηλανδία που ακολουθεί, αλλά το να έχεις παίξει με Αίγυπτο και Ιράν και να μην έχεις πάρει τρίποντο θα είναι μια πολύ κακή αρχή. Υπάρχει χρόνος ακόμα βέβαια και το Βέλγιο έχει κλείσει το Ιράν στην περιοχή του, επομένως με αυτή την εικόνα αυξάνονται οι πιθανότητες κάποια στιγμή να το βρει τον γκολ.

Εν τω μεταξύ το έγραψε ένας φίλος πριν και ήθελα να το σχολιάσω και κάτι έγινε εκείνη την ώρα στο μάτσο του Βελγίου και ξεχάστηκα. Μεγάλη ευκαιρία εν τω μεταξύ τώρα για το Ιράν να προηγηθεί. Σπουδαία απόκρουση του Κουρτουά. Μία από τις πολλές που είχαν στην καριέρα του. Ναι, αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, νομίζω, τι σημαίνει ότι θα έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ του χρόνου προπονητές τον Ομπράντοβιτς, τον Μπαρτζόκα, τον Σπανούλη και τον Τρινκέρι ταυτόχρονα και τον Σάκοτα. Θα τον βάλω και αυτόν στη συζήτηση, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ και ιδίως για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι τέτοια συνύπαρξη μεγάλων προπονητών στις ελληνικές ομάδες που δεν είναι μόνο οι αιώνιοι, είχαμε πολλά χρόνια να δούμε, αν είχαμε δει και ποτέ, και θα δούμε πολύ ωραία πραγματάκια στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί στην Ευρωλίγκα βλέπαμε ούτως ή άλλως, αλλά νομίζω ότι από του χρόνου θα έχουμε πολύ περιεχόμενο και από τη στοίχημα GBL, καθώς ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ενισχύονται. Δεν θα είναι τόσο εύκολη μετάβαση στο να γίνουν ξαφνικά διεκδικητές του πρωταθλήματος απέναντι στους αιώνιους φυσικά, αλλά δεν είναι απίθανο να γίνουν ανταγωνιστικοί, ειδικά σε καμιά διοργάνωση όπως το κύπελο που είναι και νοκάουτ τα μάτς να τη χτυπήσουν. Θα δούμε πολύ ωραία πράγματα στο πρωτάθλημα από του χρόνου.

Μιας και αναφέρθηκα στον Άρη, να πω ότι σήμερα το πρωί υπήρξαν δημοσιεύματα από την Ιταλία ότι η Θεσσαλονίκη είναι κοντά στην απόκτηση του Ματ Μόργαν από ενός παίκτη που αγωνίζεται στη Virtus Bologna. Αγωνιζόταν τέλος πάντων καθώς έχει τελειώσει η σεζόν στην Ιταλία. Ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, δηλαδή μιλάμε για παίκτη που έχει διψήφιο αριθμό πόντων κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι για το EuroCup θα είναι εξαιρετικός, που ο Άρης εκεί θα αγωνίζεται του χρόνου και στόχο έχει φυσικά να το κατακτήσει όπως έχει κοινοποιηθεί από την ομάδα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια θέση στην Ευρωλίγκα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Άμα επιβεβαιωθεί αυτή η κίνηση, μιλάμε για πάρα πολύ καλή κίνηση από πλευρά Άρη, ένας παίκτη επίπεδου, για εμένα παίκτη επίπεδου Ευρωλίγκας, έναν ακόμα παίκτη επίπεδου Ευρωλίγκας, καθώς ο Άρης μέχρι στιγμής έχει κινηθεί πάρα πολύ καλά στο μεταγραφικό παζάρι.

φρεσκάρει τη μεσοεπιθετική γραμμή του Βελγίου, ο Ρουτίν Γκαρσιά έχει ρίξει τώρα στον αγωνιστικό χώρο τον Καστάνιε, τον Βανάκεν, τον Λουκεμπάκιο. Άλλαξε έτσι τη μεσοεπιθετική του γραμμή, καθώς θέλει να δει την ομάδα του να πετυχαίνει ένα γκολ. Ένα γκολ, να πούμε ότι το Βέλγιο ένα γκολ έχει βάλει μέχρι στιγμής στη διοργάνωση και ήταν αυτό γκολ, δηλαδή παίκτης του δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής στο τουρνουά και ξαναλέμε θα την ψάξει την νίκη μέχρι το τέλος. Έχει πάρει το παιχνίδι τη μορφή του ότι το Ιράν αμήνεται και το Βέλγιο κυκλοφορεί την μπάλα και προσπαθεί να απειλήσει. Βέβαια νωρίτερα σε μια κόντρα παραλίγο να βάλει γκολ το Ιράν. Αλλά αυτή τη στιγμή το Βέλγιο έχει την πρωτοβουλία κινήσεων και απίστευτη ευκαιρία χάνεται τώρα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει μπει αυτό το γκολ για το Βέλγιο. Δεν το πιστεύουν οι Βέλγοι παίκτες. Φοβερή φάση, ουσιαστικά προκαινής εστίας έχει γίνει ένα πλασέ και πετάχτηκε κάποιος αμυντικός και πρόλαβε να σώσει. Φοβερά πράγματα. Παραλίγο να προηγηθεί το Βέλγιο την ώρα που λέγαμε ότι θα ψάξει τον γκολ, εν τέλει με κάποιο τρόπο το Ιράν αποσόβησε αυτό το κίνδυνο.

Τώρα που είδαμε το replay, ξεκαθάρισε το τι έγινε σε αυτή την αδιανόητη φάση που έχασε το Βέλγιο για να προηγηθεί. Ο Ντεκάιπερ ήταν αυτός που βρέθηκε να πλασάρει με τον τερματοφύλακα του Ιράν, τον Μπεϊρανβάντ, αν διαβάζω σωστά το όνομά του, να μοιάζει εξουδετερωμένος μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Ντεμπρόινε που έκανε ένα πολύ δύσκολο κοντρόλ και γύρισε την μπάλα προς την περιοχή. Από καραμπόλες έμεινε ο Ντεκάιπερ να πλασάρει ανενόχλητος, με τον Μπεϊρανβάντ να είναι πεσμένος. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε ο Ιρανός τερματοφύλακας να κάνει μία από τις επεμβάσεις του τουρνουά, καθώς πρόλαβε να σηκωθεί και με το ένα χέρι να διώξει την μπάλα πριν αυτή πάρει ξεκάθαρη κατεύθυνση προς την εστία. Μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες χαμένες του τουρνουά μέχρι στιγμής, αυτή που είδαμε για το Βέλγιο.

Με αφορμή και αυτή τη φοβερή απόκρουση του τερματοφύλακα του Ιράν που τη βλέπουμε και τώρα σε replay, την είδαμε και από την κάμερα πάνω στους διαιτητές και τι δείχνουν τώρα τα πλάνα συνεχώς, είναι, μιλάμε εκπληκτική απόκρουση. Να πω ότι έχουμε δει φοβερά πράγματα γενικά στο τουρνουά από τερματοφύλακες μέχρι στιγμής. Έχουν εντυπωσιάσει και νομίζω οι δύο που έχουν κλέψει την παράσταση είναι ο Βοζίνια του πράσινου ακροτηρίου που μπλόκαρε την Ισπανία και κράτησε το 0-0 για την ομάδα του και ο Ρουμ, ο τερματοφύλακας του Κουρασάου που χθες έκανε συγκλονιστική εμφάνιση και κατάφερε να εξασφαλίσει στη χώρα του τον πρώτο βαθμό στην ιστορία της σε Μουντιάλ με το Εκουαδόρ. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από την Κινέτα έως τα Μέγαρα τμήματα. Θολό παραμένει το τοπίο μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στη σκία των απειλών του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ξαναρχίσει τα πλήγματα στο Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν εμποδίσει τη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στον Λίβανο. Η αντιπροσωπεία του Ιράν κατέθεσε την εντονότατη διαμαρτυρία της στις ΗΠΑ για τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, κάλεσε τις ΗΠΑ να προσέχουν τα λόγια του και προειδοποίησε ότι οι ενόπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να τους απαντήσουν. Μέλος της αντιπροσωπείας του Ιράν δήλωσε ότι αν δεν σταματήσει άμεσα ο πόλεμος στον Λίβανο, η διαδικασία των συνομιλιών θα διακοπεί. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε απόψε από το χώρο όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Ιρνά. Πάντως, σύμφωνα με Ιρανική πηγή, οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν. Ομολόγησε ο 43χρονος τη δολοφονία της 45χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου στα Χανιά. Υπέδειξε μάλιστα το σημείο που είχε τοποθετήσει τη σωρό. Ισχυρίστηκε στις αρχές ότι μάλωσε μαζί της, καθώς είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι της που νοικιάζε. Πάνω στον καυγά, τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα, ενώ από την Τρίτη, με εντολή του αρμόδιου υπουργού, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ξεκινούν στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο, καθώς απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τη μετανάστευση και την ενέργεια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Ο Φίλιπ

απέναντι στη Γαλλία. Ιταλία, του Μαρσέλο Λίπη θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και τυπικά σε λίγα δευτερόλεπτα την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελλο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη στην αναμέτρηση του Βελγίου με το Ιράν όσο είχαμε πάει σε break, καθώς ο 23χρονος στόπερ των Βέλγων, ο Nathan Ngoi, χωρίς ουσιαστικά να πιέζεται και ιδιαίτερα, έκανε ένα τσαφ ενώ είχε την μπάλα στην άμυνα, έδωσε την ευκαιρία στον Ταρέμι να επωφεληθεί στη φάση, τον τράβηξε για να μην τον αφήσει να φύγει εντελώς μόνος του σε θέση τετατέτ και δέχτηκε κόκκινη κάρτα, αφήνοντας το Βέλγιο με 10 παίκτες εκεί που οι Βέλγοι πίεζαν και έχαναν ευκαιρίες για να προηγηθούν. Τώρα πρέπει να βγάλουν το υπόλοιπο του παιχνιδιού με 10 παίκτες. Είμαστε στο 71ο λεπτό. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα ένα cooling break του δεύτερου ημιχρόνου. Βέλγιο με 10 παίκτες. Καθαρή κόκκινη, δεν το συζητάμε. Έχει στείλει και ένας φίλος ότι ο Ταρέμι έπρεπε να συνεχίσει και να μην πέσει. Δεν νομίζω ότι έπεσε ο Ταρέμι επειδή ήθελε να εκμεύσει την κάρτα. Νομίζω ότι έπεσε επειδή τον τράβηξε ο στόπερ του Βελγίου, προσπαθώντας να τον ρίξει κάτω για να γλιτώσει την ομάδα του από ξεκάθαρα τετατέτ που θα προέκυπτε στη συγκεκριμένη φάση. Ένα τραγικό λάθος σε αυτό το σημείο του αγώνα. Μας δείχνουν τώρα και replay από τη φοβερή φάση που πήγε ένα σκοράριο Ταρέμι νωρίτερα. Τρομερή απόκρουση του Κουρτουά σε ένα σουτ του Ιρανού από κοντά. Γενικά πολύ καλό μάτς, παρόλο που δεν έχει γκολ έχει όλα τα υπόλοιπα και ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Και να δούμε τι μας επιφυλάσσει το φινάλε.

Η κόκκινη ήταν και η σε εισαγωγικά καταδίκη του Ρωμέλου Λουκάκου, καθώς ήταν αυτός που την πλήρωσε ουσιαστικά από την εντεκάδα του Βελγίου, από τη δεκάδα μάλλον που είχε απομείνει, και έγινε αλλαγή ο Βέλγος Φορ για να περάσει στο παιχνίδι ο Αρτούρ Τεάτ, ο στόπερ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην άμυνα από την κόκκινη κάρτα του Ενγκόη. Επομένως τώρα ουσιαστικά το Βέλγιο αναγκάστηκε να αποδυναμώσει την επίθεσή του με αυτό που του προέκυψε, σε ένα σημείο που είχε ξεκάθαρα το πάνω χέρι στο μάτς και πίεζε για να πάρει προβάδισμα. Τώρα έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα, βλέπουμε το Ιράν να κυκλοφορεί και το Βέλγιο να αμήνεται.

Ο Ταρέμι πάντως είναι μέσα σε όλα. Άμα σκεφτούμε δηλαδή ότι παίζει σε μια ομάδα που το μεγαλύτερο, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα απλώς αμήνεται, το γεγονός ότι έχει καταφέρει να σκοράρει ένα γκολ που ακυρώθηκε για οριακό offside, να χάσει άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που κάνει πάρα πολύ καλό τελείωμα, απλά όταν απέναντί σου έχεις τον Τιμπό Κουρτουά, αυτό δεν αρκεί πολλές φορές. Και να κερδίσει και μια κόκκινη κάρτα, οκ, okay, από λάθος του αμυντικού, αλλά έπαιξε ρόλο και η επιμονή του επιθετικού του Ολυμπιακού. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό μάτς ο Ταρέμι, και να δούμε τώρα που έχει και πλεονέκτημα το Ιράν, θα μπορέσει να ξαναπηλήσει και να βρει κάποιο γκολ.

Έχετε στείλει κάποια μηνύματα, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στα ρέμι για μεγάλο επίπεδο και άλλα σχετικά. Εντάξει, θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι παρακολούθησα όλα τα μάτια του Ολυμπιακού φέτος για να έχω άποψη επ' αυτού, αλλά ποδοσφαιριστής στα ρέμι για μεγάλο επίπεδο υπάρχει, με την έννοια ότι έχει παίξει άπειρα χρόνια σε μεγάλο επίπεδο. Και το Μουντιάλ, θέλω να πω, που παίζει τώρα, μεγάλο επίπεδο είναι. Και βλέπουμε ότι παίζει καλά. Είναι ένας παίκτης που έχει κάνει τεράστια καριέρα και νομίζω τον υποτιμάτε λίγο.

Βλέποντας τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, το Ιράν έριξε και δεύτερο center forth στο παιχνίδι, τον κύριο Μογκανλού, ο οποίος πήρε θέση δίπλα στον Ταρέμι. Είναι φανερό πλέον ότι οι Ιρανοί και με το αριθμητικό τους πλεονέκτημα θέλουν να το χτυπήσουν το μάτς, καθώς γνωρίζουν ότι με τον ένα βαθμό που πήραν από την πρώτη αγωνιστική, άμα πάρουν κι άλλους τρεις σήμερα, με τέσσερις το πιθανότερο σενάριο είναι να προκριθούν και στα νοκάουτ.

Wake your ass up, my nigga. Το αν ο Ταρέμι ταιριάζει ή όχι στο ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ είναι εντελώς άλλη κουβέντα με την αξία του σαν ποδοσφαιριστής. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο ιδανικός φορ για, για τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Είπα όμως ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι ένας παίκτης που έχει κάνει αυτή την καριέρα δεν υπάρχει για μεγάλο επίπεδο. Γιατί το είδα αυτό το σχόλιο σε πολλές παραλλαγές να έχει έρθει αρκετές φορές. Το αν ταιριάζει στο ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ, ναι, ενδεχομένως να μην ταιριάζει, γιατί ο Μεντιλίμπαρ ζητάει και άλλα πράγματα από τους παίκτες του, πέρα από το, από τους center forward του μάλλον, πέρα από το να σκοράρουν, θέλει να πιέζουν, θέλει να είναι ταχυδυναμική, θέλει πολλά πράγματα που δεν είναι ο Ταρέμι. Σε αυτό συμφωνούμε, αλλά άλλο να λέμε ότι ένας παίκτης δεν ταιριάζει σε μια ομάδα και άλλο να λέμε ότι δεν ανήκει στο υψηλό επίπεδο. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

Μιας και τα έχουμε πει όλα για αυτό το μάτς, να πω ότι διαβάζω στο site του Bwin Sport FM 94,6 ότι το Ιράν παρατάχθηκε σήμερα κόντρα στο Βέλγιο με τη γυραιότερη εντεκάδα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Μία εντεκάδα συγκεκριμένα που έχει μέσο όρο ηλικίας 32 χρόνια και 181 ημέρες. Γράφουν ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Οι Ιρανοί για την ιστορία, την κορυφή, την κατήχε μέχρι σήμερα η Γερμανία του 1998. Και μάλιστα το ρεκόρ είχε γίνει απέναντι στο Ιράν τότε.

Είναι φοβερές συμπτώσεις αυτό που ανέφερα, γιατί η γυραιότερη εντεκάδα, είπαμε, είναι αυτή που παρέταξε σήμερα το Ιράν. Η δεύτερη γυραιότερη ενδεκάδα την είχε παρατάξει το 1998 η Γερμανία απέναντι στο Ιράν. Και την τρίτη την είχε παρατάξει το 1998 το Βέλγιο που παίζει σήμερα με το Ιράν. Φοβερές συμπτώσεις έχουμε. Εδώ πάντως με αυτή την εντεκάδα σήμερα οι Ιρανοί γράφουν ιστορία, και να δούμε αν αυτή η έμπειρη, ας πούμε, σύνθεση της ομάδας θα τους οδηγήσει και σε κάποιο μεγάλο αποτέλεσμα.

Πάνω που μίλαγα, έχασε τεράστια ευκαιρία το Βέλγιο σε μία από τις λίγες επιθετικές ενέργειες που έχει κάνει από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες. Πάλι ο Ντεκάιπερ, ο παίκτης που αστόχησε, βασικά νικήθηκε από τον πορτιέρε του Ιράν νωρίτερα στη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, νικήθηκε ξανά από τον κύριο Μπέιραν Βαντ, ο οποίος κάνει μέχρι στιγμής το μια σπουδαία εμφάνιση και είναι ο ήρωας του Ιράν με δύο τεράστιες αποκρούσεις. Παραμένει το 0-0, έχουμε φτάσει στο 87ο λεπτό. Βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες απειλούν και αυτό το μάτς είναι πάρα πολύ αμφίροπο.

συμφωνώ με το φίλο που έστειλε μήνυμα ότι χάνονται απίστευτες ευκαιρίες σε αυτό το Μουντιάλ. Απλά το είπα και πριν, νομίζω ότι έχει να κάνει και με, με τους τερματοφύλακες. Έχουμε δει και φοβερές επεμβάσεις και γενικότερα τρομερές εμφανίσεις τερματοφυλάκων μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει ακραίες ευκαιρίες να χάνονται και νομίζω ότι τη μεγαλύτερη την είδαμε σε αυτό το μάτς. Αυτή που έχασε ο Ντεκάιπερ, όχι τώρα, νωρίτερα, με τη φοβερή απόκρουση του κύριου Μπέιραν Βαντ.

Μιας και πλησιάζουμε στο 90, λογικά θα έχει και αρκετές καθυστερήσεις βέβαια το συγκεκριμένο μάτς. Αν παραμείνει ισοπαλία και ανέβουν και οι δύο ομάδες στους δύο βαθμούς, με δεδομένο ότι και οι άλλες δύο του ομίλου που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα τώρα, Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος, έχουν από ένα βαθμό, καταλαβαίνουμε ότι και η μεταξύ τους αναμέτρηση αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς άμα κερδίσει ένας από τους δύο θα μείνει μόνος πρώτος στον όμιλο και ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό θα έχει προκριθεί από Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτο, δύο ομάδες που δεν τις λες και φαβορί, αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στον όμιλο, ξαναλέω, αν δεν αλλάξει κάτι στο παιχνίδι του Βελγίου με το Ιράν, έχουν πολύ μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα μεταξύ τους να κάνουν άλμα πρόκρισης. 5 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις στο μάτς του Βελγίου με το Ιράν.

Επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τους τερματοφύλακες, για τον Βοζίνια από το Πράσινο Ακροτήρι, συμφωνώ ότι έγινε ίσως παραπάνω χαμός από ότι θα άρμοζε στην εμφάνισή του. Δεν πιστεύω ότι έχει κάνει και κάποια ακραία εμφάνιση. Απλά είχε να κάνει με το ότι ήταν ένας άσημος τύπος 40 χρονών που παίζει στη Β' Πορτογαλίας και βοήθησε το Πράσινο Ακροτήρι να πάρει βαθμό απέναντι στην Ισπανία, που ήταν μια τεράστια έκπληξη. Για τον τερματοφύλακα, τον κύριο Ρουμ του Κουρασάο, διαφωνώ, παιδιά, έχει κάνει απίστευτες αποκρούσεις κόντρα στο Εκουαδόρ. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικός

έδειξαν τώρα οι κάμερες το Ρωμέλο Λουκάκου να είναι στο μπάγκο του Βελγίου, έχοντας βγει ως αλλαγή νωρίτερα, και είχε μια έκφραση του στυλ πάλι σαλάτα τα κάναμε. Πολύ μεγάλη απογοήτευση του Βέλγου Φορ. Ξαναλέμε, το Βέλγιο είχε κλείσει το Ιράν εκεί στην περιοχή και πίεζε. Ξαφνικά ήρθε από το πουθενά μια κόκκινη κάρτα από ατομικό λάθος του Ενγκόη και άλλαξαν τα δεδομένα. Τώρα το Βέλγιο πάλι είναι στην επίθεση. Ένα πάρα πολύ κακό σουτ. Φεύγει πάρα πολύ ψηλά η μπάλα. Μένουν περίπου 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Παραμένει το 0-0.

Λοιπόν, εγώ σιγά σιγά ήρθε η ώρα να χαιρετήσω. Ευχαριστώ όσους έμειναν στην παρέα μας αυτό το δίωρο. Αλέξανδρος Συριγός ήταν στο μικρόφωνο, με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ο Γιώργος Πετρίδης τώρα θα μπει μέσα στο στούντιο για 2 ώρες που θα ανοίξουν οι γραμμές. Είναι μεγάλη μέρα για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό με την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς και σίγουρα θα έχει πάρα πολλά ο κόσμος να συζητήσει με τον Γιώργο Πετρίδη. Καλό σας βράδυ. Ακολουθεί ο Τάσος Νικολόπουλος με αθλητικό δελτίο και επιστρέφει ο Γιώργος Πετρίδης.

φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Shop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0 για την δεύτερη αγωνιστική του 7ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 4 τα ξημερώματα θα παίξουν Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στο άλλο μάτς του γκρουπ. Την πρώτη νίκη στο τουρνουά πανηγύρισε η Ισπανία που συνέτριψε 4-0 τη Σαουδική Αραβία για την δεύτερη αγωνιστική στον 8ο όμιλο. Σε μία ώρα παίζουν Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Σε ρυθμό Ζέλικο Ομπράντοβιτς κινούνται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ετοιμάζουν θερμή υποδοχή έξω από το Telecom Center, όπου θα γίνει η παρουσίαση του Σέρβου προπονητή στη μία το μεσημέρι. Τριετές στο συμβόλαιο του Ζότς, ο οποίος θα έχει συνολικές απολαβές πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ και αυξημένο μπάτζετ σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Έτοιμος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό είναι και ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Στο πλευρό του Σέρβου προπονητή, όπως γράφουν στην πατρίδα του, θα είναι και πάλι δύο στενότεροι συνεργάτες του και συγκεκριμένα η Τζόζεπ Μαρία Ισκιέρδο και Βλάντιμιρ Άντροιτς. Πρώτων πυλών του Παναθηναϊκού, η Νιάκη Πένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Αμφότεροι θα περάσουν σήμερα από ιατρικές εξετάσεις, με τον 27χρονο τερματοφύλακα να υπογράφει για 3-1 και τον 26χρονο ακραίο μπακ για 4 χρόνια. Οι δύο παίκτες θα μεταβούν την Τρίτη στην Ολλανδία, όπου θα βρίσκεται από το μεσημέρι η αποστολή για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού και ότι οι πράσινοι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές στο σύντομο μέλλον, εμφανίστηκε κατά την παρουσίασή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Να δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε τους φίλους της ομάδος περήφανους, τόνισε. Οι 10.000 πρώτοι νέοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα είναι αυτοί που θα έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας έστειλε στην ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Πάτρα. «Δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν, είτε απ' έξω είτε από μέσα, να διαταράξει αυτό που χτίσαμε», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος αποκάλυψε ότι πριν από λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Καλανδρίτσας. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από χθες ο Αλέσιο Λύση, τον οποίο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος. Ο 40χρονος Ιταλός που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο θα βρεθεί σήμερα στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν και θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες. Φουλάρων στον Ολυμπιακό για την ολοκλήρωση των μεταγραφικών υποθέσεων των Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιού. Ωστόσο, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, κάτι που δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Κάρμο, καθώς απομένει να βρεθεί η φόρμουλα απόκτησής του από την Nottingham Forest. Πρωταθλήτρια Γερμανία στο μπάσκετ αναδείχθηκε η Άλμπα. Η ομάδα του Βερολίνου νίκησε 84-81 την Bayern στο Μόναχο, έκανε το 3-2 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε τον τίτλο για 12η φορά. Στη Γαλλία η Μονακό επικράτησε 96-84 της Παρί, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και όλα θα κρυφθούν σε 5ο παιχνίδι. Παράταση και στο Ισραήλ, καθώς η Χάπο Ελ Τελαβίβ νίκησε 80-74 τη Μακάμπη και μείωσε σε 2-1 με τον τίτλο να κρίνεται επίσης στις 3 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
4: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
5: Όλοι.
6: Αμέ.
4: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
5: Ναι.
7: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
5: Ναι.
7: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
5: Πώς θα πες.
7: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
5: Είπες κάνουμε
7: όλα αυτά.
4: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
7: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
4: Είπες κατηγορηθεί.
7: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
4: Σωστό.
7: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και κάποια μ***α για να περνάει η ώρα.
6: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
8: Πέτρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
6: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
9: Είναι το πρώτο
6: συστητή. Γελάτε.
9: Συθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγατε.
6: Σωστό.
10: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
7: Βαγγέλη.
10: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
11: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγκαστήκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άρη. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
7: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, μιλάμε τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
5: Μισό μου νύχι.
7: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
5: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
7: Σταματήστε
5: το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι, να σημειωθεί.
7: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα, μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
5: Μπράβο.
7: Και στα μπακάλια.
5: Μπράβο.
12: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
7: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
12: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
7: Σε λεωφορείο Λωρίδα.

0: σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
2: Παλαιόντουλο.
1: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
3: Ναι, αυτό είδα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
4: θέλω
3: δύο
4: να
3: ειδικά φουσκατά.
5: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
6: του πρέπει να σταθμοποιηθεί.
5: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
6: Ναι,
5: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
6: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
5: Βέβαια.
7: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελική εισαγγελία.
8: Εντάξει. Ωραία.
9: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
5: Ευχαριστώ.
9: Ευχαριστώ λίγο.
5: Ναι.
9: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 7.
10: Big Wins for FM στους 96,
8: άντε παιδιά, ησυχία.
10: 94,6, τα άλλαξα όλα.
8: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
7: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
8: Εδώ θα σταθούμε.

0: Κόρτο μαγικό, κόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπητας.
1: Να, το βρήκαμε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. 13 λεπτά μετά τις 12. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 σε μια έκτακτη εκπομπή. Εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας, 94,6. Με Χάρη Χριστόγλου θα είμαστε στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Εντάξει, λίγο στις μουσικές επιλογές και τα σποτάκια. Θα επιλέγει και τα σποτάκια που ακούτε, αυτά που έχουν φτιάξει εδώ οι χολίτες μας. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι στο μικρόφωνο. Θα ανοίξουμε και γραμμές σε λιγάκι. Στο 2-10-95-79-283-4-5 θα τηλεφωνείτε για να βγαίνετε στον αέρα του Big Win Sport FM. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το μάτς στο Los Angeles 0-0, Βέλγιο-Ιράν. Σε 45 περίπου λεπτά έχουμε σέντρα στο Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρια το παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε λίγο και τις εντεκάδες πριν πάμε στα του Παναθηναϊκού και γενικά στα ρεπορτάζ των υπόλοιπων ομάδων. Η Ουρουγουάη με Μουσλέρα, Βαρέλα, Κάσερες, Ολιβέρα, Σανάμπρια, Μπεταγκούρ, Ουγκάρτε, κεντρικά χαφ, μπροστά τους Κανόμπιο, Βαλβέρδε, Αραούχο και στην κορυφή ο Βίνιας. Ο Πελίστρη, ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού, είναι στον Παγκό. Από την άλλη το πράσινο ακροτήρι με Βοζίνια, Μορέιρα, Λόπες, Μπόρζες, Λόπες Καμπράλ, Λενίνι, Μέντες Μοντέιρο, Αρκάντζο, Ροντρίγκες και Μπεντσιμόλ. Αυτή είναι η εντεκάδα των Αφρικάνων. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα είναι μια μέρα γεμάτη από Παναθηναϊκό. Είχαμε στο μπάσκετ την ανακοίνωση της πρόσληψης, της επιστροφής του Ζέλκο Μπράντοβιτς στον πάγκο.

0: μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση του Ζότς από τον Παναθηναϊκό, αλλά θα έχουμε σίγουρα πολλά παρελειπόμενα από το ΆΚΑ και πριν, καθώς ετοιμάζεται υποδοχή στον σερβοτεχνικό από τους φίλους ομάδας. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει, τι θα πει ο Ζότς, ο οποίος έχει συνεχθεί όσο λίγη με τον Παναθηναϊκό, με το Τριφύλι. Είχαμε την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου το μεσημέρι, όπου έγραψε σαν να μην πέρασε μια μέρα, και κάπως έτσι είναι τα πράγματα, και μια πολύ ωραία, μια πολύ περιφερή φωτογραφία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Ζέλκο Μπράντοβιτ σαν πατέρας με γιο δίπλα-δίπλα, έγραψε αυτή η φωτογραφία. Η ιστορία συνεχίζεται. The King is back, έγραψε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Από εκεί πέρα είχαμε την παρουσίαση του Νίστρουπ στο ποδοσφαιρικό τμήμα και αυτή πολύ σημαντική έτσι, στιγμή για τον Παναθηναϊκό και φυσικά και, τον, και το κλείδωμα, να το πω έτσι, το κλείσιμο της μεταγραφής του Τσάπρα από τους Πράσινους. Ο μπακ του Λεβαδιακού φεύγει από την ομάδα της Βιωτίας και μετακομίζει ο Τριφύλι, και έχουμε και την παρουσία του Πένια πλέον στην Ελλάδα. Έρθε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Θα περάσει εξετάσεις και θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Στον Ολυμπιακό, στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, περιμένουμε τώρα τις επόμενες κινήσεις. Υπάρχει το όνομα του Μαρτίν, το οποίο αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Κάρμο, ο οποίος επιστρέφει στο προσκήνιο για τους Ερυθρόλευκους. Και περιμένουμε και εκεί πέρα να κλείσουν κάποιες υποθέσεις μεταγραφικές, τουλάχιστον 2-3 το επόμενο διάστημα. Στην ΑΕΚ είχαμε το ξεχωριστικό περισσότερο σε πρώτο πλάνο, τον χαμό που έγινε στην Πάτρα για το τρόπαιο του πρωταθλητή, του πρωταθλήματος. Ήταν και ο Μάριος Ηλιόπουλος εκεί, είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις, είπε ότι δεν θα αφήσω κανέναν να διαταράξει αυτό που χτίσαμε στην ΑΕΚ. Τιμάει την Πάτρα παρά το πολύ φορτωμένο πρόγραμμα που είχε και βρέθηκε σήμερα στην Πάτρα και την Αχαΐα, χαρακτηριστικά. Για τον ίδιο έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως είπε, το γεγονός ότι βρίσκεται ο τρόπος στην Πάτρα. Γενικά δεν υπάρχει κάποια έτσι μεταγραφή εξέλιξη. Στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ είχαμε την άφηξη του Λύση, που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη από το απόγευμα της Κυριακής. Αναλαμβάνει τον δικέφαλο του Βορρά ο Ιταλός τεχνικός. Και φυσικά πρέπει να βάλουν και τα πράγματα μπροστά εκεί, οι Θεσσαλονίκοι, γιατί έχουν πολλά θέματα να λύσουν μεταγραφικά. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Θα έχουμε φυσικά, θα βλέπουμε και το μάτς της Ουρουγουάης, το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί οι Ουρουγουάνοι έχουν μπλέξει τώρα μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας. Όπως και το Βέλγιο έχει μπλέξει. Έχει δύο ισοπαλίες στα δύο πρώτα μάτς με Αίγυπτο και Ιράν. Βέβαια, παίζει τελευταία γνωστική με τη Νέα Ζηλανδία, αλλά νομίζω θα το καθαρίσει αυτό το μάτς και θα προκριθεί. Αλλά σίγουρα δεν πείθουν οι Βέλγοι. Λοιπόν. 2-10-95-79-2-83-4-5. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά, χάρη, να πάμε λίγο στους φίλους που περιμένουν. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ξέρετε τους κανόνες έτσι που έχουν θέσει και τα παιδιά, όχι πολύ ώρα ο καθένας. Σιγά σιγά για να τα πούμε όλα. Για πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης μου τον είμαι, τότε κάνεις.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Να, μια στιγμή, συγγνώμη, λίγο δώσουμε κάτι να πω. Πολύ καλή μεταγραφή για τον Άρη στο μπάσκετ. Πολύ σωστά με το συλλοφορείο εδώ πέρα. Ο Ματ Μόργαν, κλείνει το Ματ Μόργαν ο Άρης, ένα παίκτη Ευρωλίγκας. Ο Άρης γενικά κάνει σημαντικές κινήσεις στο μπάσκετ, όπως και ο ΠΑΟΚ, δυναμώνει πάρα πολύ. Για πάμε, έλα Παναγιώτη, συγγνώμη που σε
1: ακούω. Τι θέλω να πω, ναι. Φίλε μου Γιώργο, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Μετά από τότε που είχαμε πάει το πρώτο μας ευρωπαϊκό το 96, είναι η δεύτερη μέρα που πήρα χαρά έτσι που φύγει ο Μπράντοβιτς πίσω.
0: Κάτσε, πήραμε άλλα 5 ευρωπαϊκά με τον Ζότς από τότε.
1: Ναι, και το 24 το 7. Το τότε που είχαμε πάρει, ρε παιδί μου, δηλαδή, ναι. Που ήταν το, δηλαδή τότε που είχα πάρει τη χαρά εκείνη τη μεγάλη και τώρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χαρά που πήρα. Δηλαδή πιστεύω με τον Ζέλικο θα δούμε ωραίο μπάσκετ, θα δούμε αυτοματισμούς, θα δούμε κάποιο σύστημα λογικό, όχι ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Μπορεί να μας σέβονται και περισσότερο η ηγετησία, πιστεύω, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης πιστεύω ότι θα έρθουν παίκτες ακόμα καλύτεροι στο Παναθηναϊκό, ότι θα δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν...
0: Θα γίνουν σίγουρα σημαντικές κινήσεις. Το μπάτζετ θα είναι αυξημένο αρκετά σε σχέση με το περσινό, τουλάχιστον 10 εκατομμύρια πιο πάνω σε σχέση με το περσινό. Οπότε πάμε για να...

0: budget που μπορεί να ξεπεράσει και τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Έτσι.
1: Πιστεύω ότι αν πάρουμε δύο καλά center, ένα small forward και κάποιο guard, θα είμαστε μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα ήδη υπάρχει ούτως ή άλλως ένα πολύ δυνατό και ποιοτικό
1: ναι, ρόστερ. Πιστεύω, ναι, είναι μια χαρά. Και θα υποστηρίξει τους Έλληνες, εγώ πιστεύω, ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα το αφήσει αυτό το πράγμα, γιατί τώρα αδίκησε πολλά παιδιά. Ο Αταμάν, δεν ξέρω, ενώ είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, έκανε τα πάντα το τελευταίο διάστημα για να φύγει, δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν ήταν, λες και θέλει να γυρίσει η πατρίδα του, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, τα έχει παρατήσει. Εδώ μεταξύ υπέχρισε, μάλλον δεν τον θέλανε και είχε κάπως τα αποδυτήρια χαλάσει.
0: Είχε χάσει τους παίκτες. Δεν ήταν ότι σταματήχε χαλάσει τα αποδυτήρια. Δεν υπήρχε όταν ούτε οι κόντρες υπήρχαν στα αποδυτήρια. Απλά είχε χάσει τους παίκτες του. Εντάξει, ήταν φανερό.
1: Ναι, αυτό είχε χάσει τους παίκτες, ναι. Δεν παλεύανε για αυτόν, ναι, ξέρω εγώ.
0: Δεν υπήρχε το ίδιο κίνητρο, η ίδια δίψα που υπήρχε την πρώτη σεζόν.
1: Ναι.
0: Ήταν φανερό αυτό.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, ρε Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Και πάντα χαρές.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Για πάμε στο επόμενο φίλο. Το ραδιόφωνο μπορείς να χαμηλώσει λίγο, φίλε. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι εσύ.
2: Καλά είσαι, μπράβο. Μπράβο, Γιώργο μου. Πώς τον Βασίλης από Ναύπακτο Παναθηναϊκός.
0: Σε κατάλαβα, ρε Βασίλη, σε κατάλαβα.
2: Σειρά 13, ναι, μπράβο ρε Γιώργη, είσαι μάγκας, είσαι πολύ μάγκας ρε Γιώργη, με καταλαβαίνεις με τη μία, με πιάνεις με τη μία, το αισθηκτός είναι το κάτι άλλο.
0: Έτσι.
2: Παράγραφο και μεγάλο. Ήθελα να πω κι εγώ, τον Μπογκά θα τον πάρουμε εμείς ή θα τον πάρω ο Γαύρος, ο Ολυμπιακός.
0: Όχι Γαύρος. Δεν είπαμε χαρακτηρισμούς, δεν λέμε. Λοιπόν.
2: Δεν λέμε χαρακτηρισμούς, εντάξει, ναι. Συζητάω, συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Τον Μπογκά πρέπει να το θέλει μισή Ευρώπη, να σου πω την αλήθεια. Έχει ένα buyout, νομίζω, κάτω από εκατομμύριο στην Παρτίζαν. Είναι μια προσιτή περίπτωση, κάτω από εκατομμύριο είναι το buyout από την Παρτίζαν. Το buyout, έτσι, δεν λέω για συμβόλαιο.
2: Ναι, το buyout, ναι.
0: Εντάξει, σίγουρα μιλάμε τώρα για πολύ χρήσιμο παίκτη.
2: Ναι,
0: πολύ αθλητικός, πολύ καλός αμυντικός. Θα δούμε. Εντάξει, επειδή έχει καλές σχέσεις με τον Ομπράντοβιτς, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το όνομά του θα αναφέρεται.
2: Θα αναφέρεται σε πολλά.
0: Ναι. Και ειδικά οι Σέρβοι το έχουν πολύ ψηλά. Θα δούμε το επόμενο διάστημα, γιατί ακόμα δεν.
2: Σε πολύ ψηλό. Πώς το λέτε. Σε πολύ ψηλό.
0: Το έχουν πολύ ψηλά οι Σέρβοι γενικότερα. Απλά επειδή όπως στον Παναθηναϊκό ακόμα δεν έχουν φτάσει έτσι, δεν έχουν προχωρήσει κάποια περίπτωση μεταγραφικά. Δηλαδή αυτό που ήθελα μέχρι τώρα ήταν να τελειώσει το θέμα Μπράντοβιτς, όπως και έγινε δηλαδή σήμερα, με τις υπογραφές και όλα αυτά. Να τελειώσει αυτό και θα τα δουν και τα υπόλοιπα. Και τις μεταγραφές και το επιτελείο και όλα.
2: Ναι, και όλα αυτά και το επιτελείο και όλα, ναι. Και ο Ζέλικο πιστεύω ήταν μια μεγάλη χαρά που πήραμε. Θα ξαναπαίξουμε, θα ξαναφτιάξουμε Βαδάρα. Με τον Ζέλικο, με τον Ομπράντοβιτς, γιατί ο Μπράντοβιτς θα παίζει γάμο να βάσει και τον Παναθηναϊκός, θα παίζει ωραίο μπάσκετ και τον Παναθηναϊκός και θα παίζει με αυτοματισμούς όπως είπε ο προηγούμενος φίλος του Παναθηναϊκού και πιστεύω θα αλλάξει την οτροπία της ομάδας και τα αποδυτήρια που είχε χαθεί η ηρεμία και με τον κύριο Αταμάν, ώστε είναι κακός ή απαράδεκτος ήταν που χάθηκε αυτονομία μέσα στα αποδυτήρια, πιστεύω τώρα θα ξαναγίνει καλά με τον Ομπράντοβιτς, με τον Ζέλικο. Ήταν μεγάλη μου χαρά που τον ξαναπήραμε αυτόν τον προπονητή, αυτόν τον ωραίο, τον μεγάλο άνθρωπο, που είναι και μεγάλος άνθρωπος και είναι και μεγάλος και προπονητής και θα φτιάξουμε ομάδα. Για να σε ρωτήσω και κάτι άλλο,
0: ναι.
2: για το ποδόσφαιρο γνωρίζεις κάτι, Γιώργο, ότι εκτός από τον Τζάπρα και αν θα πάρουμε και το Φρέι και τον Μπένια.
0: Τον Τεφράι. Νομίζω ότι αύριο θα ξέρουμε περισσότερα για τον Τεφράι. Ο Πένια έρχεται, ήρθε Ελλάδα και θα πάει στην Ολλανδία για την προετοιμασία την Τρίτη, νομίζω. Θα κάνει εξετάσεις αύριο.
2: Ναι, κάνει εξετάσεις αύριο. Ναι,
0: υπογραφές και τέτοια, εργομετρικά και όλα αυτά. Εντάξει.
2: Εργομετρικά και αυτά.
0: Έκανε μαζεμένες κινήσεις ο Πάνακος. Δηλαδή, μάνι τρεις μεταγραφές, Τσάπρας, Καμαρά, Πένια και βάζει μπρούσκι για δύο στόπερ σίγουρα.
2: 9, ναι, και βάλει και, στο, και, για, δύο, και για τον Ντεφρέι. Ντεφρέι,
0: ναι.
2: Ναι, πώς τον είναι, τη Σίντερ, και θα βάλει και για άλλο στόπερ μπρος ολοταχώς για να φτιάξουμε δυνατή ομάδα και στο ποδόσφαιρο. Πώς τον είναι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, πώς τον είναι, ο Ζότς θα έχει και τον Μπάτης και τον Διαμαντίδη, θα ξαναφτιάξουν τα πολιτήρια, σύν τον Αλβέρτη που είναι με το Μίτσο τον Κοντό στα πολιτήρια της Παράθασης, στη δίκη της Παράθασης, θα ξαναγίνει η ομάδα όπως ήταν παλιά, πιστεύω.
0: Για να δούμε,
2: και πιστεύω ότι θα φτάσουμε καλά. Και πιστεύω, ποιος άλλος παίχτης ακούγεται για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ?
0: Τώρα κανένας. Τώρα είπαμε να τελειώσει το θέμα, να ολοκληρωθεί οριστικά, δηλαδή να έχουμε και αύριο και τη συνέντευξη να τα πει και ο Μπράντοβιτς. Και τις επόμενες ημέρες θα τα δουν, να δουν και το προπονητικό επιτελείο και θα δουν και παίκτες και όλα. Είπαμε, το θέμα ήταν μέχρι σήμερα, δηλαδή, και οι άνθρωποι της ομάδας και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Δημήτρης Κοντός και γενικότερα όσοι τρέχουν τα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού. Αυτό ήθελα να τελειώσω με τον Μπράντοβιτς.
2: Όχι, είναι το διασμό της ομάδας, ναι.
0: Ήταν το θέμα να τελειώσει ο Μπράντοβιτς. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό, τι σημαίνει για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τον Μπράντοβιτς, ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
2: Κορυφαίος προπονητής της Ευρώπης. Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Καμία αμφιβολία γι' αυτό και είναι ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης και ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο. Ναι, Γιώργο, και ακόμα Γιώργο, θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός με τον Μπατίστ θα αλλάξει η νοοτροπία της ομάδας, που θα είναι δεξίχερ του Ζότς.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
2: Να σε καλά και εσύ, Γιώργο μου, καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, αν θα φύγει εδώ πέρα, Ναν, Λούκας και Γκραντ. Εντάξει, ο Σλούκας δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο Ναν επίσης. Ο Γκραντ και γι' αυτόν δεν το βλέπω να φεύγει. Εκτός εάν τώρα μέσα στο καλοκαίρι για προσωπικούς λόγους θέλει να αποχωρήσει. Αλλά αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή οι παίκτες που θα αποχωρήσουν τον Παναθηναϊκό, ο ένας έφυγε ήδη, ο Γκριγκόνης. Α, ο Σαμοντρός και αυτός είναι ήδη στην Αμερική. Ο Φαρίντ και αυτός έχει φύγει. Και ο Σόρτς. Αυτοί οι τέσσερις είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσουν. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. 2-10-95-79-283-4-5. Πριν πάμε στο break των και μισή, 3-4 λεπτάκια για τον επόμενο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
3: Κάνεις καλά, είσαι?
0: Καλά.
3: Γιάννης από Περιστέρη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Λοιπόν, εντάξει, σήμερα όλοι οι Παναθηναϊκοί είμαστε πολύ χαρούμενοι, γενικά. Εντάξει, ήρθε ο Ζέλικο πίσω, ήρθε ο δάσκαλος. Πέρα από αυτό, είμαστε και χαρούμενοι και για τον Ίστρουπ.
0: Πώς σου φάνηκε?
3: Θα σου πω, εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ καλό στις απαντήσεις του. Δεν μου άρεσαν οι ερωτήσεις που γίνανε. Δεν μου άρεσαν οι ερωτήσεις γιατί βάζανε μια αχρίαστη πίεση σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε εδώ πέρα ήπου να τους λύσει ένα γρίφο γιατί 15 χρόνια δεν παίρνει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και τι θα κάνεις εσύ για να το πάρει. Δηλαδή, ο Νίστρουπ αυτή τη στιγμή αυτό που έχει μπροστά του είναι προκρίσεις.
0: Τα προγραμματικά, σωστά.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι αποτελέσματα, δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει τώρα τι ποδόσφαιρο θα παίξει σε ένα μήνα ο Παναθηναϊκός ή σε ένα μισή. Μας ενδιαφέρει να περνάει. Και είναι λίγο αχρίαστο αυτό που έγινε. Αυτό ήθελα να πω για το ποδόσφαιρο. Με τη συνέντευξη του και με τις ερωτήσεις αυτές που γίνανε. Γιατί ακόμα και πρόκριση, ας πούμε, να γίνει. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι τίτλοι θα έχουν την επικεφαλίδα ότι πέρασε μεν, δεν έπεισε δε. Το ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει κατευθείαν εικόνα πρωταθλητισμού. Αυτό λίγο δεν μου άρεσε. Αλλά παρόλα αυτά έχω εμπιστοσύνη σε αυτό που είδα και στο βιογραφικό του, σε αυτόν τον τύπο, γιατί τον παρακολουθώ, η αλήθεια είναι.
0: Να.
3: Έπειτα έχω κάποιες απορίες σχετικά με τον μπάσκετ, δηλαδή. Σίγουρα Παναθηναϊκός αυτό που θέλει να δει, γιατί ξέρουμε ότι ο Μπράντοβιτς παίζει και ψηλά σχήματα, ας πούμε, άρα 3-4 είναι ψηλοκαλυμμένα. Αυτό που ψάχνει είναι 1 και 5 επί της ουσίας, γιατί και ο Σλούκας είναι 37, ο Γκραντ είναι μεγάλος.
0: Μα θα πάρει και παίκτη και πλάγιους, δηλαδή, να το πω έτσι, θα πάρει και πλάγιους. Τουλάχιστον ένα,
3: Είναι 4 ήδη εκεί, 4. Ναι, είναι 4.
0: Ναι, ξέρεις τι είναι πάρα πολύ μεγάλη σεζόν, πάρα πολλά τα παιχνίδια. Βλέπεις ότι και ο Όσμαν, για παράδειγμα, έβγαλε κάποιους μικροτραυματισμούς φέτος, έχασε αρκετά μάτς.
3: Ναι. Όταν λες πλάγιος δεν λες πλάγιος, το όνομα Χέις Ντέιβις, εννοείς ένα όνομα το οποίο θα είναι ένα ρόλο που θα παίξει 15-20.
0: Ναι, φαντάζομαι, ναι, κοίταξε, και, ναι. Και σε σχέση με αυτό που βλέπαμε με τον Αταμάν, ο οποίος ας πούμε πήγαινε σε ένα rotation 7-8 παικτών, νομίζω ότι φέτο, μάλλον τη σεζόν που έρχεται, θα δούμε κάτι διαφορετικό από τον Ζωτς, όπως συμβαίνει, δηλαδή, όπως συνέβαινε πάντα με τον Ζωτς, να ανοίγει λίγο περισσότερο το rotation.
3: Ναι. Ναι, οκ, okay, το ακούω. Αλλά για μένα και πάλι το στοίχημα είναι το 1-5. Αυτό που, ειδικά το 5 που ο Παναθηναϊκός δύο χρόνια δεν μπορεί να το κλείσει.
0: Ναι. Χρειάζεται οπωσδήποτε και ένα παίκτη Βαρβάτο.
3: Ναι. Και το 1 που έφυγε ο Σόρτς και να δούμε τι θα κάνουμε, δηλαδή, στη διαχείριση Σλούκα, Νάν, Γκραντ.
0: Ναι.
3: Και ο τέταρτος.
0: Γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια. Είναι ένα χρόνο για Γκραντ και Σλούκα.
3: Αυτά. Τώρα δεν ξέρω, έχεις δει την ομάδα των προκριματικών που θα παίξει ο Παναθηναϊκός?
0: Δεν την έχω δει. Ξέρω ότι αποτελείται μόνο από Ούγγρους.
3: Ξέρεις αν έχει εικόνα το προπονητικό team ή ξέρεις κάτι, κάποιο ρεπορτάζ από την ομάδα του ποδοσφαίρου?
0: Φαντάζομαι, να σου πω την αλήθεια, ότι θα την έχουν παρακολουθήσει. Λογικά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε θα έχουν δει τι έχει κάνει τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.
3: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, έχει σταθεροποιηθεί στις πρώτες θέσεις του γκλικού πρωταθλήματος. Παίζει και η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει καταφέρει κάτι ιδιαίτερο στην Ευρώπη, η αλήθεια είναι. Δεν έχει φτάσει δηλαδή σε φάση ομίλων και τέτοια. Εντάξει, νομίζω ότι αν είναι ο Παναθηναϊκός σοβαρός και δείξει την ποιότητά του και την οντρότητά του, θα την περάσει αυτήν την ομάδα. Αλλά αυτή είναι αυτό που είπε και εσύ πριν, ότι επειδή είναι προκριματικά και είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία και με νέο προπονητή και με αρκετούς νέους παίκτες, λογικά, ξέρεις, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και στις κρίσεις μας.
3: Τίποτα, το αποτέλεσμα.
0: Ακριβώς, όπως το κάνει η ΑΕΚ πέρσι.
3: Ακριβώς. Και ένα τελευταίο. Τον Ντίνο που το βλέπεις στο χρόνο? 4-5.
0: Α, καλή ερώτηση. Να σου πω. Ναι, περισσότερο 5. Περισσότερο 5. Να σου πω την αλήθεια, βλέποντας την παρουσία του στους τελικούς, όπου έπαιξε περισσότερο στο 5, ειδικά όταν ο αντίπαλος έχει ψηλό που δεν μπορεί να ακολουθήσει έξω, είναι ό,τι πρέπει για το 5 ο Ντίνος. Αλλά είναι σημαντικό και στην περίπτωση του Μίτογλου να γίνει καλή διαχείριση. Δηλαδή, είδες φέτος με τον Αταμάν στην Ευρωλίγκα, έχανε ένα σούτ αμέσως αλλαγή, έκανε ένα λάθος αμέσως στον πάγκο.
3: Όλο αυτό δεν θα είναι το ίδιο.
0: Ναι, όλο αυτό του στήχησε.
3: Αλλά θα είναι στο 5, θα είναι στο 4, δεν ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να το σκεφτώ πώς θα το υπολογίσει ο Ζέλικο.
0: Για να δούμε. Γενικότερα, του Ζέλικο, το θυμόμαστε και από τη θητεία του, την πρώτη θητεία του στον Παναθηναϊκό, το άρεσαν οι παίκτες που μπορούσαν να παίξουν και δύο θέσεις. Έτσι. Ναι.
3: Λοιπόν,
0: αυτά. Άντε, καλό ξημέρωμα. Έλα, θα πούμε.
3: Άντε,
0: πάμε σε ένα μικρό break. Πάμε σε ένα μικρό break και παρακολουθούμε.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Και η Λίβερπουλ έχει την ευκαιρία τώρα με τον Μπάρος να φύγει στην επίθεση. Το Μπάρος κάνει τον Όουεν και ο Όουεν έχει την ευκαιρία απέναντι στον Μαρτές να τελειώσει τον τελικό και το κάνει. 2-0 η Λίβερπουλ προηγείται και πλέον ο τελικός είναι ιστορία. Και ο Όουεν απέναντι από τον Μαρτές δεν δίστασε, τελείωσε την πάρτι. Τώρα με αυτό το γκολ έχει εξασφαλίσει το 7ο ρεκόρ γλυκά στην ιστορία της.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε στην Wingsport FM 94,6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Μηνύματα εδώ πέρα βλέπω για το ρόστερ της επόμενης περίοδου. Ματζούκας, ναι, θα επιστρέψει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, από ό,τι φαίνεται. Πέρασε μια περιπέτεια ο Λευτέρης. Για είναι καλά τώρα όμως. Οπότε θα είναι διαθέσιμος. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο φιλό, 2-15-79-283-4-5. Καλησπέρα.
1: Πέρα, Νικό.
0: Γιώργος.
1: Γιώργο, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Είμαι ο Βαγγέλης από εδώ και από Αμάριστο, καλά είσαι.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, καλά εσύ.
1: Ωραία. Γιώργο, πριν πάω λίγο στα αθλητικά,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρεις, σήμερα έχει γενέθλια ο πρόεδρος μας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Ναι, το ξέρω. Να τα κατοστήσει.
1: Να τα κατοστήσει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη χαρά που μας έδωσε σήμερα. Πραγματικά. Γιώργο, είναι από τις Κυριακές, δεν ξέρω, έχουμε εμείς Παθνική, παιδί μου, έχουμε να το ζήσουμε πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, τέτοια Κυριακή απίστευτη. Πραγματικά, μας έδωσε σήμερα τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Βλέπεις και τους ακροατές πόσο ικανοποιημένοι είναι σήμερα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι, τι να λέμε τώρα, ο Μπρέντος του Παναθηναϊκού είναι ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Ναι, είναι πραγματικά. Εντάξει, Γιώργο, μακάρι να ζήσουμε και χαρές και στο ποδόσφαιρο.
0: Εννοείται.
1: Αυτά που ζούμε στο μπάσκετ, υποτίθεται ότι, ξέρεις, θα παίζει και η ομάδα και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δίνεται η ευκαιρία να πάει και πιο πολύ κόσμος τώρα που θα παίξει και στο Ολυμπιακό Στάδιο, πραγματικά. Θέλω να σου πω, Γιώργο, υπάρχει περίπτωση να γίνει μια ανοιχτή συγκέντρωση με τον κόσμο στο ΆΚΑ.
0: Ανοιχτή συγκέντρωση, φαντάζομαι εννοείς, π.χ. στην πρώτη προπόνηση.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, πώς θα είναι αύριο με τους, δημοσιογράφους. Να γίνει με ανοιχτή συγκέντρωση έτσι μόνο για τον κόσμο.
0: Αυτό εντάξει, θα το δούμε πιο μετά τώρα. Τώρα ούτως ή άλλως ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κανένα προετοιμασία. Μπορεί να γίνει, τελείω. Έχει γίνει ούτως ή άλλως και ανοιχτή προπόνηση. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός πριν από το μάτς με την ΕΦΕΣ. Πέρσι στα play-off, αν θυμάσαι.
1: Πριν από το μάτς με την ΕΦΕΣ. Είναι παιδί μου πολύ ωραίο, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει. Αύριο νομίζω θα μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμο, παρότι είναι εργάσιμη ώρα και μέρα.
1: Ναι. Το έχω διαβάσει, ναι, το έχω διαβάσει. Θα σου πω, υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Μπογκδάνοβιτς, είναι δύσκολο.
0: Μπογκδάνοβιτς, κοίταξε, για τον Μπογκδάνοβιτς πρέπει να ξεκαθαρίσει καταρχάς αν θέλει να επιστρέψει σε Ευρώπη. Αυτό νομίζω είναι το βασικό ζητούμενο. Αν υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για επιστροφή στην Ευρώπη, προφανώς και έχοντας και καλή σχέση με τον Ζότς και έχοντας και από την πλευρά του Παναθηναϊκός ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ και τη δυνατότητα να το προσφέρει πολλά λεφτά, δεν το αποκλείω να κινηθεί για τον Μπογκδάνοβιτς. Αλλά να τελειώσουν λίγο τα draft, οι ανταλλαγές και αυτά που έχουν τώρα αξίες στην Αμερική, να δούμε τι θα γίνει εκεί και ας περιμένουμε λιγάκι.
1: Εγώ πιστεύω, Γιώργο, έτσι και έφυγε αυτός ο παίχτης στο ΆΚΑ, πιστεύω θα πέσει το ΆΚΑ. Θα γίνει
0: σημαντικός. Πεκτάρα, συζητάμε
1: τώρα. Να έχεις ο Μπράντοβιτς στον πάγκο και ο Μπογκδάνοβιτς τώρα. Θέλω να σου πω, Γιώργο, αυτά και... Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο για όλη αυτή τη χαρά που μας έδωσε σήμερα, αλλά και στο Γιάννη τον Αλαφούζε στο ποδόσφαιρο.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, βλέπω εδώ κάποια μηνύματα. Εντάξει, παιδιά, ο Χουάντς τοποθετήθηκε και ο ίδιος ότι δεν έχει θέλει να μείνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι θέμα για τον Ισπανό. Για τον Διαμαντίδη θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Δεν λέω κάτι σίγουρο. Αλλά ναι, είναι κάτι που υπάρχει στο προσκήνιο. Θα δούμε τι θα γίνει, με αυτό το θέμα. Θα αναλάβει ένα πόστο διοικητικό αν επιστρέψει. Οπότε, ναι. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Γιώργη.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Χάρη Καραμπουζουκλή.
0: Φούρναρη. Πες, τι είπες, Χάρη. Φούρναρη, γεια σου, Φούρναρη. Γιατί δεν τον άκουσα, το Χάρη, τώρα κατάλαβες, έτσι, δεν τον άκουσα. Τι κάνουμε.
2: Καλά,
0: εσύ πώς.
2: Τι ομάδα στηρίζεις. Καλά, τον Χάρη τον ξέρω ότι τι ομάδα στηρίζει στο Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ, ε. Να σου πω την αλήθεια, πάντα υποστήριζα Εθνική Ιταλίας, αλλά τα τελευταία χρόνια τα έχουν κάνει. Τα έχουν κάνει, μιλάμε, είναι. Άστα να πάνε. Εντάξει, τώρα περισσότερο συμπαθώ την Πορτογαλία. Μέχρι εκεί.
2: Για το τωρινό Μουντιάλ.
0: Ναι, Πορτογαλία έτσι για το. Για το γούστα μου, για την πρώτη φορά.
2: Πορτογαλία?
0: Ναι.
2: Δεν ξεκίνησαν καλά κι αυτό.
0: Δεν ξεκίνησαν, χάλια ήταν. Τι δεν ξεκίνησαν, χάλια ήταν.
2: Όχι χάλια, εντάξει, δεν είναι.
0: Για την ποιότητα που έχουν, ρε παιδί μου, ειδικά από το κέντρο και μπροστά, δεν έπαιξαν τίποτα. Μην λέμε τώρα τι.
2: Με τον Κριστιάνο μπροστά ακόμα, τι περιμένεις.
0: Όπω, ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Είναι δύσκολη και εκεί η διαχείριση, γιατί εντάξει, από τη μία δεν μπορείς να τον αφήσεις και τελείως εκτός, από την άλλη είναι μπλέξιμο.
2: Ναι, αλλά κάνει ζημιά όμως στην ομάδα του αυτός τώρα, αυτή τη στιγμή έτσι πιστεύω.
0: Ναι, μου λέει και ο Χάρης τώρα ότι βγαίνει η οικογένειά του και η αδερφή του και κράζει τους συμπαίκτες. Είναι μπλέξιμο.
2: Ή τον αποκλείσει από την αρχή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ και τα παίρνεις όλα πάνω σου σαν προπονητής ή ξέρω εγώ. Ή σαν ομοσπονδία.
0: Ή του αναθέτει ένα ρόλο, ας πούμε, να το ζητήσει από πριν, να το φάνει στον πάγκο και θα μπαίνει σε αλλαγή.
2: Έλα όμως που αυτός είναι εγωιστής και θέλει να δείξει την κορμάρα του, ας πούμε, στο γήπεδο. Τι να κάνουμε.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Τέλος πάντων. Εγώ Βραζιλία, ξέρω, όλος ο Ντουνιάς.
0: Ναι.
2: Τι θα έλεγα. Κοίτα να δεις τώρα. Δηλαδή καλωσορίζουμε τον Ομπράντοβιτς ξανά στο σπίτι του. Mm-hmm. Δεν αντιλέει κανένας, δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, να έχει αυτή τη στιγμή σαν προπονητής, έτσι όπως mm-hmm. ήρθαν τα πράγματα. Και για τον Ομπράντοβιτς πιστεύω εγώ πως ήταν η καλύτερη λύση.
0: Καλύτερη επιλογή ο Παναθηναϊκός, το συζητάμε.
2: Ναι, δεν είναι, γιατί, εντάξει, τώρα... Τι ζητείτε από τον Ομπράντοβιτς τώρα αυτή τη στιγμή, ακούμε ότι το μπάτζετ θα ανέβει και ακόμα, ξέρω εγώ, δηλαδή τι ζητείτε στην αμέσως επόμενη μέρα.
0: Καταρχάς, να βάλει μια τάξη στην ομάδα να την κάνει λίγο πιο, να δουλέψει λίγο πιο.
2: Αυτό σίγουρα θα
0: σε διαφορετικό πλαίσιο.
2: Πρέπει όμως για να γίνει αυτό, πρέπει να αλλάξει ο Δημήτρης έτσι σε ορισμένα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ το λέω περισσότερο για το αγωνιστικό. Εγώ το πάω για το αγωνιστικό περισσότερο, γιατί ήταν λίγο Παναθηναϊκός φέτος. Όχι λίγο, ήταν αρκετά αδουλευτή η ομάδα.
2: Ναι, θα σου πω και αυτό το κομμάτι, αλλά πες μου τώρα για το κομμάτι του Μπράντοβιτς.
0: Ναι, θεωρώ ότι θα πρέπει δηλαδή περισσότερο να δουλευτεί η ομάδα σε επίπεδο τακτικής και γενικότερα να βρει λίγο έτσι τους αυτοματισμούς που είπε και πριν ένας φίλος, να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε φέτος και πέρσι. Και ειδικά φέτος νομίζω ότι φαινόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η ανοργανωσιά, αυτό το κακό μπάσκετ που παίζει ο Παναθηναϊκός σε πολλά παιχνίδια. Και δεν ήταν ένα-δύο παιχνίδια, ήταν πάρα πολλά τα παιχνίδια και με κατώτερους ποιοτικά αντιπάλους. Αυτό ήταν το ανησυχητικό, δηλαδή ότι δεν επιβαλόταν στον αντίπαλο ο Παναθηναϊκός. Σε πολύ λίγα μάτς το έκανε αυτό.
2: Παρόλα αυτά όμως, ο Παναθηναϊκός το έφερε όμως.
0: Μα το φέρε Παναθηναϊκός ένα σούτ από το να πάει στο Final Four και ένα-δύο σούτ από το να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι.
2: Και χωρίς Λούκα, έτσι.
0: Ναι.
2: Και χωρίς Λούκα. Πρόσεξε, έλειψε πάρα πολύ ο Σλούκας, δηλαδή. Γιατί και στους τελικούς, παρόλο που μπήκε μέσα, δεν ήταν ο Σλούκας.
0: Όχι. Δεν μπορούσε να βοηθήσει. Ξεκάθαρα.
2: Γι' αυτό λέω, χωρίς Λούκα και στην Ευρωλίγα, στα play-off και εδώ στους τελικούς. Χωρίς Λούκα. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε λίγο ένα λεπτό για τον Ομπράντο. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε ο Μπράντοβιτς, έτσι, γιατί ξέρει και τον οργανισμό, ξέρει και την οικογένεια, ξέρει
0: και τι σημαίνει Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ξέρει και εμάς, ας πούμε, τον κόσμο Παναθηναϊκό, τι αγάπη που το έχουμε και τα αυτά. Όμως, το μπάσκετ, όμως, δηλαδή, στην Ευρωλίγκα έχει πάρα πολλούς διεκδικητές αυτή τη στιγμή της Ευρωλίγκας.
0: Ισχύει αυτό.
2: Δεν είναι ότι... γιατί έχουμε την εντύπωση ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς και θα τα λύσει όλα. Δηλαδή την επόμενη μέρα θα πάρει η Ευρωλίγκα.
0: Όχι, και χρειάζεται και υπομονή και στήριξη. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
2: Μπράβο,
0: αυτό.
2: Γιατί μην αρχίσουμε δηλαδή την κρίνια, ξέρω εγώ, ήρθε και δεν πήρε την πρώτη χρονιά και το μπάτζετ ήταν 50 και ξέρω εγώ και 40. Και δηλαδή αυτό θα χαλάσει τελείως το πράγμα.
0: Ναι. Συμφωνώ, γιατί... χρειάζεται υπομονή, στήριξη, ναι, και γενικότερα.
2: Γιατί υπάρχει ένα ζητούμενο πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι, και σου θυμίζω πάντα όμως, οι ομάδες του Μπρόδοβιτς αργούσαν λίγο να πάρουν μπρος μέσα στη σεζόν.
2: Μα και ο Αταμάν όταν ήρθε με τριετές, ας πούμε, προοπτική,
0: ναι, ναι, ναι,
2: και πλάνο,
0: ναι,
2: για να. Ασχέτως αν το πήρε από την πρώτη χρονιά.
0: Αυτό. Το πήρε από την πρώτη χρονιά, και ξέρεις, είναι, αν γινόταν το αντίθετο, εάν. Δηλαδή το έπαιρνε την τρίτη χρονιά και τις δύο,
2: ναι,
0: πρώτες.
2: Ναι, δεν το κούναγε κανένας.
0: Ναι, δεν θα γινόταν το ίδιο, νομίζω. Θα είχε διαφορετική γεύση.
2: Αυτό όμως, τη χαρά που μας έφερε ο Αταμάν την πρώτη χρονιά.
0: Δεν το συζητάμε. Τεράστια.
2: Ήταν απερίγραπτη.
0: Έτσι.
2: Και θα σου πω το άλλο. Στη δεύτερη χρονιά, μια που λέμε για την πτώση του Αταμάν, τη δεύτερη χρονιά, θυμίσου, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε και τόσο καλά. Όμως, πριν τραυματιστεί ο Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός είχε ρολάρει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε κάνει δύο πολύ καλά μάτσο τότε.
2: Μπράβο. Ναι, τυχαίνει αυτό, και καπάκι τυχαίνει και ο τραυματισμός του Γιούρτσεβεν, και ο Παναθηναϊκός μένει χωρίς σέντερ.
0: Ναι.
2: Τελείως χωρίς σέντερ. Και μας πήγε στο Final Four μόνο και με τον Γκέμπριελ.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, εκεί που λέτε, ναι, αλλά δεν το λέμε, γιατί εγώ. Γνωρίζουν όλοι οι ακροατές ότι είμαι αταμανικός. Ήμουν, δηλαδή, όσο ήταν ο Αταμάν εδώ, στήριζα Αταμάν.
0: Ναι.
2: Στήριζα Αταμάν με τη λογική ότι, παιδιά, δεν είναι το μπάσκετ από μια στιγμή στην άλλη το κάναμε τον Αταμάν Ταβερνιάρη.
0: Ξέρεις, εδώ το έχω πει και εγώ πολλές φορές στην Ελλάδα, τα μηδενίζουμε όλα, ρε, εσύ.
2: Ναι,
0: να σου πω.
2: Ναι, αλλά λες πριν εσύ, Γιώργο, λες, ναι, πριν ότι έλλειψη κινήτρου, έτσι, από τους παίκτες.
0: Και από τον Αταμάν, κυρίως.
2: Κυρίως από τον Αταμάν. Ή από τους παίκτες.
0: Κυρίως από τον Αταμάν. Μα φαινόταν, τον έβλεπες και τον ίδιο. Πόσα μάτς τα έχει παρατήσει και δεν τα, για τα παράδειγμα.
2: Συμφωνώ. Και εκεί είναι η ένστασή μου προς τον Αταμάν, ότι σε ορισμένα παιχνίδια είχε μια πλήρης αδιαφορία, δεν ξέρω.
0: Αυτό, μια απάθεια, ας πούμε, έτσι.
2: Ότι, ναι, ότι πίστευε μέσα του ότι στο τέλος, ας πούμε, της υπόθεσης θα πήγαινε.
0: Θα γυρίσει το χαρτί. Ναι, μπορεί.
2: Ναι.
0: Όχι, μπορεί να θεωρούσε ότι από τα playoff και μετά, όπως αυτό που πάμε πριν παραλίγο να γίνει, δηλαδή, θα γυρίσει το χαρτί και θα φτάσει η ομάδα στο Final Four.
2: Έτσι είναι η ιδιοσυγρασία ο Αταμά, στην ιδιοσυγρασία. Έτσι είναι ο Αταμά.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, τώρα θα τον μάθουμε. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω πως φέτος έκανε λάθη. Φέτος. Φέτος έκανε ειδικά.
0: Για μένα το σημαντικότερο λάθος που έχει γίνει στους ψηλούς, αυτό πήγα να πω, στο πεντάρι.
2: Είναι να δει, δηλαδή στηρίχθηκε πάρα πολύ στην επιστροφή του Λεσόρ. Ο Λεσόρ δεν μπόρεσε, ας πούμε, να έρθει να γυρίσει. Και φυσιολογικό ήταν ότι δεν θα γυρνάει ο άνθρωπος. Εκεί ο Αταμάν έχασε πόντους, δηλαδή, σαν προπονητής. Και στην επιλογή του Σόρτς, έτσι, ποιανό ήταν η επιλογή του Σόρτς. Ήταν του Αταμάν,
0: το Αταμάν.
2: Ή του, είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ναι, μα να σου πω κάτι.
2: Γιατί ορισμένοι λένε ήταν επιλογή και του Αταμάν και του Δημήτρη για να μην πάει στον Ολυμπιακό.
0: Όχι.
2: Αυτή δεν είναι η λογική.
0: Υπήρχε στην ουσία σαν δίλημα, αν το θέσω έτσι, Σόρτς ή Μπράιαντ. Και ο Αταμάν θέλει το Σόρτς. Εγώ λέω ότι ακόμα και με το Σόρτς, υπάρχει μια λογική ότι έχει κάνει μια τρομερή σεζόν στην Παρή. Το παιδί πραγματικά κάθε χρόνο γινόταν όλο και καλύτερος, κάθε χρόνο και πιο βελτιωμένος. Θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει καλύτερα το Σόρτς. Είδες ότι στους τελικούς ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Ναι, ρε σε φίλε, αλλά ήταν σε μια ομάδα που όσα πάνε και όσα έρχονται πρόπερσι.
0: Εντάξει.
2: Όσα πάνε και όσα έρθουν. Ενώ στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ό,τι έπαιρνε επιθετικά από τον Σόρτς, το πλήρωνε στην άμυνα.
0: Ναι.
2: Και όταν έχεις και δύο κοντούς, παράδειγμα, παίζεις διάδα Σόρτς Ναν. Καλά, ο Γκραντ δεν είναι πιο. Αλλά πώς το καλύπτεις τον Σόρτ στην άμυνα?
0: Έχοντας δίπλα του μεγάλα κορμιά. Στα σχήματα που είχε δίπλα του, για παράδειγμα, όταν έπαιζε μαζί με τον Σλούκα, υπέφερε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, δεν μπορείς να το. Εκεί ήταν το ζήτημα. Ότι ίσως ο Σόρτ δεν τέριαζε στην ομάδα, στα γκάρ του Παναθηναϊκού, για τη χρονιά που πέρασε.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα, συζητάμε, είναι παρελθόν, έτσι. Αλλά...
0: αυτά, ας κοιτάξουμε εσύ πάνω την επόμενη μέρα τώρα και...
2: Ναι, η επόμενη μέρα είναι αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας. Υπομονή. Υπομονή, και ο Παναθηναϊκός και ο Δημήτρης μέσα από τον Παναθηναϊκό που πρέπει να αλλάξει, πρέπει σε ορισμένα πράγματα, εγώ του έχω απεριόριστη αγάπη του Δημήτρη, έτσι, δεν το συζητώ καθόλου. Δηλαδή, εμένα μ' αρέσει, ας πούμε, που είναι έτσι... και απρόβλεπτος, και αλλά πρέπει να αλλάξει και αυτός ορισμένα πράγματα, δηλαδή να μην είναι τόσο ξύθιμος και με την Ευρωλίγκα και το λάβαρο ας πούμε του Μποντιρόγκα να το ανεβάσει εκεί πάνω πάλι. Δεν ξέρω, έτσι είναι η γνώμη δική μου. Τώρα Μποντιρόγκα, ξεμποντιρόγκα και αυτά, ο Μποντιρόγκα πρόσφερε στον Παναθηναϊκό, έτσι. Όχι μόνο αυτό. Άλλαξε τη
0: αυτό λέω και προσωπικότητα.
2: Ναι. Οπότε μην είμαστε τόσο αχάριστοι. Δεν, θα μου πεις στήριξης, δηλαδή στήριξαν τον Ολυμπιακό, δώσανε. Εντάξει, αυτά γίνονται και θα ξαναγίνουν. Το λάβαρο ας πούμε ειδικά με τους Ζόρτς πρέπει να ανέβει εκεί που ήταν. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Η γνώμη δική μου είναι αυτή.
0: Ωραία, ρε Σπανό, να πάμε στον επόμενο φίλο γιατί περιμένω αρκετή. Καλούμε ο ξημέρωμα. Για πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, Γιώργος Παναθηναϊκός εδώ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Ας ξεκινήσω λίγο ανάποδα εγώ.
0: Ωραία.
3: Μισό λεπτό λίγο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ξεκινήσω λίγο από το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Είναι ίσως από η μόνη χρονιά, τα χρόνια του Αλαφούζου, που είμαι τόσο αισιόδοξο. Δηλαδή βλέπω πράγματα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Η μεταγραφή του Πένια, ειλικρινά, επειδή δεν τον ξέρω τον τερματοφύλακα, εγώ παίζω από τα σύννεφα. Πόσο πανεπιστημιακό κατάφερε και πίσω τερματοφύλακα τη Μπαρσελόνα και μάλιστα με 3 εκατομμύρια ευρώ. Στήριξε στο ποδοσφαιρικό πανεπιστημιακό, όπω και στον πασχετικό. Απλά ξεκίνησα λίγο ανάποδα.
0: Ναι. Δεν καλά έκανε. Τι ανάποδα.
3: Πάμε στον πάσχη τώρα.
0: Τι ανάποδα.
3: Λοιπόν, φίλε, έχουμε να μιλήσουμε από την εποχή που ξανασχολήθηκε ο πανεπιστημιακό ενεργά με την ομάδα.
0: Το καλοκαίρι του 23 δηλαδή.
3: Ναι, και μιλούσαμε για τον Μίχαλιουκ τότε. Ναι.
0: Και πήραμε έναν τελικά μετά.
3: Ναι, και πήραμε έναν. Και σου είχα πει κάτι τότε. Γι' αυτό ξεκινάω να πω.
0: Ναι, ναι.
3: Ότι ο Παναθηναϊκός κάτι πρέπει να κάνει με το παρασκήνιο.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, φίλοι έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν έχει
0: γίνει τίποτα. Ναι, αυτό είναι κάτι που λέω εγώ ότι πρέπει. Εγώ δεν θα πω παρασκήνιο. Πώς. Πρέπει να θωρακιστεί η ομάδα και σε επίπεδο Ευρωλίγκα και σε επίπεδο πρωταθλήματος.
3: Στην Ευρωλίγκα, εγώ πιστεύω κάποια πράγματα θα μπουν σε θέση τους, γιατί τα είδαν και αυτοί φέτος με αυτά που γίναν. Δεν γίνει το Ράντοβιτς τώρα να σφυρίζει 23 στα 38 μάτς στον Ολυμπιακό. Τον παίρνει από το χεράκι και να μην βάλω τώρα play-off και final four.
0: Εντάξει, εμένα δεν μοιάζει κανένα με τον Ολυμπιακό, μοιάζει κανένα τον Παναθηναϊκό και με τον Παναθηναϊκό δεν είχε την αντιμετώπιση που έπρεπε να έχει και δεν λέω... Ας ήταν 50-50, αυτό με νοιάζει εμένα, ας είναι 50-50, δεν ήταν 50-50.
3: Αλλά κάτι πρέπει να γίνει φίλος στην Ελλάδα.
0: Και είδες, να σου πω, είδες και τη διαφορά, συγγνώμη που σε διακόπτω, στη Βαλένθια, στη σειρά με τον Παναθηναϊκό και πώς σφύριξαν στον ημιτελικό του Final Four με τη Real.
3: Ναι,
0: που είχαν και παράπονα οι Ισπανοί, ας πούμε. Δηλαδή...
3: Καταλάβαμε ότι κάνουν 5 φάουλ και ο Παντιό.
0: Αυτό.
3: Και σε όλη τη σειρά είχε 6 φάουλ.
0: Είχε μπράβο αυτό.
3: Εντάξει, τα θυμάμαι. Γιώργο, δεν τα θυμάμαι τώρα και μας ανεβαίνει
0: τα μας. Καλά λες. Ας πάμε τώρα στην επόμενη μέρα. Αλλά σίγουρα πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι να κάνει κάποια πράγματα.
3: Πρέπει κάτι να γίνει. Εγώ να σου πω ένα πράγμα μόνο και δεν θα το συνεχίσω. Είδαμε φέτος τι έγινε, τέλος πάντων. Να μην επαναλαμβανόμαστε. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο. Στον τέταρτο τελικό που πήραμε το πρωτάθλημα, η γραμμή ήταν να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Αν θυμάσαι καλά, ο Ολυμπιακός είχε 19-33 βολές.
0: Ναι, ήταν πολλές φορές βολές και το μάτς να ισχύει.
3: Ναι, αν έπαιζε βολές θα έπαιρνε και εκείνο το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Τι θα λέγαμε τώρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μέρα τώρα. Να μην δεν κουράζουμε τώρα με αυτό το πράγμα. Αυτά είναι δουλειά του Γιαννακόπουλου και για ενός άλλου. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, πρέπει να πει μέσα στη γραφεία του υφυπουργού, δεν ξέρω κάτι πρέπει να κάνει όμως. Ξέρουμε ποιος είναι, ποιοι είναι τα νήματα και ποιος κρύβεται από πίσω. Μην κουραζόμαστε μεταξύ μας τώρα. Είναι αυτός που δέρνουν στα σκαλιά του ΆΚΑ. Τέλος πάντων.
0: Πάμε στο επόμενο, ναι. Γιατί αφορά άλλη ομάδα και δεν μας αφορά εμάς, ναι.
3: Η επιστροφή του Μπράντοβιτς φίλε θωρακίζει την ομάδα από πολλά πράγματα. Ξεκινάω από τα πολιτήρια. Στα πολιτήρια έξω δεν θα βγαίνει τίποτα πλέον. Αυτό που γινόταν.
0: Ναι.
3: Γιατί όλοι ξέρετε και εσύ το τι γινόταν μέσα στα πολιτήρια φέτος. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Η υγεία μιας ομάδας Γιώργου ξεκινάει από τα πολιτήρια. Αυτά τελειώνουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ, επειδή δεν έχω καταλάβει τώρα, η μόνη κίνηση που μου αρέσει από αυτές που πάνε να γίνουν τώρα είναι με το Μπέξι Παρτιζάν, τον Μπόγκα.
0: Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα κάποια κίνηση να πεις ότι...
3: Ακούγεται έντονα το όνομα του όμως.
0: Ναι.
3: Είναι μεταγραφή η οποία την έχει ανάγκη ο Παναγιώτης, γιατί...
0: Συμφωνώ.
3: Πρέπει να θωρακίσουμε και λίγο και την άμυνα και το rebound λίγο. Αθλητικός μπορεί να παίξει από το 2 μέχρι το 4 για πλάκα.
0: Ναι.
3: Το σκορ το έχουμε. Τι άλλες κινήσεις θα κάνει ο Παναγιώτης. Για το Λάις που ακούγεται ισχύει, γιατί μαζεύονται πολύ.
0: Δεν νομίζω. Αλλά, εντάξει, επειδή ποτέ δεν ξέρεις.
3: Ναι. Για τα γκάρ.
0: Ούτως ή άλλως στο... σε αυτές τις θέσεις ο Παναθηναϊκός εκεί είναι γεμάτος. Δηλαδή στο 4 είναι γεμάτος. Με...
3: 3-4 είναι γεμάτος.
0: Γι' αυτό με Χέις Ντέιβις, Χουάντσο, Μίτογλου και στο 3 με Ρογκαβόπουλο, Όσμαν.
3: Μπορεί εκεί να πάρει και άμα έρθει και ο Μπόγκα.
0: Θα είναι αυτό, κατάλαβες. Ναι, δεν νομίζω ότι θα πάει και για άλλον παίκτη εκεί.
3: Οπότε πάμε για δύο παίκτες στα γκάρ και δύο ψηλούς.
0: Και δύο ψηλούς ακριβώς.
3: Πέντε παίκτες σύνολο. Δεν χρειάζεται παραπάνω η ομάδα.
0: Ναι.
3: Η ομάδα είναι καλή, δεν χρειάζεται παραπάνω παίκτες. Λοιπόν, γύρισε ο Άρχοντας, όλοι δίπλα στην ομάδα πλέον. Ούτως ή άλλως ο κόσμος πανικό δίπλα στην ομάδα ήταν. Για να τα λέμε κιόλα και στα δύσκολα. Το έχουμε αποδείξει αυτά χρόνια, ακόμα και την περίοδο που ήταν η ομάδα έσοδα έξω από 28.000 μέσω εισιτήρια. Τα δεν γίνονται στις άλλες ομάδες. Λοιπόν, πάμε όλοι δυνατά. Η ομάδα θα επιστρέψει και που ήταν, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα με τον Ομπράντοβιτς. Και τίποτα, πρέπει όλοι να είμαστε δίπλα στην ομάδα σπίτα. Τίποτα άλλο, φίλε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλώς ήρθατε. Yeah. Για πάμε, ξέρω, μόνο φίλε, πολλά μου πάνω να μέχρι τη μία. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Yes.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Να ρωτήσω κάτι,
0: ναι,
4: που θέλω.
0: Ναι.
4: Γιατί η Ελλάδος δεν μπορεί να πάει στο Μουντιάλ.
0: Το όνομά σας.
4: Κώστας.
0: Κώστα. Γιατί αποκλείστηκε.
4: Όχι, δηλαδή να πάει χρόνια.
0: Γιατί αποκλείστηκε. Δεν είχε καλή παρουσία στα προκριματικά στον Όμιλο.
4: Ισχυρή, αφού πήρε το κύπελο, πώς αποκλείεται τώρα.
0: Πήρε.
4: Πήρε το Euro.
0: Το 2004, έχουν πέρασει από τότε 22 χρόνια.
4: Γιατί δεν έχει βγάλει σπόρια καινούργια. Με αυτούς θα παραμείνει πάντα.
0: Όχι, έχει βγάλει.
4: Γιατί δεν μπορεί να πάει όμως.
0: Ωραία, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
4: Η Ολλανδία το πήρε το 80 τόσο.
0: Το 80.
4: Αλλά πηγαίνει συνεχώς.
0: Όχι, είχε και αυτοί αποκλεισμούς. Είχε και αυτοί αποκλεισμούς. Και η Ιταλία που συνέχεια κτωσμένη.
4: Κύριε, μισό λεπτό, κύριε. Ναι. Πόσα μου διάλεξε πάλι η Ιταλία, ξέρετε.
0: Καταρχάς, μην φωνάζετε και μην, μην έχετε επιθετικό τόνο.
4: Και πόσα η Ελλάδα, να μάθω.
0: Ωραία, μην έχετε επιθετικό τόνο. Συζητάμε.
4: Συζητάμε. Η Ελλάδα έχει πάει κανένα μουντιάλ.
0: Όχι, αλλά τι.
4: Συγκρίνετε τώρα το ιταλικό ποδόσφαιρο.
0: Είναι υποχρεωμένο, δηλαδή, όπως παίρνει κύπελο ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο, να είναι σε κάθε μεγάλη διοργάνωση παρών.
4: Δεν σας φωνάζω, αγαπητέ, αλλά μου λέτε την Ιταλία που είναι βουνό.
0: Ωραία, και σας λέω, η Ιταλία έχει να πάει τόσα χρόνια σε Μουντιάλ.
4: Η Ελλάδα πήρε κανένα Μουντιάλ όμως για να πω εδώ.
0: Πώς θα πάρει η Ελλάδα Μουντιάλ, είναι εύκολο να πάρει Μουντιάλ.
4: Γιατί να πάρει.
0: 7-8 χώρες το έχουν πάρει συνολικά.
4: Όρισε.
0: 7 χώρες το έχουν πάρει συνολικά, νομίζω. 7, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
4: Η Ελλάδα γιατί δεν ξανα. Άλλο θέλω να πω τώρα.
0: Ωραία,
4: το
0: πάμε.
4: 4 πήρε το κύπελο. Μ' ακούτε.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, κύριε Κώστα.
4: Πήρε το κύπελο το 4.
0: Ναι.
4: Μετά το 4 που πήρε το κύπελο έπαιξε με την Αλβανία και φάγε 2 πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πού οφείλεται αυτό τώρα. Δηλαδή και σε τη Γαλλία και την Πορτογαλία και έχασα από τους τελευταίους.
0: Δεν είναι και τελευταία η Αλβανία, αλλά τέλος πάντων.
4: Τότε το 4 ήταν μικρή ομαδούλα.
0: Okay. Η Ιταλία
4: καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν είναι όπως τα λέτε. Πρέπει επειδή να την κερδίσει και να ξαναπάει. Και που πήγε δεν πήρε βαθμό μετά.
0: Η Ιταλία λοιπόν έχει να πάει σε Μουντιάλ από το 2014.
4: Ακούτε με, όταν πήγε η Ελλάδα το 8 δεν ξαναπήρε βαθμό μετά, 0 όλα ήταν. Έχανε όλους, 5 γκολ έτρωγε.
0: Η Ιταλία λοιπόν και που πριν, είναι και πιο μεγάλη δύναμη από την Ελλάδα ποδοσφαιρικά, εκτός αν διαφωνείτε και σε αυτό.
4: Ακούτε, και πριν η Ελλάδα πήρε το 4 το γύρο και το 8 δεν πήρε βαθμό.
0: Mm-hmm.
4: Ούτε μισό πόντο. Έτσι για πλάκα.
0: Ναι.
4: Μήπως είναι φτιαχτά, κύριε.
0: Όχι, δεν είναι φτιαχτά.
4: Για το στοίχημα.
0: Κανένα στοίχημα και κανένα φτιαχτό. Υπάρχει και αποτυχία στον αθλητισμό, κυρία μου. Δεν είναι μόνο.
4: Δεν μπορείς... μπορεί να νικάς στη Γαλλία και να χάνεις από την Αλβανία.
0: Δεν είναι όλα στον αθλητισμό μόνο νίκες, τρόπαια και τέτοια. Υπάρχει και αποτυχία στον αθλητισμό. Και η Ελλάδα πέτυχε να πάει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
4: Είδατε τώρα προσφάτως που έπαιξε στον όμιλο με τη Γαλλία και την Ολλανδία και έχασε από αυτούς και τα αποκλείστηκε.
0: Ωραία.
4: Και κέρδισε μόνο την Ισλανδία και ποιον άλλον και το Γιβλαρτάρ.
0: Ναι.
4: Καταλάβατε τι λέω. Άμα πέτυχε.
0: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
4: Πώς είπατε.
0: Δεν κατάλαβα τι λέτε τώρα.
4: Τώρα σε κάποια προκριματικά,
0: ναι,
4: έπαιξε με την Ολλανδία, τη Γαλλία και δύο ακόμα μικρούς, με τον Κιβλαρτάρ και δεν θυμάμαι και τους δύο τους νίξε.
0: Ωραία.
4: Αλλά με τους μεγάλους έχασε όμως.
0: Τι να κάνουμε, είναι πιο δυνατές αυτές οι ομάδες από την εθνική μας.
4: Και αυτό δεν μπορούμε να πάμε πλέον τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
4: Μας ευνοούσαν οι κληρώσεις που ήταν οι μικρούλες.
0: Όχι, δεν μας ευνοούσαν οι κληρώσεις, ήμασταν πιο αποτελεσματικοί, ήμασταν πιο σφιχτοί γενικά ως ομάδα.
4: Παίζαμε, ας πούμε, με το Λουξεμβούργο, με τη Μάλτα, με το Λιχνεστάιν.
0: Μα και τότε παίζαμε με μεγάλες ομάδες. Παίζαμε με Ισπανίες, με Πορτογαλίες. Νικούσαμε.
4: Εκεί δεν μπορείς, κύριε, να πας. Εκεί είναι βουνά, κύριε.
0: Μάλιστα.
4: Πού πας τώρα με τα Ιμαλάια να συγκρουστείς εσύ Όλυμπος. Δεν γίνεται. Κατεμέ είναι αυτά.
0: Ναι.
4: Ούτε και συλλόγους έχουμε. Να πω κάτι εδώ που θέλω.
0: Άρα να το κλείσω το μαγαζί. Γενικά έχουμε τίποτα. Γενικά να το κλείσω το μαγαζί.
4: Ένα λεπτό μόνο.
0: Ναι, ναι, πείτε,
4: ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο UEFA και νίκησε την Άστον Βίλα.
0: Δεν ήταν UEFA, ήταν το Conference League.
4: Αυτό δεν το, δεν τα ξέρω.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
4: Αλλά πώς η Βίλα όμως τώρα πήρε το UEFA. Πέταξε τις ομάδες καλές.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Μήπως ήταν φτιαχτό και εκείνο.
0: Ούτε αυτό ήταν φτιαχτό.
4: Να το πιστέψω.
0: Βεβαίως.
4: Δηλαδή έκατσε και έφαγε η Βίλα 4 γκολ από τον Ολυμπιακό.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνει στον αθλητισμό.
4: Μετά γιατί ξεφούσκωσε ο Ολυμπιακός.
0: Τι ξεφούσκωσε, την επόμενη χρονιά double πήρε.
4: Έξω στο, το ξαναπήρε το κύπελο αυτό.
0: Κάθε χρόνο θα το παίρνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η Άγκε.
4: Να πω και κάτι όμορφο ακόμα.
0: Ναι, ναι.
4: Εθνική Αγγλίας και Ελλάδος, έχασε η Αγγλία έξω και εδώ έφαγε 3 η Ελλάδα.
0: Ωραία, αλλά ποιος είναι αποτυχημένος.
4: Αυτό είναι φτιαχτά, κύριε.
0: Δεν είναι φτιαχτά, κύριε.
4: Σοβαρά. Παναθηναϊκός Άγιαξ, το θυμάστε το αποτέλεσμα, το 0-1 έξω.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Και το 0-3 εδώ. Και
0: αυτό φτιαχτό.
4: Κάρια. Φυσικά, λεβέντη μου. Είναι δυνατόν να νικήσεις έξω και να χάσεις εδώ.
0: Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει.
4: Μα δεν ξέρω, λεβέντη. Μίλαγα με κάποιο δημοσιογράφο, ξέρετε, μου απάντησε.
0: Ναι, έπειτα μου.
4: Πήρες κανένα σπίτι, ρε, μου λέει, τους έπιασες. Έτσι μου απάντησε. Ήτανε πολύ μάγκας αυτός.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι ακριβώς και μου έδωσε να καταλάβω ότι είναι φτιαγμένα.
0: Εντάξει.
4: Δεν μπορεί να νικήσεις τώρα τον Άγιαξ στο βουνό και να φας 3 εδώ από το Λιτμάνε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
4: Ό,τι θέλετε.
0: Εφόσον λοιπόν είναι, όπως λέτε, εσείς το λέτε έτσι, ότι είναι φτιαχτά, για ποιο λόγο παρακολουθείτε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, οτιδήποτε άλλο
4: παντού. Μόνο ποδόσφαιρο.
0: Όλα, για ποιο λόγο το παρακολουθείτε. Εφόσον θεωρείτε ότι όλα είναι φτιαχτά, όλα γίνονται για το στοίχημα και τέτοια.
4: Ναι, γιατί παίζω στοίχημα. Από το στοίχημα τα ξέρω.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά για να δω τώρα εγώ τον Ολυμπιακό και να παίζουν 11 ξένοι δεν μπορώ.
0: Εντάξει, το δέχομαι αυτό. Δεν είναι κάτι που ακούω αυτό.
4: Μα κανείς, ούτε δείγμα.
0: Μάλιστα.
4: Ο Ελαραμπή, όλοι οι ξένοι άνθρωποι είναι. Επίσης, έπαιξα στοίχημα και έπιασα 5.000, κύριε.
0: Παίξατε στοίχημα και πιάσατε 5.000 ευρώ.
4: Όχι, ένα ευρώ. Παίξα, πήρα 5.000.
0: Αυτό λέω, ναι. Τι παίξατε.
4: Μπράβο σας. Παίζω να βάλουν γκολ και οι δύο ομάδες και μου ήρθε. Τρεις φορές το έχω πάθει πια σε αυτό.
0: Άρα εκεί είναι φτιαχτό τώρα. Για να καταλάβω.
4: Προσπαθώ να παίζω στην κάφα τους.
0: Μάλιστα.
4: Καταλάβατε.
0: Σε καλή μεριά, σε καλή μεριά. Καλή μεριά.
4: Έχω πάρει εδώ και 2 χρόνια. Γιατί όχι να μην σας κεράσω και κάτι. Γιατί
0: ωραία.
4: Όχι.
0: Εδώ είμαστε, στείλτε οτιδήποτε θέλετε.
4: Καλοδεχούμενα.
0: Γιώργος Πετρίδης. Γιώργος Πετρίδης.
4: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
4: Yes. Επίσης, γεια χαρά. Γεια.
0: Έλα, χάρη, πάμε σε break για να επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Ρε σου τρέσαι να σου κάτι. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εγώ έδωσα το πεντάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
11: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
12: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
13: Πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα.
12: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
13: Οπότε πάμε να απαλλάξουμε Γιώργο Πετρίδη.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
14: Σωτήρη. Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
14: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
0: Ναι, ναι.
15: Φέργιουσον. Φέργιουσον, πάει στον άξονα.
14: Για να δούμε.
15: Σούταρ.
14: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
15: Αργός στον αριθμό.
14: Κάνει τη σέντρα.
16: Σύνο.
15: Χίκι.
14: Τι γίνεται,
0: Καλά, καλά, εσύ.
14: Πάμε και χειρότερα.
0: Ναι, ναι.
17: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
18: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
19: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο ούτε Τούρκοι.
18: Τράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
20: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουμε μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
19: Έχω τη σεβαστή.
20: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
19: Αυτά τα μάτια μου, τα παιδιά μας.
0: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
21: Καλησπέρα, δεν ξέρω αν περνάει το τίμο.
0: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε.
22: Να μπει λοιπόν και Γκόμες, βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη, υπογράφουν συμβόλαια.
23: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
24: Να ένα ακόμη highlight.
25: Πω, γιατί να πάει out.
24: Highlight.
26: Είναι μια καθαρή εκτέλεση, όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
1: Πιστεύω ότι είναι cyborg. Πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόσκολος.
10: Α, έτσι, ε.
1: Πιστεύω. Δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός. Αστρόστολος.
2: Άντε, παιδιά! Ησυχία!
3: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα κτλ. Μου λέει ο φίλος μου ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαρόπυργο. Το είπα, απλά βλαγιά.
2: Άρε, Βαγγέλη!
4: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
5: Έχω στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο.
7: Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
5: Ο αναλογημένο αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
16: Σπάρτα πράγμα στη Δέλτα, βλέπεις τέτοια πράγματα.
2: Ε?
16: Σπάρτα πράγμα.
1: Ναι,
16: τι πράγμα.
1: Τι λοζάνι, τι κοζάνι.
27: Αυτό είναι άλλο βιολί.
1: Γεωργία Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθέοφοβε.
16: Στη Γερμανία η Μπάγερ Μονάχη.
2: Νικολάκη.
16: Μπάγερ Μονάχη, είπα.
28: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερ Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
16: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
3: Βέβαια.
1: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
3: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς τους 94,6. Γεια χαρά.
2: Βαγγέλη.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Συμφωνώ με το μήνυμα του φίλου του Κώστα. Είναι τηλεφώνημα για σποτάκι το συγκεκριμένο. Συμφωνώ. Ήταν πολύ καλό. Το προηγούμενο του φίλου του Κωστά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Πάμε γιατί έχουμε αρκετές γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Έλα, φίλε, εσύ, μ' ακούς? Τίποτα, πάμε, δεν ακούει.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, τώρα ακούω. Πάμε.
1: Έλα, καλά, τι λέει.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να είναι ένας και ένας πάντα στο σύνδεο. Εγώ πάντα το λέω και στο Διονύση. Ένας ποδοσφαιρικός ή δύο ποδοσφαιρικοί, ένας μπασκετικός. Αυτό
0: τι να κάνουμε, να πάρουν άδειες. Να μην πάρουν άδειες τώρα.
1: Τώρα σε παίρνει τώρα άλλο για ποδόσφαιρο. Αυτό λέω. Έπρεπε να λέει, κανόνισε αυτό Σεπτέμβρη να κατεβαίνεται η μπασκετική, γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον πλέον και το πρωτάθλημα. Καλά η Ευρωλίγκα. Αλλά αυτό χρόνο και το πρωτάθλημα.
0: Ούτως ή άλλως είχε ενδιαφέρον, μωρέ, το μπάσκετ, αφού είμαστε στο κορυφαίο επίπεδο οι ελληνικές ομάδες.
1: Το πρωτάθλημα δεν είχε τόσο ενδιαφέρον.
0: Ναι,
1: το
0: εντάξει.
1: Πρωτάθλημα στο μπάσκετ θα έχει πιο ενδιαφέρον αυτό το ποδοσφαίρο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, το πρωτάθλημα στο μπάσκετ γενικότερα το μπάσκετ αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον από Μάρτιο και μετά που αρχίζουν λίγο και πάμε σε μια διαδικασία πλέον.
1: Όχι, όχι, τώρα θα την αρχή, γιατί έχει πάω κάπου. Ναι, δεν το προβάλλεται στις μπασκετικές όσο η ποδοσφαιρική το πρωτάθλημα. Προβάλλεται πιο πολύ Ευρωλίγκα και.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά τώρα.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι προβάλλεται η Ευρωλίγκα περισσότερο.
1: Δεν
0: εντάξει,
1: το προβάλλετε εσείς το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ενώ στο ποδόσφαιρο που είναι πολύ χειρότερο, οι ποδοσφαιρικοί το προβάλλουν. Ναι. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο μια, τέσσερις ομάδες εκεί, ίδια στο ίδιο επίπεδο, δεν αλλάζει τίποτα. Εκεί το επίπεδο κόφερες, μία θα το πάρει. Τα ίδια και τα ίδια. Στο μπάσκετ βλέπεις ότι όλο το επίπεδο ανεβαίνει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και τώρα, αν πούν και Άρης πάω και Ευρωλίγκα και η Άρης στο NBA Europe, θα έχουμε πέντε ομαδάρες top στην Ευρώπη. Μετά θα γίνεται σφαγή. Η ΑΚΑΜΠΗ NBA Euro που λένε ότι μάλλον θα μπει, θα έχει πάρει 15-20 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα γίνει σφαγή μετά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Επειδή ακούω πάρα πολλούς, καλά οι Ολυμπιακοί τρολάρουν ότι ο Ζότσε αυτό, το λένε πολλοί Ολυμπιακοί, πιστεύω ότι δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι. Ότι ο Ζότσε γέρασε, ξεπέρασε το μπάσκετ, δεν θα τα βρει με τον Γιαννακόπουλο, θα μαλώνουν και θα φύγει. Αυτά είναι πιστεύω. Ούτε οι ίδιοι τα πιστεύουν.
0: Εντάξει, μόνο τα λέει ο κόσμος τώρα αυτά.
1: Μερικούς Παναθηναϊκούς, ρε φίλε, μερικούς Παναθηναϊκούς που αφιβάλλουν για τον Ζότς.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι είναι αυτοί που δεν τον έχουν δει, μωρέ.
1: Μπράβο. Ίσως είναι οι νεαροί, γιατί οι 35άριδες που έζησαν αυτήν τη
0: 13 χρόνια, 13 χρόνια, 13 χρόνια.
1: Ναι, 13 χρόνια. Δηλαδή αυτό δεν το ξαναζήσει αυτό. Γι' αυτό λέω η Παναθηναϊκή είναι πιο τυχερή οπαδή. Δεν πρόκειται να το ξαναζήσει ο παδός αυτό. Όχι στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα. Άντε να το έχει δει η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο εκεί που ήταν μια δεκαετία. Γιατί στο μπάσκετ Ρεάλ τα έχει πάρει σπαστά όλα. Δεν είχε καμιά 12ετία που να ήταν, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα έχει πάρει το 60, κάποια το 70. Ναι. Δηλαδή σπαστά. Δεν ήταν. Η ομάδα που σε μια δεκαετία κυριάρχησε πλήρως, δηλαδή πλήρως, ήταν ο Παναθηναϊκός. Και Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι απίστευτα τα. Δηλαδή, απίστευτε αυτά που ζήσανε. Και εγώ πιστεύω τώρα, ο Ζότς, έχει δύο, ο άλλος που είπε για τη διατησία πρώτα να πάω. Τη διατησία, οι διατητές παιδιά δεν πρόκειται να τους φάξουν το Ζότς. Το σέβονται το Ζότς πιστεύω. Και το φοβούνται συγχρόνως, όχι το φοβούνται μην τους δείρει. Το φοβούνται γιατί θα τους ξεφτελίσει, γιατί άμα δει ο Ζότς ότι του πάνε κόντρα διατησία, θα τους ρίξει, θα φεύγει 30 πόντους από την αρχή, 40, για να μην μπορεί ο άλλος να τον επηρεάσει. Δεν πιστεύω το Ζότε να το παίξουν όπως τον Αταμάν οι διαιτητές.
0: Υπήρχε βέβαια και ένα μάτς που είχε φύγει με 20 πόντους και ήταν και τελικός μάλιστα Ευρωλίγκας και έγινε στο δεύτερο μήχρονο.
1: Ναι, εκεί βλέπει, εκεί Ευρωλίγκα. Μα, και τη σφάχτηκε ο Παναθηναϊκός
0: παρόλο που. Αυτό λέω. Ήταν 20 πόντους μπροστά στο ημίχρονο και έγινε.
1: Τα διαφορά και είχε κατάλαβε ναι, και ναι. Τα νότα του καλυμμένα. Αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα, πασχετικά παιδιά, καθαρά πασχετικά. Εντάξει, τώρα το να συγκρίνουμε με όλο το σεβασμό στον Πατζόκα. Να συγκρίνω τώρα το Ζότ με τον Πατζόκα είναι σαν να συγκρίνεις τον Γκρέ Πόποβιτς με τον Κέρ. Και ο Κέρ πήρε πρωταθλήματα, αλλά τολμάει κανείς να το συγκρίνει με τον Πόποβιτς. Όχι, έτσι δεν είναι. Και ο Κέρ πήρε τέσσερα, πόσα πήρε, τρία.
0: Τέσσερα.
1: Τολμάει κανείς να το συγκρίνει με τον Πόποβιτς. Όχι. Δηλαδή αν κάποιος το κάνει στην Αμερική, ούτε ο ίδιος ο Κέρ θα το κράξουν. Ούτε ο ίδιος ο Πατζόκας. Θα βγει και θα συγκριθεί με τον Ομπράτοβιτς πιστεύω. Ο Ομπράτοβιτς παιδιά για να μαθαίνουν και οι νέοι, που πιστεύω τώρα ο Ομπράτοβιτς θα τους μάθει μπάσκετ. Γιατί τώρα επανέρχεται το κανονικό μπάσκετ παιδιά, όχι το αταμανέικο, αυτό το μπάσκετ του DNA του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Οι νέοι τώρα θα μάθουν μπάσκετ. Όπως μάθαμε εμείς με το Διαμαντίδη και το Ζωτ, τώρα θα μάθουν και οι νέοι. Οι νέοι δεν το μάθαν το μπάσκετ. Τώρα θα μάθουν μπάσκετ. Ο Ζωτ, για να ξέρουν οι νέοι, είναι κατά μένα αλλά και κατά πολλούς μέσα στους 5 κορυφαίους ever προπονητές όλων των εποχών σε παγκοσμίως. Δηλαδή κατά μένα οι 5, πες μου αν διαφωνείς, οι 5 κορυφαίοι παγκοσμίως όλων των εποχών, έτσι είναι, ναι. Ο Ζωτ, mm-hmm. ο Άζα Νίκολιτς, ο Φιλ Τζάκσον, ναι. ο Πατ Ράιλι και ο Γκρεκ Πόποβιτς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι,
1: αν βλέπεις κάποιον άλλο να μπορεί να πεις αυτή την πεντάδα.
0: Πάνω κάτω έτσι είναι. Πάνω κάτω έτσι είναι. Πάνω κάτω έτσι είναι.
1: Για να καταλάβετε τι έρχεται στην Ελλάδα. Mm. Τι έχουμε δηλαδή, τι έχουμε. Στο παιχτικό σημείο δεν μπορεί να έχει τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ο 5ος καλύτερος παίκτης όλων των στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να έρθει ο Λεμπρός στην Ελλάδα. Στο μπάσκετ. Δεν μπορεί να έρθει ο Τζόρο στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Ενώ προπονητικά γίνεται. Αυτό είναι τεράστιο, δηλαδή να καταλάβω, δηλαδή είναι σαν να έρχεται, παιδιά, να το καταλάβουν οι νεολαία που ξέρουν, είναι σαν να έρχεται ο Κάρι, ο Λεμπρόν, αντίστοιχα παιχτικά, ο ποιος να πω, ο Αντετοκούμπο.
0: Εντάξει, συζητάμε, είπαμε, ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ,
1: η διαφορά προπονητικού Αμερικής με Ελλάδα, με Ευρώπη, δεν είναι ίδια με το παιχτικό, κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα ούτε ο πεντηκοστός, στην Ευρώπη δεν μπορεί να έρθει ούτε ο πεντηκοστός ο παίχτης του κόσμου, ούτε ο εκατοστός. Πρέπει να γεράσει και αν. Ενώ ο Ζωτ είναι όντως στους 5 κορυφαίους. Αυτή την εποχή δηλαδή με δεδομένο ότι ο Πόποβιτς σταμάτησε. Ο Φιλ Τζάκσον έχει σταματήσει. Έτσι. Έχει σταματήσει ή μου φαίνεται.
0: Έχει σταματήσει. Τι.
1: Έχει σταματήσει. Ο Πόποβιτς σταμάτησε, ο Ράιλ είναι απλός μάνατζερ. Mm-hmm. Ο Άντα Νίκολς Θεός συγχωρέσει τον που ήταν κορυφή. Ο Ζωτ είναι κατά μένα κορυφαίος προπονητής στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και δεν πιστεύω να υπερβάλλω. Ας βγει κάποιος πιο ειδικός από μένα να πει ότι είναι κάποιος από την Αμερική. Εφόσον όμως ο Φιλ Τζάκσον έχει σταματήσει, ο Πόποβιτς σταμάτησε, ο Ράιλι, ναι, μπορεί να το συγκρίνει.

0: Μπογδάνοβιτς, τι πιστεύεις?
1: Είναι αυτό που πριν, αν αποφασίσει να επιστρέψει σε Ευρώπη, νομίζω ότι θα υπάρχει ενδεχόμενο να κάνει κίνηση
0: ο Παναθηναϊκός. Εγώ πιστεύω, αν έρθει ο Μπογδάνοβιτς, δεν θα κρατήσει ΝΑΝ. Και για, γιατί θα πάρει ο Μπογδάνοβιτς 7 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: θα προσπαθήσουν απλά, να σπάσουν το συμβόλαιο του ΝΑΝ, κατά μένα.
1: Ναι, απλά ο Μπογδάνοβιτς είναι πλέον ένας παίκτης ο οποίος για μένα πρέπει να παίρνει στα καλά του λεπτά. Δεν είναι, ας πούμε, να μπορεί να παίξει, σου βγάλει για να μάθει 35 λεπτά. Ο Μπογκδάνοβιτς δεν νομίζω ότι το έχει αυτό.
0: Γιώργο,
1: είναι στα 33 του, στα 34.
0: Όχι, πιστεύω είναι μια χαρά. Για 20-25 λεπτά είναι.
1: Γι' αυτό λέω, μέχρι εκεί.
0: Αν θα δεχτεί να είναι αλλαγή του Μπογκδάνοβιτς.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι αλλαγή. Μπορεί να προσετοιμάζει, γιατί δεν προσετοιμάζει.
0: Α, να παίζουν 2-3 δηλαδή. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να τον κουμαντάρει τον Άνω Τζότς?
1: Γιατί να μην τον κουμαντάρει, μια χαρά τον μπορεί να τον κουμαντάρει και ως αντίπαλος. Και ως αντίπαλος, υπάρχει το στιγμιότυπο στο Βελιγράδι που τον έπιασε αγκαλιά και τον ηρέμησε.
0: Το μυαλό του είναι πειραματικό, μακάρι, αλλά δεν πιστεύω. Λοιπόν, στον Άσο τώρα, άρα φεύγει ο Τζότς. Τι βλέπω, ιδανική, Κάρλικ Τζόουνς, βλέπεις ιδανική λύση, αν μπορεί.
1: Κάρλικ Τζόουνς, ωραία περίπτωση.
0: Ωραία, συμφωνούμε. Έξουμ, αν μπορέσει.
1: Όχι, δεν θεωρώ πλέον ότι ο Έξουμ είναι.
0: Κάτι Τζόουνς είναι μια πολύ καλή. Εφόσον χάθηκε, εγώ θα έπαιρνα και Μακιντάιερ εφόσον χάθηκε. Πάμε στον Μπόκα.
1: Μακιντάιερ πήγε στον Ολυμπιακό, παιδιά.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Πριν τον πάρει.
0: Και αυτό το χούι του Τζότ, ρε φίλε, να μην έρχεται στα μισά τη περίοδου. Γιατί αν ερχόταν στα μισά, θα τον έπαιρνε για αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι και χούι τώρα αυτό. Είναι σεβασμό τώρα.
0: Άλλοι έρχονται, άλλοι δεν.
1: Κάτσε, ρε Γιάννη, τώρα μιλάμε για σεβασμό τώρα. Δεν είναι.
0: Αν τον απολύσει, θέλει να τον απολύσει τον άλλον. Δεν είναι η πρώτη φορά που απολύεται τον προπονητή τη Ευαζή Χουνιά.
1: Όχι, αλλά. Αλλά για μένα αυτό.
0: Το δέχομαι, λέω, αν δεν το είχε αυτό. Το δέχομαι. Αν δεν το είχε, θα σηκώναμε πιστεύω και φέτο την Ευρωλίκα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μπόγκα που λένε πολύ γιατί παίρνει τον Μπόγκα. Ο Βράδος, να ξέρεις, πολλές φορές παίζει με πολλά.
1: Καλά, κάτσε να τον πάρει πρώτα τον Μπόγκα, γιατί μην το έχουμε κλεισμένο, μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Λέω εγώ, το σκεπτικό, αν τον πάρει. Θυμάσαι, είχαμε Τσατσαρί, Δικούδη, Πότσι, που παίζαν 3-4, δηλαδή λαφρά πεντάρια.
1: Βεβαίως.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι απίθανο να πάρει και τους δύο και τη Ρεάλ αυτών. Πώς το λένε, θύμισε μου.
1: Το Λάιλς.
0: Μπράβο, και αυτόν.
1: Και Λάιλς και Μπόγκα, και πώς θα πρωτοπέζει μετά.
0: Θα βρει άκρη ο Τζότς. Θα κατεβάζει τον Οσμά στο 2, λίγο το χείλη.
1: Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ δύσκολο αυτό που λέω.
0: Ο Μπράντοβιτς, μην ξεχνάς τον Μπατίστα από τριάρι, τον έκανε τεντάρι.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Θα φτιάξει τρομερά σχήματα, με ψηλά σχήματα που θα παίζουν άμυνα του θανατά. Συν, εγώ πιστεύω και τελευταίο και κλείνω.
1: Ναι.
0: Γιώργο, εντάξει, ο Καλάθης χάθηκε, κατά μένα ο Καλάθης έπρεπε να είναι τώρα στο Παναθηναϊκό. Μην χαθεί και ο Παπαγιάννης, παιδιά. Πιστεύω. Πρέπει να πάρουμε Παπαγιάννη για να έχουμε τρίτο ψηλό Έλληνα, για να βγαίνει και η εξάδα μετά στους Έλληνες. Βλέπεις το τέλος, αναγκάστηκες να αφήνεις έξω το Χουάτσο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε Έλληνα, Παπαγιάννη. Λοιπόν, και ένα τελευταίο και κλείνω.
1: Είπες πριν τελευταίο. Άντε, πάμε τελευταίο.
0: Το μεγάλο όνειρο του Ζωτς, για να ξέρετε όλοι, αυτό που το σχεδιάζουν με τους συγχωρεμένους του Παύλου και τον Θανάση, και αυτό το ξέρει και ο Δημήτρης, ήταν να περάσουν τη Τσεσικά και τη Ρεάλ και να είναι η κορυφαία ομάδα όλων των εποχών. Αυτό θα γίνει. Αυτό είναι το κίνητρο το μεγάλο του Ζότς. Ο Ζότς δεν ήρθε για να πάρει μία-δύο Ευρωλίγκες. Ήρθε για να περάσει τη Ρεάλ, πιστεύω. Και αυτό θα το κυνηγήσει με όλες τις δυνάμεις. Γι' αυτό και το πάτε θα πάει στα 40-50 εκατομμύρια που είπες.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Για να μην μπορεί να το χτυπήσει κανείς. Ευχαριστώ,
1: Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, 0-0 Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι στο 20. Είχε μια καλή στιγμή πριν Ουρουγουάη. Όπα και μια κάρτα τώρα. Κιτρίνη. Στο Βαλβέρδε. Ή στον Ουγκάρτ. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά.
2: Ανάση από Νέα Ριώσα.
1: Γεια σου, Θανάση.
2: Βασικά θέλω να πω, να σας δώσω ένα μπράβο σε όλους εσείς που κάνετε βράδυ εκπομπές για το στομάχι που έχετε, με όλα αυτά που ακούτε. Λοιπόν, εγώ Αθήνα είμαι από το 2006, ο πρώτος αγώνας που πήγα στο μπάσκετ, στους τελικούς με το Ολυμπιακό στην τάπα του Διαμαντίδη.
1: Ναι.
2: Αυτό που γίνεται όταν μπαίνει μέσα ο Μπράντοβιτς, γιατί από την τηλεόραση το έβλεπες και ξεκινάει όλο το γήπεδο να φωνάζει ο Μπράντοβιτς και τέτοια, ανατριχύλα.
1: Έτσι.
2: Ανατριχύλα, μόνο και μόνο. Θα το ξαναζήσουμε και πάλι.
1: Μα το έβλεπες και στα μάτια τώρα που ερχόταν ως αντίπαλος. Στο τουρνό Παύλος Γιαννακόπουλος, στο Καλλιμάρμα, ήταν απίστευτη στιγμή. Φέτος που ήρθε με την Παρτίζαν και σημειολογικό ήταν και το τελευταίο.

0: μάτς στον πάγκο της Παρτίζαν. Επίσης αποθεώθηκε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι...
1: Ότι νόμιζα ότι όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό λίγο θα έπεφτε. Δεν πέφτει ποτέ με τον Ζώτη, δεν μας...
0: Ακριβώς. Ναι. Γκόλ για το πράσινο ακροτήρι με εκτέλεση φάουλ από πολύ μακριά κιόλα, στο 21. 1-0 λοιπόν οι Αφρικανοί προηγούνται της Ουρουγουάης. Χαμός γίνεται εδώ. Οπό...
1: Εντάξει, και αυτός από την Ουρουγουάη δεν βάζει και λίγο τον Πελίστρι μέσα, μήπως κάνει και μια καφέρι και τον πουλιάσουμε κιόλας.
0: Είναι ικανός να μπει ο Πελίστρι και να βάζει τα τέτορα, δηλαδή...
1: Ναι, ό,τι δεν έβαλε σε εμάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με τον Μπράντοβιτς, εγώ πλέον νιώθω ότι θα είμαι σε ήρεμα νερά, ρε παιδί, μπορώ να το πω. Ξέρει τι πρέπει να γίνει, ξέρω ότι η ομάδα θα παίξει μπασκετάρα και τίτλοι θα έρθουν, είναι δεδομένο δηλαδή. Δεν ξέρω αν το νιώθεις εσύ αυτό.
0: Ναι, προφανώς. Απλά χρειάζεται αυτό με την πρέπει, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται στήριξη. Μπορεί στην αρχή τα αποτελέσματα και η εικόνα να μην είναι έτσι από την αρχή, ας πούμε, κάτι που να είναι εντυπωσιακό, αλλά χρειάζεται και στήριξη, υπομονή. Έτσι.
1: Ναι, και μην ξεχνάς τώρα, δηλαδή, όπως και ο προηγούμενος συνομιλητής, όχι ο Γιάννης ο προηγούμενος, ναι, ήταν προπονητής. Δηλαδή, μπέρδευε την Εθνική Ιταλία τώρα Μουντιάλ με την Ελλάδα, δηλαδή. Δεν πρέπει να συγκρίνουμε τα βαρύδια με κάτι άλλο, πώς να σου το πω.
0: Ναι, μην το πεις.
1: Και γενικά το έχουμε εμείς αυτό, δηλαδή είμαστε και προπονητές, ναι, είμαστε και οι πιο πολλοί είμαστε, μπορούσαμε να γίνουμε άνετα επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, γιατί είχαμε ένα τραυματισμό 18 χρονών και μας άφησε έξω, τέλος πάντων. Ναι. Αυτά ρε Γιώργα ρε.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα.
1: Επιοδοξία στην Πανάθα και
0: έτσι,
1: πάμε γερά.
0: Έτσι.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πω κολλάρα, χαρή, ωραίος ο Κέβιν. Το έσταξε, το μπουμπούνις. Πολύ μακριά. Καλά, αυτή και η Μουσουλέρα, ο οποίος δεν ξέρω για κάποιο λόγο, είχε βγει πολύ έξω από το τέρμα του. Δεν ξέρω τι έκανε και η Μουσουλέρα και το φάγε στη γωνία του. Με ένα δυνατό σουτ. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Γεια σας. Έχουμε ξαναμιλήσει πάλι.
0: Ναι, το όνομά σας.
2: Πάνος Πύργο Ηλίας.
0: Γεια σου, Πάνο.
2: Παναθηναϊκός. Από το χωριό του Γιώργη τον Καραγκούνη.
0: Α, ωραία. Και του Γιώργη του Δεσίλα ή όχι.
2: Του Δεσίλα είναι από τα Λαχινά.
0: Α, Λαχινά.
2: Ο Γιώργη τον Καραγκούνη είναι από την Αμπελώνα και η μητέρα του είναι από τη Βραχίτσα που είμαι εγώ.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Δίπλα τα χωριά αυτά. Σήμερα Παναθηναϊκός είμαι. Σήμερα ήταν η μεγαλύτερη μου επιθυμία και φυσικά και η επιθυμία του Παύλου και του Θανάση και του Παύλου που ήρθε αυτός ο άνθρωπος στην ομάδα μας, ο βασιλιάς επέστρεψε, ο άνθρωπος που αγαπάει την ομάδα, ο άνθρωπος που άλλαξε το ρου του Παναθηναϊκού. Εγώ το έλεγα από καιρό, δεν τον ήθελα, τον θέλω αυτή τη στιγμή και το επόμενό μου επιθυμία είναι μετά από 2 χρόνια αυτός να είναι γενικός κουμανταδόρος και στον πάγκο να δω Σάρας, Σπανούλη και Διαμαντίδη.
0: Όλους μαζί.
2: Και τους τρεις μαζί.
0: Δεν είναι αυτό, λοιπόν, γιατί ο καθένας έχει την δική του πορεία.
2: Να υπόνιμη η επιθυμία μου. Αλλά πιστεύω ότι ο επόμενος μετά τον Ομπράντοβιτς είναι ο Σάρας και ανθρώποι που αγαπάνε και πονάνε τον Παναθηναϊκό. Εκτός από τα χρήματα φυσικά που παίζουν ρόλο είναι άνθρωποι που έχουν δώσει και την ψυχή τους για την ομάδα, για τον Παναθηναϊκό. Από τον κύριο Αταμάν είχα παράπονα. Εντάξει, τον ευχαριστούμε γιατί μας έφερε μια Ευρωλίγκα, ναι, εντάξει, αλλά 2 χρόνια την ομάδα την άφησε χωρίς ψηλό και χωρίς άσο. Και δυστυχώς δεν μου άρεσε αυτό που έκανε με τους παίχτες. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ένας προπονητής και να λέει με τη Βαλένθια στο 4ο παιχνίδι ότι παίζαμε χωρίς έναν γκάρ. Δεν θέλω να πω το όνομά του, τον ξέρετε ποιος είναι, αλλά είναι κακό να λένε, να χαρακτηρίζουμε έναν παίχτη. Ότι έπαιζε η ομάδα με 4 παίχτες.
0: Ναι, το έκανε αυτό το μάνα συνέχεια και αυτό ήταν
2: αυτό δεν είναι. Πάντως πιστεύω ότι σήμερα ήταν η μεγάλη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Εγώ συμφωνώ και εγώ και ο Γιάννης τα λέγαμε συνέχεια αυτά για τον Αταμάν και για τον Ομπράντοβιτς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε ο Γιάννης, συμφωνώ και εγώ απολύτως, ότι το στόχος του Μπράντοβιτς είναι να περάσει τη Ρεάλ και τη Τζεσεκά.
0: Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι αυτός, ούτως ή άλλως. Δεν είναι
2: και ο στόχος είναι του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ πολύ το μεγάλο τον πρόεδρο που ακολουθούν τα χνάρια του πατέρα του και του θείου του. Πραγματικά σήμερα για μένα ήταν μια μέρα, εκτός από τη ζωή που υπάρχει, η υγεία που είναι το μεγαλύτερο, η υγεία και η αγάπη που είναι τα μεγαλύτερα αγαθά που υπάρχουν στον κόσμο.
0: Όπα, τι έγινε,
2: Μου πήρε το τηλέφωνο.
0: Είστε καλά.
2: Εντάξει, τρώμε στο ξενοδοχείο και έκανα μια δουλειά. Όχι, εντάξει, έκανα μια δουλειά και εντάξει.
0: Όλα καλά.
2: Δεν είναι αυτά, ναι, όλα καλά. Και ήθελα να πω ότι ήταν μεγάλο πράγμα αυτό σήμερα. Ήταν μεγάλη μου χαρά εγώ σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Είπαμε, εκτός από την υγεία και την αγάπη που είναι τα μεγάλα αγαθά της ζωής, αυτό σήμερα και για μένα, δευτερεύω φυσικά από όλα αυτά, είναι η αγάπη μου για την ομάδα και η αγάπη μου ειδικά για το, παρόλο που είμαι ποδοσφαιρόφιλος και περιμένω και στο ποδόσφαιρο, πιστεύω θα μπουν όλα σε μια σειρά και εκεί. Κάτι γίνεται, κάτι έμαθε και ο κύριος Αλαφούζος και βλέπω ότι γίνεται και εκεί μια σειρά καλή. Και εγώ ποτέ δεν κατηγόρησα τον κύριο Αλαφούζο, γιατί ο Αλαφούζος έχει βάλει πολλά λεφτά στην ομάδα και την ξεχρέωσε την ομάδα που χρώσαγε από 100 εκατομμύρια. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να μην ήξερε από μπάλα, σε αυτό συμφωνώ. Αλλά στο μπάσκετ, και πιστεύω όχι μόνο αυτό, γιατί εγώ παρακολουθώ, εγώ είμαι Παναθηναϊκός και στο τάβλι, εγώ τα παρακολουθώ όλα, γιατί και χαρούμενος που πήραμε στα βόλεϊ, τα σηκώσαμε όλα, τα παρακολουθώ όλα και όλες τις τέχνες πάει πολύ καλά. Και στον Βόλο που επανερχόμαστε, στην Δρυμύτερη, ο Παναθηναϊκός σήμερα μάλιστα που έκανε και ανακοίνωση και η ΠΑΕ για τον ερχομό του Ομπράντοβιτς, δείχνει ότι όλα βαίνουν προς καλό, για το καλό του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ενιαίος και αδιαίρετος. Και όσοι είναι Παναθηναϊκοί, όπως και εγώ, να είναι περήφανοι για την ομάδα σου, όπως είμαι και εγώ περήφανος για την ομάδα μου. Γιατί ο Παναθηναϊκός σημαίνει αγάπη, σημαίνει τα πάντα. Εκτός είπαμε από την υγεία και την αγάπη που έχουμε πει για όλα.
0: Να είστε καλά,
2: καλό ξημέρωμα και πιστεύω να πάνε όλα καλά για την ομάδα μας, Γιώργο.
0: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα.
2: Yeah, yes.
0: Λοιπόν, έγινε και το break και το hydration break. Ουρουγουάη, πράσινο κροτήρι 0-1 στο 28. Είχε πριν μια ευκαιρία η Ουρουγουάη, φώναξε και για πέναλτι η Ουρουγουάη, αλλά δεν υπήρχε. Ήταν νομίζω κολλημένο το χέρι του αμυντικού των Αφρικανών. Έχει ρυθμό το μάτσα. Και γενικότερα ένα παγκόσμιο κύκλο που έχει. Τα μάτσα έχουν ρυθμό, έχουν φάσεις. Ακόμα και τα 0-0 είναι καλά παιχνίδια, είναι ενδιαφέροντα παιχνίδια. Τέλος πάντων. Χάρη, πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε για το τελευταίο μήωρο. Πάμε σε ένα τελευταίο break και επανερχόμαστε για το τελευταίο μήωρο.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαριχοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Τροφίγκο που κάποιος πρέπει να τον κλείσει γιατί είναι στην περιοχή. Κάνει ένα εκπληκτικό σουτ και είναι το 2-1. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Φίγκο. Το γύρισμα του κεφαλιά πολύ ωραία 2-2. Είναι το 2-2 από τον Φίγκο. Μετάξτε με κεφαλιά σκαράκι. Τα βουμάρια γίνεται την μπάλα. Με το κεφάλι στο πίσω. Δοκάρι και του πετάξει ο Λίμαν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Παλιά του Κώστα. Σε καλή θέση. Ο Γκόμες στο 3-2.
6: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μπίμπου Σπορ FM 94,6. Και κάνα λιγότερο από μισοράκι. Θα είμαστε ακόμα μαζί μέχρι τις 2. Με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Γιώργος Πατήλης στο μικρόφωνο. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 0-1 στο 32. Γενικά οι αφρικανικές εθνικές ομάδες κάνουν πολύ καλό παγκόσμιο γήπεδο. Περισσότερο τέλος πάντων σε αυτόν. Εντάξει, ξέρετε η Τινησία, η οποία είναι απογοήτευση. Και αντίστοιχα, οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική δεν έχουν φέλξει με την απόδοση τους μέχρι τώρα. Ούτε η Ουρουγουάη, ούτε ο σημερινός, απογοήτευση γενικά. Ούτε η Βραζιλία, κάποιες καλές στιγμές, η Βραζιλία κάποια καλά διαστήματα μόνο. Για να δούμε, είναι ακόμα νωρίς βέβαια στο παγκόσμιο. Α, και ο Λουίς Σουάρες στα επίσημα. Κρατάει το πρόσωπό του, δεν μπορεί να πιστεύει τι βλέπει. Τέλος πάντων. Για πάμε στον επόμενο φίλο. 2-10-95-79-283-4-5. Προσπαθήσουμε να βγάλουμε όσο περισσότερο μπορούμε σε αυτά τα 27-28 λεπτά που έχουμε ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μαζί μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
1: Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο από τον Αϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρα να πούμε για το μπάσκετ κλασικά, όπως όλοι μας, για τον Μπράντοβιτς, που με την καινούργια αυτή και με την έλευση του Μπράντοβιτς την ομάδα. Καταρχάς, για μένα και για όλους τους Παναθηναϊκούς, νομίζω είναι δεδομένο ότι ο πρόεδρος την αγαπάει πολύ την ομάδα και το έχει δείξει αυτό, γιατί από άποψης οικονομικής τουλάχιστον πάντα κάνει το καλύτερο και πάντα προσπαθεί να βάζει λεφτά και να φέρνει και παίχτες πολύ καλούς
0: και προπονητές.
1: Και προπονητές. Mm. Και τώρα έκανε την προσπάθεια και έφερε τον Μπράντοβιτς.
0: Και με ένα τεράστιο συμβόλαιο, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχει πάρει προπονητής τόσο πολλά λεφτά.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση πόσο ο Μπράντοβιτς ενώ στην Παρτιζάν έπαιρνε 1 εκατομμύριο, νομίζω 900.000 έπαιρνε στην Παρτιζάν. Mm. Πώς έρχεται μετά από μερικούς μήνες και παίρνει 4 εκατομμύρια το χρόνο περίπου, 3,5 πόσο θα βγει. Σημαίνει ότι εντάξει, την αγαπάει την ομάδα, αλλά ήθελε να κάνει και ένα δυνατό συμβόλαιο μας και στην ανάγκη, να το πούμε και έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ το βλέπω και έτσι δηλαδή. Ναι, μεν ήθελε να γυρίσει, ναι, μεν ήθελε να θυμηθεί τα παλιά
0: και
1: να
0: γυρίσει
1: την ομάδα, αλλά ήθελε να κάνει και την μπάζα την καλή.
0: Δεν νομίζω είναι τόσο το θέμα μπάζας και λεφτά έχει βγάλει τους καλούς μπράδευτα, τι ανάγκη έχει λεφτά. Είναι και θέμα
1: της
0: προσπάθειας που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έκανε το Λίλ που λέμε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να τον ψήσει να στον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο. Τώρα ως προς τον πρόεδρο, ο πρόεδρος, δεν ξέρω αν το είχατε παρακολουθήσει, για τη φετινή χρονιά, καταρχάς εμείς πηγαίναμε γήπεδο και όσοι πηγαίναμε γήπεδο, βλέπαμε τι γινότανε και βλέπαμε την αστάθεια της ομάδος. Μία πήγαινε στην Ρεάλ και έρθει 15 πόντους και μία πήγαινε και έχασα τον Κολοσσό. Και με τον Κολοσσό μέσα ήμουν εγώ και τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η αστάθεια της ομάδας, εγώ πιστεύω φέτος, είχε μεγάλη ρίζα και διοικητικά. Δηλαδή ουσιαστικά ότι δεν υπήρχε κουμάντο καλό διοικητικό στην ομάδα και βλέπανε τα προβλήματα και δεν μπορούσαν να τα λύσουν.
0: Γιατί δεν το λέτε αυτό? Εγώ θεωρώ ότι υπήρχε κουμάντο καλό, απλά ο Παναθηναϊκός. Πείτε μου να ψήσετε να σας απαντήσω.
1: Εγώ πάντως όσο πήγαινα συνέχεια στο γήπεδο και στα ευρωπαϊκά μάτια και στα ελληνικά, έβλεπα ότι δεν είχαν κοντρόλ, δηλαδή δεν είχε συνοχή η ομάδα να πεις ότι υπάρχει στα αποδυτηρία, ας πούμε, μια καλή σχέση με τον προπονητή, ότι υπάρχει πειθαρχία.
0: Ωραία, σε αυτό όμως πού φταίει η διοίκηση? Δηλαδή θέλω να πω ότι εφόσον δεν υπήρχε καλή χημεία προπονητή και παικτών, τι θα έπρεπε να κάνει η διοίκηση, θεωρείτε?
1: Όταν έχει ρίξει 40 εκατομμύρια ο πρόεδρος στην ομάδα σε αυτή τη σεζόν και βλέπω ότι βγαίναμε στα βράχια.
0: Να διώξει τον προπονητή, ας πούμε.
1: Στα βράχια. Έπρεπε να κάνει μια κίνηση μια ώρα αρχίτερα. Δηλαδή μετά τον Κολοσσό, νομίζω ότι εκεί πέρα ήταν η ευκαιρία του να το πει πήγαινε σπίτι.
0: Ναι, είναι κάτι που το ακούω αυτό, αλλά επειδή είναι ο Αταμάν και μιλάμε για έναν προπονητή που ήταν ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρωλίγα τα τελευταία 10 χρόνια. Σου λέει θα τον εμπιστευτώ μέχρι το τέλος σεζόν και όπου με βγάλει.
1: Ναι, αλλά εγώ έμαθα και κάτι άλλο, ότι στην ομάδα ο μόνος που τον ήθελε τον Αταμάν ήταν ο Γιαννακόπουλος. Το έμαθα από πολύ καλή πηγή. Ότι όλοι οι άλλοι δεν δεγούσαν κανένας.
0: Ο μόνος που τον ήθελε, εντάξει, τον εμπιστευόταν. Υπήρχε ξεκάθαρη στήριξη στο πρόσωπό του και φάνηκε νομίζω και στο τέλος, στο διαζύγιο. Και πώς ρωτάνε το βίντεο που ανέβασαν, έτσι, με τον...
1: Εντάξει, αυτά τώρα είναι και, ξέρετε...
0: τι είναι αυτά, γιατί τα έχουμε δει, περίμενε μισό λεπτό, γιατί τα έχουμε δει πουθενά αλλού σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί εγώ δεν τα έχω δει.
1: Όχι, σύμφωνα, είναι και δημόσιες σχέσεις αυτά τώρα.
0: Μα πώς είναι οι δημόσιες σχέσεις, άμα ήταν οι δημόσιες σχέσεις, δεν το έχουμε δει σε άλλη ομάδα, γιατί να μην γίνεται σε άλλη ομάδα.
1: Εννοείται τώρα για τα βίντεο ότι σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου και όλα αυτά λέτε, έτσι.
0: Το Γιαννακόπουλο με τον Αταμά. Το έχεις δει σε κάποια άλλη ομάδα να φύγει προπονητής και να βγάζει βίντεο με τον πρόεδρο αγκαλιασμένη και...
1: Μα δεν έχουν τσακωθεί. Το θέμα είναι ότι...
0: Αυτό λέω.
1: Ότι εγώ έμαθα ότι ο προπόνητη δεν πήγαινε καν στην προπόνηση, έστειλε το Σερέλι. Πήγαινε για μπάνιο στη θάλασσα.
0: Όχι, στην προπόνηση ήταν. Απλά μπορεί να μην ασχολιόταν όσο θα έπρεπε με την ομάδα και να τη δούλευε όσο έπρεπε.
1: Σοβαρό άνθρωπο. Ναι. Ότι την είχε παρατήσει την ομάδα. Λοιπόν...
0: Το να έχω παρατήσει την ομάδα, σας είπα και πριν ότι η ομάδα ήταν αδούλευτη. Το είπα από μόνος μου. Δεν το συζητάμε αυτό, ήταν ξεκάθαρο. Ναι. Η ομάδα ήταν αδούλευτη. Φαινόταν. Δηλαδή, μα δεν χρειάζεται να έχεις ειδικές γνώσεις για να το καταλάβεις αυτό. Καταλάβαινες πώς μια ομάδα είναι αδούλευτη, πώς η συγκεκριμένη ομάδα ήταν αδούλευτη. Με τέτοια ποιότητα στο ρόστερ, με τέτοιους παικταράδες και δεν έπαιζε μάλλον 5 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Καλά.
1: Και ως προς το διοικητικό, ναι, ότι ναι, η ομάδα την άφησε ο Γιαννακόπουλος, mm-hmm, το λέω και με αφορμή ένα story που είχε ανεβάσει ο ίδιος στο Instagram, που είπε ότι μετά που υποκλειστήκαν από την Βαλένθια, λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ έβαλα λεφτά στην ομάδα όπως είδατε, έκανα τις κινήσεις μου, πάλισα και με τον Χέιντ Ντέιβις, αλλά το μυαλό μου φέτος, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το story, το μυαλό μου φέτος δεν ήταν στην ομάδα, ήταν αλλού, δεν είχα μυαλό να ασχοληθώ με την ομάδα φέτος. Γι' αυτό και γίνανε αυτά που γίνανε. Ναι. Ζω, δεν ξέρω αυτό το story.
0: Δεν το θυμάμαι τον Ασπανία, επειδή είναι.
1: Σαν έχει δικά του δηλαδή, θέματα να ασχοληθεί, ας πούμε. Ναι. Μπορεί ο άνθρωπος οικογενειακά, εταιρικά, οτιδήποτε. Και δεν είχε μυαλό να ασχοληθεί με την ομάδα. Και αυτό και ξέφυγε η κατάσταση και δεν μπορούσε να το μαζέψει μια ώρα αρχίτερα. Mm-hmm. Τώρα μακάρι με τον Μπρόντοβιτς να πάνε καλά τα πράγματα. Βέβαια είναι και μεγάλος άνθρωπος τώρα, έτσι. Έμαθα ότι στο Βελιγράδι, στην Παρτιζάν, με τους φίλους στο καφενείο και έπινε τσίπουρα όλη μέρα.
0: Ποιος τώρα?
1: Λοιπόν, ο Μπρόντοβιτς στην Παρτιζάν, όταν στην Παρτιζάν τώρα.
0: Ο Μπρόντοβιτς έπινε τσίπουρα. Ο Αταμάν δεν πήγε στις προπονήσεις. Εσύ δηλαδή μας τους έχεις βγάλει όλους.
1: Πες μου ότι δεν το έχεις ακούσει αυτό τώρα, ότι ο Παρτιζάν, ο Μπράδοβιτς έπαιρνε τσίπουρα με τους μεταφυλαράκια.
0: Μα με συγχωρείς τώρα. Ωραία, να στο θέσω και διαφορετικά. Είναι κακό να βγει ένας προπονητής έξω να πιει ένα τσίπουρο, να πιει οτιδήποτε. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα τελείως.
1: Κακό δεν είναι, αλλά αυτό με τον Αταμάν ότι δεν πήγαινε στον προπόνηση, πίστεψε με ότι αυτό μου το έχει πει. Είναι στην ομάδα στη διοίκηση μέσα, δεν το λέω έτσι. Λοιπόν, άκου και μια γνώμη διαφορετική.
0: Ναι, μα ακούω διαφορετικές γνώμες. Αυτό δεν είναι γνώμη όμως. Αυτό είναι ότι έχεις άποψη, λοιπόν, και ρεπορτάζ. Εντάξει.
1: Τα έχει φορτώσει ο Σερέλη. Λοιπόν, εντάξει. Έχουμε βέβαια τον Ολυμπιακό φέτος, ο οποίος είναι μια δεμένη ομάδα τόσα χρόνια με προπονητή τον ίδιο. Mm-hmm. Θα τα χώσουν οι οφειλέτες της Εθνικής Τράπεζας φουλ φέτος.
0: Έλα τώρα. Μην τα αρχίσουμε τώρα αυτά. Δεν είναι ώρα τώρα.
1: Πραγματικότητα είναι.
0: Εντάξει.
1: Η πραγματικότητα είναι του Γιαννακόπουλος, μπορεί να το βρίζουν ότι μπαίνει στα γήπεδα με τα τσιγάρα, αλλά πληρώνει τους πάντες την ώρα του και δεν χρωστάει ένα ευρώ. Mm-hmm. Οι άλλοι χρωστάνε και στη Μιχαλού και το παίζουν ότι έχουν 40 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Τα λέμε και αυτά. Έτσι, μια πραγματικότητα είναι, δεν είναι τα βγάλουμε από το μυαλό μας. Είναι επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος αυτά τα κανόνια που έχουν ρίξει στην Εθνική Τράπεζα οι κύριοι. Τέλος πάντων, ομάδα έχουν φτιάξει καλή. Έχουν στηρίξει τον προπονητή αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Φέτος θα πάρουν και Μοντέρο και θα πάρουν και Μακιντάιρ, νομίζω καλά το
0: κάνουν. Ναι.
1: Λοιπόν, όταν θα είναι δύσκολη η ομάδα. Θα είναι δύσκολη φέτος και με Μπράντοβιτς. Μακάρι να πάνε όλα καλά πάντως.
0: Ωραία, Κωνσταντίνε.
1: Να πάνε όλα καλά. Χάρηκα, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, παιδιά.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, προσπαθεί ο Ουργάνης να σοφαρίσει, αλλά δεν. Έχει πριν μια καλή στιγμή, μια κεφαλιά. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τους Λατίνους. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήριο 0-1 στο 41. Για πάμε στον επόμενο φιλό. 2-10-95-79-283-4-5. Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ο Γιώργος Πετρίδης, έτσι.
0: Ναι.
2: Ήθελα να σε πάρω από την περασμένη εβδομάδα. Για πες μου.
0: Το όνομά σου.
2: Κώστας από Πειραιά. Ναι. Το πρωτάθλημα για σένα φέτος, mm-hmm, δεν ήταν δίκαιο.
0: Τι εννοείς δεν ήταν δίκαιο?
2: Δεν τελείωσε δίκαια, δηλαδή ο Ολυμπιακός το πήρε με τη διαιτησία.
0: Έχει γνώμη μου ότι δεν τελείωσε δίκαια. Ο πρωταθλητής σε καλύτερη ομάδα στους τελικούς ήταν ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η γνώμη μου.
2: Καλύτερη ομάδα
0: στους τελικούς ήταν ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τώρα.
2: Όχι, εντάξει, δεν ρωτάω, δεν άκουσα.
0: Ούτε αντικειμενικός είμαι, είναι η άποψή μου αυτή.
2: Γιατί όταν τελείωσαν οι αγώνες, σε ρωτάω, γιατί όταν τελείωσαν οι αγώνες, όταν πήγαν να πάρουν τη γνώμη, ξέρω εγώ, τις συνεδεύσεις που δίνουν οι δημοσιογράφοι, είπες ότι τελείωσε το πρωτάθλημα παροδία. Και μου έκανε εντύπωση γι' αυτό. Γι' αυτό σε ρώτησα. Εντάξει, αν έχεις αυτή τη γνώμη, εντάξει. Αλλά άμα μου λέγες ότι έγινε, όχι, ότι ο Ολυμπιακός το πήρε δίκαια, γι' αυτό σε ρώτησα. Mm-hmm. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Λοιπόν, στον προηγούμενο τι είπε, ότι είναι, οι οφειλέτες είπε...
0: Εντάξει, μην δίνεις τώρα σημασία, άσκους τώρα και εσύ, μην μπλέκουμε σε αυτή
2: τη διαδικασία. Τα μηδενικά συμβόλαια τα έχουμε ξεχάσει όμως, έτσι, Γιώργο.
0: Μην μπλέκουμε σε αυτή τη διαδικασία, αρέσει. Θα τελειώσουμε τρεις ώρα από εδώ πέρα. Θα κλειδωθούμε. Ναι, εμείς τώρα δηλαδή θα, με τους μεγάλους επιχειρηματίες
2: σε,
0: τώρα...
2: σε καταλαβαίνω τι λες, αλλά ναι, μην αφήνουν. Δηλαδή,
0: μα το είπα από μόνος μου το είπα.
2: Εντάξει. Κανείς από αυτούς, όλοι αυτοί χρωστάνε, αυτή είναι η γνώμη μου, και δεν πληρώνουν ποτέ. Τέλος πάντων, για μένα είναι αναβάθμιση από τον Αταμάν σίγουρα στο Ζέλικο Μπράντοβιτ. Ντούσαν Ιβκοβιτς, Γιάννη, τον
0: θυμάστε. Τεράστιος προπονητής, τι ζητάμε τώρα.
2: Ναι, όχι, δεν τον ανέφερε καθόλου στην πεντάδα.
0: Α, στην πεντάδα που πριν έμορφε, εντάξει, όχι, ναι, έχεις δίκιο.
2: Πολύ μεγάλος προπονητής και τον λέγανε δάσκαλο.
0: Σοφός, τεράστιος προπονητής. Πρόσεξε όμως, ακόμα και ο Ιβκοβιτς, σου θυμίζω ότι όταν είχε φύγει την πρώτη φορά από τον Ολυμπιακό, υπήρχε. Τον μειώνανε εδώ πέρα αρκετά στην Ελλάδα την πρώτη φορά που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Να, αυτό με το χάρισε να το θυμάται περισσότερα. Ναι.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου. Να σου πω.
0: Αυτό με το χάρισε που το έχει ζήσει πιο έντονα από μένα. Την πρώτη φορά,
2: Κανένα προπονητή.
0: Όχι, λέω την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά υπήρχε θέμα.
2: Εντάξει, ο κόσμος, όχι όλος ο κόσμος.
0: Προφανώς δεν λέμε για όλους.
2: Εννοείται.
0: Απλά το λέω αυτό γιατί είμαστε στην Ελλάδα και ξέρεις ο καθένας εδώ πέρα μιλάμε.
2: Του
0: βγάζουμε όλους τα βερνιάρδες και.
2: Ναι, εντάξει. Κοίτα να δεις πάντως. Εγώ θα ήθελα, θέλω πολύ να τον εδώ τον Ομπράντοβιτς αντιμέτωπο με τον Μπαρτζόκα. Ένας Μπαρτζόκας που αυτή τη στιγμή είναι στα φόρτε του. Mm-hmm. Έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση. Για μένα δεν γίνεται σύγκριση. Αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκας είναι πολύ καλύτερος. Έχει δείξει καλύτερα πράγματα. Ο Μπράντοβιτς δεν έδειξε τίποτα στην Παρτιζάν. Σου θυμίζω.
0: Διαφωνώ γιατί στην καλή χρονιά της Παρτιζάν, η Παρτιζάν πήγαινε τρένο για το ευρωπαϊκό, έτσι. Απλά έγινε εκείνος ο τσακωμός που τα μπουνιές του Πάντερ με τον Γιούλ και όλα αυτά και καταστράφηκε εκεί. Και νομίζω ότι μετά από αυτό δεν σήκωσε κεφάλι η Παρτιζάν.
2: Ναι, εντάξει, αλλά το χάσα από 2-0 όμως.
0: Ναι, με μισή ομάδα, έπαιζε με μισή ομάδα. Πώς να
2: είναι. Ναι, ναι, καλά, έγινε ένας κακός χάμος.
0: Ισοφάρισε Ουρουγουάη να πούμε στο 44, παρεπιπτόντως.
2: Το καλό θα είναι, γιατί πιστεύω ότι θα το τραβήξει λίγο, θα κρατήσει λίγο τα λουριά από τον Δημήτρη το Γιαννακόπουλο για να δούμε ένα ωραίο μπάσκετ. Του χρόνου πιστεύω το μπάσκετ στην Ελλάδα θα είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να έρθει ο τέτοιος, γιατί έχει χτίσει αυτό που έχει κάνει ο Μπράντοβιτς. Έρχεται σε μια ομάδα και σε ένα πρωτάθλημα και σε μια Ευρωλίγκα που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι φαβορί και το ξέρει. Οπότε είναι μαγιά που ήρθε, εγώ το λέω, έτσι δεν περίμενα να έρθει. Γιατί ξέρεις, αν έρθει και δεν πάει καλά, ο κόσμος ξεχνάει και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, παιδιά. Και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ αναβαθμίζεται. Εγώ το μπάσκετ μου αρέσει πάρα πολύ που θα ανέβει η Θεσσαλονίκη. Έχουμε καλούς προπονητές, έχουμε καλούς παίχτες. Το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Πιστεύω αν και μερικοί από τους προέδρους κάτσουν εκεί που πρέπει να κάτσουν στη θέση τους και δεν ανακατεύονται με αυτά που γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το πρωτάθλημα θα είναι ακόμα καλύτερο και θα το παρακολουθήσει και ο κόσμος. Ο Ολυμπιακός κάνει γήπεδο καινούριο με περισσότερες αυτές. Όλα είναι προς το καλύτερο. Μην τα χαλάσουμε. Αυτή είναι η γνώμη.
0: Ναι. Ναι, καλό ξημέρωμα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, έγινε φοβερό στιγμιότυπο τώρα εδώ πέρα στην Ουρουγουάη. Ένα παίκτη του πράσινου ακροτηρίου κάτω. Και έχει κράμπε, χαρέακου τώρα. Και πάει ένα Ουρουγουάνο και του κάνει αυτή την άσκηση τη κράμπη που τεντώνει το πόδι. Και ενώ παίζει το παιχνίδι, τον παρατάει. Το αφήνει το πόδι και συνεχίζει να παίζει ο Ουρουγουάνο. Και μπαίνει τον κόλλο μετά. Να το, αυτό εδώ πέρα, του. Κάτω. Απορεί ο καημένο. Όπω φοβερό. Πονάει εντωμεταξύ, πάει για αλλαγή από ό,τι φαίνεται. Δεν γίνονται αυτά. Φοβερό στιγμιότυπο. Τον παράτησε, του έκανε τις ασκήσεις για την κράμπα, αλλά επειδή πεζόταν το μάτς. Τι γίνεται. Καθυστερήσεις είμαστε στο ημίχρονο. 1-1 λοιπόν. Ουρουγουάη, Ράουχο το γκολ των Ουρουγουανών. 1-1 λοιπόν Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι. Νομίζω και τον γκολ της Ουρουγουάης στην πρώτη αγωνιστική ο Ράουχο το έχει πετύχει. Θα γίνει αλλαγή ο παίκτης του πράσινου ακροτήρι που τραυματίστηκε. Όπω φοβερό. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φιλό. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Τι κάνεις, Γιώργο?
0: Καλά είμαι, Βασιλάκη, με σύμπωσες.
3: Καλά είμαι.
0: Καιρό έχω να σε ακούσω.
3: Θέλω να σε ρωτήσω τι βλέπεις στο μπάσκετ.
0: Κάτσαμε με τις κινήσεις, ακόμα νωρίς, να δούμε τι θα κινήσει θα κάνει. τι παίκτες θα πάρει. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα αυξημένο budget και η ΑΕΚ, πέρα από τον Άρη δηλαδή και τον ΠΑΟ. Θα έχει η ΑΕΚ αυξημένο budget.
3: Κυνηγάει και το παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Ποιον?
3: Τον Έλληνα.
0: Αν το Λατζάκι. Ναι. Αν φύγει από τον Ολυμπιακό, νομίζω και η ΑΕΚ και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης να διαφερθούν για τον Λατζάκι.
3: Ελπίζω να πάρει παίκτες.
0: Είναι πρόβλημα αυτό με τους Έλληνες, γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες διαθέσιμοι καλοί και με αυτό το 6-6, με το 6-6 δεν βγαίνει άκρη. Τέλος πάντων.
3: Όσο το παιχνίδι που τη Ουρουάη, το πανηγύρισα το 1-1.
0: Α, το πανηγύρισες Ουρουάη, είσαι.
3: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραίος. Έχει έρθει και ένα μήνυμα τώρα, πρόσεξε το Βασιλιάκη, πήρες κατάλληλη ώρα. Ο Σάκοτα δεν είναι από τους μεγάλους προπονητές. Προπονητής που με μικρά υλικά φτιάχνει πράγματα. Ισχύει. Τεράστιος προπονητής και ο Σάκοτα.
3: Κάνει καλά πράγματα ο Σάκοτα. Ναι, ναι. Και πιστεύω ότι το χρόνο, αν πιστεύω ότι θα πάρει παίχτες. Και ξένους και Έλληνες.
0: Θέλει ενίσχυση. Θέλει ενίσχυση.
3: Ελπίζω ο Μάκης ο Βακελόπουλος να. Να φέρει παιχταράδες ο Μάκης Βακελόπουλος. Τίποτα άλλο, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, Βασιλάκη, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά. Λοιπόν, έγινε αλλαγή ο τραυματιάς. Όχι, ακόμα κίνηση στην άκρη. Τι γίνεται. Διαμαρτύρεται όταν λέμε τη βοηθώ. Με την τέταρτη μάλλον. Α, μπαίνει πάλι μέσα. Πω, φοβερό. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Γεια σου, ρε φιλέ. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Ο Πάνος από την Κόρινθο.
0: Γεια σου, Πάνο. Τι έγινε, όλα καλά.
4: Έλα, ρε φιλέ, σε παρακολουθώ 20 χρονών. Με φιλέ, κάνεις μετάδοση πραγματικά όνειρο.
0: Να σε καλά.
4: Δηλαδή με την Ευρωλίγκα, ρε φιλέ, έτσι όπως το ζούσες. Πραγματικά, ρε φιλέ, είσαι πολύ δυνατός.
0: Να σε καλά.
4: Και σε εκτιμώ πολύ. Λοιπόν, χαίρομαι πρώτη φορά μιλάμε.
0: Ναι.
4: Εγώ, φιλέ, θα σου πω ένα πράγμα. Θυμάμαι μόνο από τον Μπράντοβιτς.
0: Από τον Μπράντοβιτς,
4: Το 11. Την Ευρωλίγα το 11. Αν θυμάμαι καλά, ήταν και απόγευμα. Πες μου άμα κάνω λάθος.
0: Όχι, ήταν απογευματάκι. Ήταν ακριβώς. Ναι,
4: και
0: ναι,
4: το θυμάμαι,
0: ναι,
4: δεν έχω δει την ώρα. Το θυμάμαι, φίλε.
0: Ακριβώς, ήταν ωραίος.
4: Χαρακτηριστικά.
0: Ναι. Με τη Μακάμπη.
4: Και φίλε, ναι, με τη Μακάμπη, αδερφέ. Θυμάμαι τον πατέρα μου να μου έχει φορέσει ένα πράσινο κασκόλ, να με έχει πάρει στα χέρια και να μου λέει αυτή είναι η ομάδα μας, αυτό είναι το μεγαλείο μας. Φίλε, τρέλα, τι να πω τώρα, εντάξει. Ο άνθρωπος, είμαι συγκινημένος από το πρωί πάρα πολύ. Και για παππούλης μου που είναι σε μεγάλη ηλικία πλέον και έχουν περάσει μαζί κάποιες στιγμές με τον Παναθηναϊκό, με συγχωρείς για τη συγκίνηση. Είναι χαμογελαστός, ρε φίλε, ξέρεις, τον είχα δει, είχε χάσει λίγο έτσι την αισιοδοξία του με τον Ολυμπιακό φέτος που έγινε και αυτό μέσα στο γήπεδό μας.
0: Ναι.
4: Και τώρα, ρε παιδί μου, πολύ δακρυσμένο, όχι απλά συγκινημένο. Στο όριο, ξέρεις, θυμότανε πολλά που έχει ζήσει και όλα αυτά. Θεωρώ ότι δεν τον έχει ξεπεράσει κανένα μπάσκετ, όπως το λένε.
0: Και εγώ αυτό είσαι άποψη, είμαι. Τι συζητάμε.
4: Εντάξει, ο άνθρωπος, μιλάμε πέρυσι, πρόπερσι το 23 με την Παρτιζάν. Μιλάμε, αδερφέ, τον θυμάμαστε όλοι πώς τον πετάξαν εκτός.
0: Μα πήγαινε καθ' για να την πάρει την Ευρωλίγκα εκείνη τη χρονιά.
4: Πήγαινε με 0-3.
0: Σε κατάσταση το έλεγα, την έτσι, περίοδο.
4: Ήταν με Λεσόρ τώρα,
0: ναι,
4: με παιχταράδες, έτσι. Πάντε δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, έγινε όπως έγινε. Για κάποιους φίλους, όχι μόνο Ολυμπιακούς και δικούς μας που λένε δεν θέλουμε τον Ομπράντοβιτς, γιατί ο Ομπράντοβιτς κατέστρεψε στον Παναθηναϊκό το 12, δηλαδή άλλος ήταν υπεύθυνος, δεν θέλω τώρα να μιλήσω. Και όλοι ξέρουμε, και εσύ ξέρεις ακόμα καλύτερα που είσαι μέσα στα πράγματα. Όπως και να έχει, ο Ομπράντοβιτς, πορο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά.
4: Και καλή συνέχεια.
0: Άρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, 2-1 Ουρουγουάη, το γύρισες, καθυστερήσεις στο 5ο λεπτό. Κανόβιο το δεύτερο γκολ. Πάνω που έλεγα Ρεσιχάρη, πάνω από έξω Τζόκερ. Πάνω που έλεγα ότι δεν τραβάνε οι Λατίνοι. 2-1. Γελάει και ο Λουίς Σουάρες. Δεν ξέρω αν θα δαγκώσει κανένα εκεί πέρα πάνω. Αν έχει κανένα κοντά, θα το δαγκώσει. Αυτό φοβούνται. Τώρα σου λέγανε να πάμε δίπλα. Το άσυμα να ρίξουμε τα κομμάτια. Εδώ και τα τρελαμένη και αυτή με το ποδόσφαιρο, Ρουγάνι. Κανόβιο λοιπόν το 2-1. Κοιμήθηκε η άμυνα των Αφρικανών. Και δέχτηκαν το δεύτερο γκολ. Πίεζε, η αλήθεια είναι ότι πίεζε τα τελευταία 5 λεπτά. Πίεζε πολύ η Ουρουγουάη, όχι δεν υπάρχει offside. Τον καλύπτει τον Κανόμπιο. 2-1 λοιπόν, γύρισε αυτό το ματσάκι πρώτο ημίχρονο. Ναι, είναι αργόστροφα λιγάκι τα σέντερ πάρτι του Αφρικανού. Δεν στροφάρουν, δεν στρίβουν. Δεν στρίβουν. Τώρα ο Κανόμπι τώρα εδώ είχε όλο το χρόνο και το χώρο για να πλασάρει.
5: Και ο άλλος για να κάνει την πάση.
0: Ναι, και ο άλλος για να κάνει την πάση. Σωστά. Μπιέλσα. Α, πανηγυρίζει κι αυτός. Για πάμε, έχουμε άλλο ένα φίλο να βγάλουμε μέχρι τις 2 και να κλείσουμε.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ναι, εσείς είστε.
6: Αλέξανδρος Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Εντάξει, όχι και καλύτερο.
0: Γεια σου, Αλέξανδρο.
6: Μπαρτζόκας τώρα. Γεια σου, Γιώργο. Όχι και καλύτερο τώρα ο Μπαρτζόκας από το.
0: Είπε ο άνθρωπος ότι γι' αυτό, ναι, σύμφωνα με την προσωπική του άποψη, αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκας για εκείνον είναι καλύτερο προπονητής από τον Μπράντοβιτς. Εντάξει, είναι μια άποψη που τη λέω καθένας και δεν τον.
6: Ναι, ναι. Λοιπόν, για μένα είναι πολύ καλό το timing που έρχεται ο Μπράντοβιτς.
0: Συμφωνώ.
6: Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Θα ήθελε ο Παναθηναϊκός μια αλλαγή. Έτσι,
0: ναι, ναι.
6: Ότι ο Αταμάν έχει κάνει τον κύκλο του. Όμως είναι καλό και για τον ίδιο τον Μπράντοβιτς. Δηλαδή πιστεύω ότι.
0: Έχει κίνητρο τεράστιο τώρα ο Μπράντοβιτς. Δεν το συζητάμε.
6: Βέβαια, ναι. Θέλει να αποδείξει και φαντάζομαι και ο ίδιος ότι. Να επιστρέψει σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου και να διεκδικήσει ξανά η Ευρωλίγκα. Τώρα από εκεί και πέρα, για παίχτες θέλω να πω λίγο σχετικά με τον Μπόγκα.
0: Ναι.
6: Πολύ καλός παίχτης, κατά τη γνώμη μου. Mm. Και είναι και καλός αμυντικός αυτός.
0: Πολύ σκληρός παίχτης.
6: Σκληρός παίχτης.
0: Αθλητικός.
6: Και στο Ευρωμπάσκετ πέρυσι είχε κάνει πολύ καλό τελικό. Ήταν πάρα πολύ καλός. Συμβιβητής στο τελικό ήταν.
0: Και καλός rebounder είναι πέρα από όλα. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε θέμα στο rebound.
6: Είναι παίχτης. Νομίζω, θεωρώ κατά τη γνώμη μου, άμα τον πάρει ο Παναθηναϊκός ήταν μεταγραφή ο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, τώρα αυτός τριάρι παίζει, τριάρο τεσάρι,
0: ναι, ακόμα και στο 2 σε πολλά σχήματα στη Γερμανία τον είχαμε δει, παίζει και στο 2 ακόμα.
6: Ναι.
0: Τώρα
6: εκεί στο 3, εντάξει, με τον Καβόπουλο τώρα και Όσμαν, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ίσως δούμε και τον Όσμαν να παίζει περιφερειακός.
0: Γιατί... Εκείνο στο 2, να κατεβαίνει πιο χαμηλά.
6: Ναι, γιατί ο Όσμαν αυτά τα 2 χρόνια τώρα που είναι στον Παναθηναϊκό, 2 ή 3 είναι, δεν θυμάμαι τώρα.
0: 2 μπαίνει στο τρίτο, ναι, θα μπει στο τρίτο.
6: Ναι. Κατά τη γνώμη μου είναι ο μοναδικός παίχτης που έχει αξιόπιστο τρίποντο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν βλέπω, δηλαδή άντε μαζί με τον Ρογκαβόπουλο ίσως που...
0: Είναι Ρογκαβόπουλος και το Λιόπουλος για μένα αυτή είναι...
6: Απλά αυτός έχει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, δηλαδή παίζει 25-30 λεπτά, οπότε είναι καλό σου το αξιόπιστο, οπότε πιστεύω ότι μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Ας πούμε να το βάλει στο 2, στη θέση του σουτέρα, ας πούμε μπορεί να το βάλει και να πάρει πράγματα δηλαδή. Απλά είναι λίγο, έχει αργά πόδια αυτός πολύ.
0: Ποιος?
6: Νομίζω είναι ο Όσμαν.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο αργά τα πόδια του.
6: Ναι. Κατά τα άλλα είναι καλός παίχτης και αυτός πολύ έτσι, και γρήγορος και μπροστά, ας πούμε, στον εθνικιασμό. Τώρα κάτι άλλο.
0: Ναι.
6: Θα έβλεπες Πετρούσεφ στο Παναθηναϊκό.
0: Πετρούσεφ?
6: Ναι.
0: Δεν νομίζω, δεν ξέρω πώς έχει προκύψει, επειδή ακούστηκε το όνομά του. Δεν ξέρω πώς. Ο Πετρούσεφ με ξέχει τσακωθεί, θυμίζω και με τον Λεσόρ κάποια στιγμή, σε κάτι Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας, να παίξουν μπουνιές.
6: Ναι,
0: σε Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας. Είχαν και αστυνομικό τμήμα, μπράβο, ναι, είχαν αυτό που λέει και ο Χάρης. Είχαν πάει σε αυτόφορο και τέτοια του είχαν πάει.
6: Τώρα να πω τώρα για τον κύριο Τζόνς.
0: Πολύ ποιοτικός παιχτής, το συζητάμε έτσι το παιδί, αλλά δεν ξέρω.
6: Ναι,
0: στην Ντουμπάι δεν ήταν.
6: Μην δίνεις και πάσο τώρα να πω και λίγο για το...
0: Περισσότερα πράγματα έκανε ο Καπεγγέλε παρά ο Πέτρος.
6: Ναι. Και μου δίνεις και μια πάσο τώρα να πω και για τον Τζόνς. Ναι. Μάλλον τελικά έχει δίκιο όταν με το πήρε στο Ντουμπάι.
0: Ήταν, δεν τον ήθελε για τον χαρακτήρα του.
6: Εντάξει, ήταν από ό,τι φαίνεται...
0: Το ίδιο και ο Μπράντοβιτς, στην Παρτίζα, ναι. Όχι μόνο ο Αταμάν.
6: Ξέρω, ναι. Εκεί είχε προβλήματα, όπως ξέρω. Με το κείμενο του παδού και με αυτά. Εντάξει, ο άνθρωπος από ό,τι φαίνεται είναι πρόβλημα. Οπότε νομίζω ότι γλιτώσαμε, περισσότερο γλιτώσαμε από την εντύπωση παρά... Μπορεί να είναι καλός παίχτης και αυτά, γιατί λέγανε ας πούμε τότε ότι κοιμόταν ο Αταμάν που δεν το πήρε, ξέρω εγώ παίχτης και αυτά, εντάξει. Κατά τη γνώμη μου μάλλον καλά έκανε.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά.
6: Καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Χάρη, κλείνουμε σιγά-σιγά, Λοιπόν, έχουμε και εμίχρονο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-1. Το γύρισε ο Ουρουγουάη στις καθυστερήσεις. Ο 44 μάλλον και στις καθυστερήσεις στο δεύτερο γκολ. Χάρης Χριστόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές στο προηγούμενο 2ωρο. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο σε αυτή την ειδική, σε αυτήν την έκτακτη εκπομπή για την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Αύριο φυσικά πάντα συντονισμένοι από το πρωί, όχι αύριο, σε λίγες ώρες, πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM. Θυμίζω μία ώρα παρουσίαση του Ζότς. Θα υπάρχει αρκετός κόσμος και φυσικά θα δείτε οτιδήποτε θέλετε στα social media του σταθμού και στο sportfm.gr. Αυτά από εμάς, τα λέμε, καλό ξημέρωμα σε όλους. Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Στα μικρόφωνα απόψε για τις επόμενες 4 ώρες ο Παναγιώτης Ρήλος, κάνοντας ένα ακόμη αφιέρωμα στον άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε στις 7 Μαΐου του 1940 και έφυγε στις 21 Μαΐου του 2018. Τόπος αύξησης και αναχώρησης, αν μπορούμε να πούμε, η Καλαμαριά. Ο άνθρωπος ο οποίος με το δικό του χιούμορ πέρασε πάνω από 2 και πλέον δεκαετίες διασκεδάζοντας τούτη εδώ τη χώρα και όχι μόνο. Αλλά ας τον αφήσουμε να συστηθεί.
5: Γεια σας κυρίες μου και κύριοι. Είμαι μια στιγμή να δω τις σημειώσεις μου. Ναι, είμαι ο Χάρη Κλίν, κατά κόσμον Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Οι φίλοι μου με φωνάζανε ταλέντο και μου έμεινε. Εδώ και 30 χρόνια εξακολουθώ και παραμένω ταλέντο. Καμία εξέλιξη. Ανέρχομαι συνεχώς τη σκάλα της επιτυχίας. Πόσα σκαλοπάτια έχει αυτή η σκάλα. Το μουρμούρισμα αντιστοιχεί σε βομολοχία, όχι τίποτα άλλο. Για να μην λένε ορισμένοι ότι ξεχάσαμε να βρίζουμε. Ξεκίνησα, κυρίες μου και κύριοι, τη δισκογραφική μου καριέρα το 1978 απευθυνόμενος αποκλειστικά σε Έλληνες και χαίρομαι που κατόρθωσα να γίνω παγκόσμιος καλλιτέχνης.
4: Αυτός λοιπόν ο παγκόσμιος καλλιτέχνης γεννήθηκε από φτωχή οικογένεια ποντίων προσφύγων. Το πραγματικό του όνομα Βασίλης Τριανταφυλλίδης, σωστά. Άνθρωπος με ταλέντο από μικρός. Και αυτό το ταλέντο διέκρινε ο Γιώργος Οικονομίδης σε μια βραδιά ταλέντων, όπου την κέρδισε ο Χάρη Κλίν και ο Οικονομίδης τον τράβηξε μαζί του στην Αθήνα. Γίνεται πιο γνωστός μετά τη συμμετοχή του σε 2 ταινίες, το Γάμος Αλλά Ελληνικά και τα 201 Καναρίνια στις αρχές της δεκαετίας του 60, και τα πρώτα θεατρικά του γίνονται στα θέατρα Ακροπόλ και Χατζηχρίστου. Το 64 εμφανίζεται πλέον στο Μόντρεαλ, όπου πήγε για μερικές μέρες και έμεινε 10 χρόνια. Στο Μόντρεαλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, στο Σικάγο, παντρεύτηκε και την γυναίκα του, τη Χαρίκλια, και απέκτησε το πρώτο από τα 3 παιδιά του, τον Νίκο Τριανταφυλλίδη. Γνωστός σκηνοθέτης. Το χειμώνα του 1974 γυρίζει στην Ελλάδα, ξεκινάει τις εμφανίσεις του στην Μπουάτ της Πλάκας, στο Ζυγό, στο Διαγώνιο, στον Εγώκερο και σε άλλα πολλά. Αργότερα στα Δειλινά, στο Διογέννη και στο Στόρκ. Και όπως ακούσατε, το 1978 παρουσιάζει την πρώτη του δισκογραφική απόπειρα, μιας και ήδη κασέτες παράνομες από τις ζωντανές του εμφανίσεις κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι. Αποφάσισε λοιπόν να τα βγάλει στο εμπόριο, θα μπορούσαμε να πούμε. Σας θυμίζω ότι υπάρχει άλλο ένα αφιέρωμα το οποίο έγινε πέρσι, τέτοια εποχή στο Χάρη Κλίν, οπότε σε αυτό που ακούμε σήμερα θα ακούσουμε πράγματα τα οποία δεν είχαμε ακούσει σε εκείνο το πρώτο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα από τα πολύ γνωστά αυτού του δίσκου.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε, χαράλαμπε.
6: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
7: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε.
6: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
7: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε,
6: χαράλαμπε. Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
6: Χαράλαμπε. Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Κούλα. Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.
6: Κούλα.
7: Χαράλαμπε.

0: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
1: Καληνύχτα, Χαράλαμπε. Ένα κομμάτι, τέλος πάντων, γραμμένο αποκλειστικά από το Χάρη Κλίνο. Ενώ στο επόμενο που ακολουθεί, η στίχη είναι του Κώστα Τρυπολίτη και η μουσική του Γιώργου Κρυμιζάκη, ο οποίος είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη μουσική σε όλο το πρώτο άλμπουμ του Χάρη Κλίνο στην Κολούμπια με τίτλο Για Δέσιμο.
2: Κυρίες και κύριοι, ναμ. Εξ ονόματος της διεύθυνσης, ναμ. Είμαι ένα μου στην πολύ ευχάριστο θέση να εκενώσω μια τραγουδάρα που θα σκίσει βέρδιδα. Πολύ τραγουδάρα να μου. Πολύ πράγμα να μου. Αμαλάκι να μου και γουστάρε να ακούστε μουσικά να μου. Θα ξηγηθώ να μου για πάρτε ό,τι γουστάρε παρέα να μου. Μέσα σε σημάνι το μάνο το να μου. Και επειδή σαν αμαλάκι να μου και το αίσθημα να μου κάνει να μου τσάρκες να μου. Γουστάρω να πούμε να ρίξω μια τραγουδάρα. Να σας βγάλω τα σπλάχνα να τα κάνω μπαμπάκι για ρόκα. Μέσα είσαι ρε μάγκα, όλα άσπρα.

Αυτό το έχω χαβαλές λοιπόν σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη και μουσική του Γιώργου Κρυμιζάκη. Το 1997 στην Δημόσια, βέβαια δεν υπήρχε κάτι άλλο σε τηλεόραση, προβλήθηκε για πρώτη χρονιά το Να η Ευκαιρία. Και προφανώς, μιας και δεν τα ζήσαμε εμείς, έκανε μεγάλο γκέλ τότε στον κόσμο. Πάμε να δούμε πώς το διασκεύασε ο Χάρη Κλίν.

0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Να η ευκαιρία!
2: Καλωσορίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο για απόψε, κύριο Χαράλαμπο Τραμπάκουλα από το χωρίο Δευτέρα Φερών.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, σε τι θα διαγωνιστείτε, πέστε μας.
4: Σε ό,τι τραβάει η όρεξη.
3: Γίνετε πιο σαφείς. Τι θα μας κάνετε.
4: Θα σας κάνω με τα κρομιδάκια.
5: Δεν είναι δυνατόν. Μην λησμονείτε ότι εμείς είμαστε η Επιτροπή.
4: Και εμείς είμαστε τα ταλέντα.
6: Κύριε Τραμπάκουλα, η Επιτροπή και οι χιλιάδες του κόσμου μας παρακολουθούν από την τηλεόραση και ρωτώνται αν είστε τελικά επαγγελματίας. Είστε επαγγελματίας, κύριε Τραμπάκουλα, ναι ή όχι.
4: Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Προχωρήστε στην επομένη.
3: Για όνομα του Θεού, θα τραγουδήσετε ή θα παίξετε κάτι.
4: Άμα θέλετε να παίξω, παίζω.
3: Τι παίζετε?
4: Γκολφ.
6: Μήπως θέλετε να μας χορέψετε?
4: Βεβαίως. Θα σας χορέψω στο ταψί.
5: Δεν είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να ανεχόμεθα την ανέδεια του διαγωνιζομένου?
4: Για άκουσες η γελάγια. Γελάγια, σε σένα μιλά. Ή θα με βάλετε άριστα ή αποχωρώ. Και όταν λέμε αποχωρώ, εννοούμε παραμένω.
3: Για το όνομα του Θεού, ούτε καν σας ακούσαμε, κύριε Τραμπάκουλα.
4: Εγώ είναι να μην αρχίσω. Έτσι και αρχίσω, ουδείς γνωρίζει πότε θα σταματήσω.
6: Αρχίστε επιτέλους, κύριε Τραμπάκουλα, για να μπορέσει να σας κρίνει η Επιτροπή.
4: Ποια Επιτροπή? Εγώ θα κρίνω την Επιτροπή και όχι η Επιτροπή εμένα. Εμένα θα με κρίνει ο Θεός.
7: Ο δίσκος αυτός έχει προγραμματιστεί να ακουστεί για 31, 4 δευτερά και κάτι ψηλά. Μετά θα αυτοκαταστροφεί.
8: Το 1978 γεννήθηκε ο Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ο αυτόπτης μάρτυρ. 2002. Και παραμένει ακόμα αυτόπτης και μάρτυρ.
9: Το σχόλιο που ακολούθησε είναι από ένα best of το οποίο κυκλοφόρησε το 2002, όπως ακούσατε. Και απλά το χρησιμοποιήσαμε ως αναφορά στην πρώτη εμφάνιση του Χαράλαμπου, του Τραμπάκουλα, του κύριου Τραμπάκουλα βασικά, γιατί στην ουσία είναι ο Καραμαλής αυτή την περίπτωση, στον πρώτο δίσκο του Χάρη Κλίν του 1978 για δέσιμο. Ξαναλέω, στην Κολούμπια, με παραγωγό τον Γιώργο Πετσίλα. Ένα χρόνο αργότερα, το 1979,

0: να σε κάνω λαχρίδι εκμεκ.
1: Ακούστε 100% ελληνικό τραγούδι από τον Χάρη Ρεζίλη και πείτε μπράβο Χάρη.

0: Μπάκ και πείτε όλοι: Πού σου ρε ζήλη, είσαι άπιαστος.
1: Έλα λουλούδι του μπαχακέ, για να σου κάνω όλα τρίτη. Έλα λουλούδι του μπαχακέ, όλα τρίτη. Εκπέκ.
2: Αρκεί για να τα ακούτε στον ύπνο σας όλη νύχτα, φαντάζομαι. Κάπως έτσι γινόταν τότε και στα ραδιόφωνα. Στο δοξάσαμε λοιπόν το 1979 τα κείμενα μιμελείται μια τριάδα. Ο Χαρικλίν φυσικά, ο Γιάννης Κακουλίδης και ο Γιάννης Καλαμίτσης. Στην παραγωγή και πάλι είναι ο Γιώργος Πετσίλας. Στην διεύθυνση και την ενορχήστρωση, όπως είπαμε, ο Γιώργος Κρυμιζάκης. Ενώ ανάμεσα στους τεχνικούς ήχους αναφέρεται και ο Μίμης ο Κανής. Επίσης δεν έχω την πληροφορία, βλέπω τα μηνύματα σας, έρχονται πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστώ για όλα, δεν θα τα διαβάσω γιατί δεν μας βιάζει ο χρόνος. Δεν τα διαβάσω στον αέρα εννοώ, εννοείται ότι τα διαβάζω. Ποιος συνοδεύει τον Χάρη Κλίν στο Κούλα Χαράλαμπε δεν αναφέρεται πουθενά. Και αν ήταν η Χρονοπούλου δεν το ξέρω. Πάμε.

0: Δώστε μου μόλις λοιπόν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, πρώτο-τελευταίο κομμάτι του δίσκου «Δοξάστε με», στον οποίο «Δοξάστε με» ο Χαρικλίν εμφανίζεται ως Ιούλιος Κέσαρας με τσιγάρο στο στόμα, ενώ στο διαδέσιμο δεν είπα ότι εμφανίζεται δεμένος σε μια καρέκλα απλή κουζίνας κλασική. Άλλο ένα κομματάκι για να κλείσουμε και την αναφορά μας στο διαδέσιμο. Το τελευταίο, εδώ πραγματικά εμφανίζεται ο Χαραλάμπος Τραμπάκουλας, όπως θα πάει μέχρι το τέλος.
1: Έκτακτος είδησης. Αγνώστου εθνικότητος υπτάμενων αντικείμενων εξεβράστη όλος ευνηδίως εις περιοχήν προσκυμένην εις τα σπαριά της Τυμφαλίας, προκαλέσαν πανικών εις τους κατοικούντας την περιοχήν ή την εσωμοθυματών, εγκατέλειψαν τα οικίες των και τα ποιμνιοστάσια των, με αποτέλεσμα η τιμή του ερυθρού κρέατος να ανέλθει κατά κορύφωση στα αγορά της πρωτεύουσης. Φασολάκια βιωτίας 6:40. Μίλα σαγκουλιά γνώμε των περίκων. Οι τινές ασκαρδαμικτίε παρατήρησαν το φαινόμενο διείστανται ως προς τον αριθμόν, την ταχύτητα, το σχήμα και το μέγεθος των αντικειμένων. Ο καταζητούμενος από ημέρας, μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας, ενετοπίστη τελικώς εις καλύβιν κειμένην πλησίων της προαναφερθήσης περιοχής και εινάγκαστη παρά των νευρικών κλονισμών και την απώλεια των αισθήσεών του να προβεί εις συνταρακτικάς δηλώσεις πρώτου μικροφόνου του Συνεργείου Εξωτερικών Μεταδόσεων.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, τι έχετε να μας πείτε για το φαινόμενο? Τι έχετε?
3: Έχω πω και έχω παιδάκι μου. Δεν μας πήρε εμείς τα πόλα.
2: Γιατί?
3: Γιατί αυτά όλα που είδα εγώ με τα κλέψει εσύ στο νοσοκομείο δεν σε είχα πάει τώρα.
2: Δηλαδή τι είδατε?
3: Είδα πράγματα πολλά, κατέβαιναν τον ουρανό. Δηλαδή λάμψεις, δηλαδή το κουρνιαχτό αυτό είδα. Τα πρόβατα από εδώ από εκεί, τα σκυλά, τα σκυλά γάτης, τα κομμάρια είχαν φύγει. Ωρα τι
2: πολλά πράγματα. Δηλαδή επισημάνατε οξύν θόρυβων συνοδευόμενων με τα ροής ρεύματος ανέμου, χωρίς εν τούτης να επισημάνετε αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο από το οποίο προήρχε το. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είδατε το αντικείμενο?
3: Το αντικείμενο ήταν μέσα στον κουρνιαχτό. Ανακατωμένο με κουρνιαχτό.
2: Προχωρήστε. Προχωρήστε.
3: Πού να προχωρήσω, αφού είμαι ξεπλωμένος.
2: Όταν λέω προχωρήστε, εννοώ στο θέμα μας.
3: Ποιο θέμα μας?
2: Το θέμα μας είναι τι είδατε. Περιγράψτε τα όσο γίνεται πιο ακριβέστερα.
3: Δεν ξέρω γράμματα.
2: Τα αντικείμενα αυτά που είδατε ήταν εν κινήσει ή εν στάση?
3: Ήταν 7-8 ήταν.
2: Μήπως μπορείτε να μας πείτε αν μέσα σε αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν όντα?
3: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να σας είπα με τα βεβαιότητας, διότι αυτό το δεν το διαπίστωσα. Είδα όμως κάτι που ανθρώπους να βγαίνουν από μέσα.
2: Είδατε τι?
3: Αυτά κάτι πράγματα σαν ανθρώπους.
2: Τα όντα αυτά ήτανε άνδρες ή γυναίκες?
3: Αυτό δεν μπορώ να το πω με τα βεβαιότητας, διότι φορούσαν παντελόνια.
2: Οπλοφορούσανε?
3: Σε το είπα, παιδάκι μου, παντελόνια φορούσαν.
2: Πώς εσείς καταλάβατε, ποιες καταλάβατε ότι ήταν οι διαθέσεις τους?
3: Οι διαθέσεις τους, εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτοί δεν ήθελαν να με παραβιάσουν.
2: Γιατί?
3: Διότι ένας βγήκε από μέσα και είχε στο χέρι του, κρατούσε λοιπόν μια μεγάλη βελόνα, μια σακουράφα, και ήθελε να με πιει το αίμα.
2: Πώς το καταλάβατε αυτό?
3: Το διάβασα.
2: Πού?
3: Στην τηλεόραση.
2: Έχετε τηλεόραση?
3: Έχω και τηλεόραση, έχω και το στιάρα και μίξερ.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Δεν καλά τα πρόβατα.
2: Δεν σας λείπει τίποτα δηλαδή?
3: Δεν με λείπει τίποτα, καλά τα πρόβατα και το σκάφο.
2: Προχωρήστε.
3: Πού να προχωρήσω?
2: Προχωρήστε παρακάτω.
3: Που παρακάτω είναι ο γκρεμός, παιδάκι μου, θα σκουτωθούμε.
2: Ενώ ξανά στο θέμα μας, ξανά.
3: Ποιο θέμα μας?
2: Καλά, τα όντα αυτά από πού βγήκανε?
3: Τα όντα αυτά βγήκανε από μια τρύπα. Ήταν λοιπόν μια τρύπα έτσι σαν κεφτό και τέτοιο, και ανοίγει μια πόρτα με ορμή και μου δίνει μια στο κεφάλι και λυκοθύμησα.
2: Ωραία.
3: Ωραία, τι ωραία. Άμα λυκοθυμίσεις εσύ, φας μια πόρτα στο κεφάλι. Ωραία το λες.
2: Ενώ διαπιστώσατε ότι άνοιξε η πόρτα?
3: Ναι, το διαπίστωσα αφού έφαγα μια στο κεφάλι.
2: Λυποθυμήσατε μετά?
3: Ακριβώς.
2: Χάσατε δηλαδή τις αισθήσεις τελείως?
3: Όχι τελείως, όλες δύο ώρες, πέρα τις έχασα.
2: Ωραία.
3: Ωραία, τι ωραία.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, γνωρίζουμε ότι διατελείτε εν συγχύση.
3: Ορίστε.
2: Γνωρίζομαι ότι διατηρείτε ακόμα συγκεχημένες εικόνες.
3: Εγώ παιδάκι με διατηρώ πρόβατα εδώ παραπέρα. Δεν διατηρώ εικόνες και τέτοια πράγματα.
2: Εν πάση περιπτώσει, πέστε μας τι είδατε όταν συνήλθατε.
3: Δεν συνήλθα ακόμα. Γιατί λιποθύμησα.
2: Γιατί λιποθυμήσατε?
3: Γιατί είδα αυνούς.
2: Ποιους?
3: Αυνούς.
2: Περιγράψτε τους.
3: Ποιους?
2: Αυτούς.
3: Αυτούς δεν τους είδα.
4: Γιατί?
3: Γιατί λιποθύμησα.
4: Γιατί λιποθυμήσατε?
3: Γιατί είδα αυνούς.
4: Ποιους?
3: Αυνούς.
4: Περιγράψε τους.
3: Πώς να τους περιγράψω αφού λιποθύμησα?
4: Ωραία.
3: Ωραία, θα λες όλα αυτά.
4: Τέλος πάντων, κύριε Τραμπάκουλα, από όλο αυτό το υπερφαινόμενο, το υπερθέαμα, του οποίου είχατε την τύχη να είστε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρ, τι σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση, τι σας εντυπωσίασε, τι σας χτύπησε πιο δυνατά?
3: Η πόρτα.
1: Παρ' όλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε...
3: Να προσέξετε την πόρτα.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Και πάμε στο 1981. Το άλμπουμ Πατάτες, ο Χαρικλίν Αθήγανος μέσα στο Datsun, το 1500, το κόκκινο, με διάφορα καλούδια επάνω στην καρότσα του, εκτός από πατάτες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, σεσουάρ κτλ. Κτλ. Το συντακτικό της νέας ελληνικής γλώσσας των σχολείων τότε. Και βέβαια εποχή Πασόκ.

0: Κλέψτε μακιάζ αμέσως. Όχι.
1: Γέλα είναι το χρώμα.
2: Τελείωσε.
0: Αν πει έκανα. Για να δούμε. Θα φάνε πρόβατα και τα σκυλιά.
3: Δεν θα φάνε. Τα κείμενα λοιπόν του Γιάννη Κακουλίδη και του Χάρη Κλίν, η μουσική και πάλι του Γιώργου Κρυμιζάκη, αλλά και η Διεύθυνση Ορχήστρας στις Πατάτες του 1982. Ενδιαφέρον να παρουσιάζει ότι το Ντάτσον, το νοικιασμένο φαντάζομαι, του κύριου Αγγελόπουλου που χρησιμοποιεί ο Χάρη Κλίν στην φωτογραφία, δηλώνει έδρα το χιλιομόδι Κορινθίας. Ανόνοητο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πράσινο τραγούδι που μόλις ακούσαμε και πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα περί ένταξης στην ΕΟΚ.
4: Και πριν Αλέκτορ πρασινίσει τρεις, εσκέφθη ο εργολάβος και είπε:
0: Αυτοπία μας θα κάνουμε, σαν κάμα, κάτω με θα πάρουν.
5: Που σημαίνει πρέπει να προσχωρήσουμε εις την Ευρωπαϊκή Οικοδομική Κοινότητα.
0: Αυτοπία μας θα κάνουμε, σαν κάμα.
5: Προκειμένου να προωθήσουμε τα περισσεύματα του πλούτου μας.
0: Αυτοπία μας θα κάνουμε, σαν κάμα,
5: τα οποία δεν μπορούμε.
0: Αυτό που κουέτσε μας θα κάνουμε. Αν το αποκλείς με κάνεις δρόπος έτσι, πες μας. Αν κάνεις δρόπος έτσι, το αποκλείς με κάνεις δρόπος έτσι.
5: Να καταναλώσουμε.
6: Εδώ συνεργείο αυτοκινήτων εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΝΕΡΤ. Σας ομιλούμε από το χώρο της τελετής υπογραφής της συμφωνίας εντάξεως της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικοδομική Κοινότητα. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη μεγάλη στιγμή, ο στυλός του εργολάβου ακουμπά στο χαρτί. Η προσχώρησή μας είναι πλέον γεγονός. Ο εκπρόσωπος των Ευρωπαίων εργολάβων απευθύνει θερμό χαιρετισμό στους αυτόχθονες ηθαγενείς, ενώ ο Έλληνας συνάδελφός του μεταφράζει.
7: Ελληνίδες, Έλληνες! Είμαι πολύ ευτυχισμένος που το οικόπεδο σας αποτελεί τμήμα της κοινότητός μας.
0: Είμαι πολύ ευτυχισμένος που το οικόπεδο μας αποτελεί τμήμα της κοινότητός τους.
7: Τα δικά μας, δικά μας. Και τα δικά σας, δικά μας.
3: Αυτά στην ουσία γίνανε στις 28 Μαΐου του 1979, είναι η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ σε μια τελετή στο Ζάπιο Μέγαρο. Πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι της ΕΟΚ.

Σπύρος Πέροπιτ, Πάρας Φίλια, Παροτιένα Μακρύκονη, Πάτρια Μαμά μου, Ντουμ Σπυρά μου, Χάνιμπαλ, Αντεπόρτας, Άνιμος, Πενόρουμ, Χις Βέρμπις, Ιφλαμάδι, Αμπαμπάμ, Κορακούν, Τεξπρέ, Προσυνετένους, Ρωτώ νερό, Ρωτώ νερό, Ειρήνα με το κανάκι, πήγε να πάρει νερό, Μαρίκα.

0: one more time, please.
1: Και τώρα η αναφορά στα ραδιοφωνικά της εποχής.
2: Μπορούν πια να σας ακούν αμπινάβετα ανθυγινά. Θα ξανακάνουν μπαμ και θα σας αφήνουν παλταλέτρα τσαρδοσπασίμπα.
3: Ο προηγηθής καταστροφικός σεισμός ή το 158 βαθμών της κλίμακος Λουκία και προήρχεται από τον ίδιο σεισμογόνων χώρων της 23ης Ιουλίου 1974.
4: Δέκατο τρίτο πρόγραμμα.
5: Ντόνα Φόντ, με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο, ανωδική προστασία και αυτόματη απόψυξη. Ντόνα Φόντ, για όσους ξέρουν από ούζο.
6: Τι θα πάρετε?
7: Μοσχαράκι και φρουτάκι.
6: Εσείς? Βασικά αρνάκι.
7: Και φρουτάκι.
6: Εσείς τι θα πάρετε?
8: Εγώ λέω να πάρω το νοματιό μου και να την πουλέψω να μου.
7: Και φρουτάκι.
9: Φρουτάκι, φρουτάκι, φρουτάκι, άνοιξε το φρουτάκι.
4: Φρουτάκι, με τους ασυναγώνιστους μπλε και πράσινους κόκκους.
9: Φρουτάκι, φρουτάκι, φρουτάκι, άνοιξε το φρουτάκι.
4: Εκδόσεις Σαλιάρη. Οι ξύπνοι όμως οδηγούν περνό. Περνό από πολύτιμο λάδι ελιάς. Κάνει τα ρούχα κάτι παραπάνω από λευκά. Τα κάνει αόρατα.
10: Καλέ πατριωτάκια καλέ. Δεν έχω τα ματάκια μου καλέ, ζωή εστερημένη καλέ. Βοηθήστε καλέ τον τυφλό, βοηθήστε καλέ τον αόματο. Καλέ κυρία μου καλέ, πάνε 3 χρόνια καλέ που έχασα τα ματάκια μου καλέ.
11: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
4: Τα έχει όμως όλα το σούπερ μάρκετ ο Μίτσος. Ανθίμου και γαζί γωνία. Για όσους ακούν αυτό το δίσκο καθυστερημένα, καλά Χριστούγεννα από τώρα. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συζητούν μεταξύ τους. Λέτε να γίνουν 30.
12: Ας πάρουν τότε ένα Flak & Flecker.
4: Flak & Flecker. Τώρα σε οικονομική συσκευασία των 2,5 τόνων.
2: Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελάει πατέρα?
8: Ξέρω κι εγώ. Αν το ξέρω δεν θα ήμουν μόνος.
4: Μόνος ή πάνος. Μονόπανος. Το μο με 2 λάμδα όπως αυγό. Μονόπανος. Αν αγαπάτε τη δραχμή σας. Αν αγαπάτε τη δραχμή σας, κάντε την τάλιρο. Τέρμα τα δίφραγκα. Τάλιρα.
13: Ιατρείο θα κατέβει κανείς.
1: Είναι, αυτό είναι το 13ο πρόγραμμα και οι διαφημίσεις εποχής, αρκετά παραλλαγμένες και μπερδεμένες θα μπορούσε να πει κάποιος. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την ανταπόκριση από Καλαμάτα.
14: Καλημέρα σας. Σας μιλάμε από την Καλαμάτα. Ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός αναστάτωσε τους κατοίκους της πόλεως μας. Στο παρμπρίζ του τρακτέρ του ακτήμονα Νικολάου Ντούσικα ενεφανίστη απρόπτως ακαθόριστη εικόνα που έμοιαζε με θεία ανδρική μορφή. Πλήθος κόσμου από την περιοχή και τα γύρω χωριά κατακλείσανε το χώρο γύρω από το τρακτέρ και σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων. Στο πρόχειρο παγκάρι που στήθηκε, χιλιάδες κεριά ανάψανε για το θαύμα. Τη μεσηβρία, ο πρωτοσύγγελος κύριος Νικόδημος έψαλε τρισάγιο επί του Παρμπρίζ, ενώ τρεις ειδικοί που έφτασαν κατεπηγόντως από την πρωτεύουσα μελετούσαν το φαινόμενο. Τελικά οι ειδικοί αποφανθήκανε ότι η μορφή ανήκει στον ποδοσφαιριστή Χρήστο Αρδίζογλου, που αποτυπώθηκε από αυτοκόλλητο σήμα που είχε τοποθετήσει επί του Παρμπρίζ ο γιος του κυρίου Ντούσικα, φανατικός οπαδός του Δικεφάλου. Εξάλλου, συνεχίζει να κρατεί σε συγκίνηση όλο τον πληθυσμό της περιοχής η απόφαση του ζωοφύλου συμπολίτου μας, κυρίου Δημητρίου Χλεμπόνα, να δωρήσει τη σύζυγό του Ουρανία εις το παρεπιδημούν τσίρκο, προκειμένου να δοθεί ως τροφή η σταθυρία. Αυτά από την Καλαμάτα, Χριστόφορος Χλιμίτζουρας, καλημέρα σας.
15: Εδώ ο κόσμος καίγεται και το χτενίζεται.
1: Και μετά από 100 χρόνια...
15: Και μετά από 100 χρόνια.
16: This is Radio Athens. Καλημέρα σας, good morning to everybody. Αυτό είναι το ραδιόφωνο της Αθήνας. Η ώρα 6 o'clock.

Saturdays, 5 Φεβρουάριο του 2081. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:45, μπορεί και όχι. Θα δεις όμως σίγουρα 8:30 p.m. και η εκκλησία μας γιορτάζει La Fête of San Giovanni di Rendi.

0: Κοϊνίτσι είναι δρύασε της βουλής. Early in the morning θα συζητηθεί το νομοσχέδιο περί ετεροφιλοφιλίας. The proposal, η πρόταση του εισηγητού της πλειοψηφίας να εκτελούνται επιτόπου άνδρες ή γυναίκες που επιχειρούν σύναψη σχέσεων με το αντίθετο φύλο, μάλλον θα απορριφθεί ως μη ανθρωπιστική.
1: Ρέψαμε τα μπουκιά μας και θα τα ξεπερδέψει. Τσάκα τα νιγέρι, τρούμα φορφοραμένης καθαρτά.
0: Remember! Από αύριο, Σάββατο, the price of gasoline, η τιμή της βενζίνης, θα αυξηθεί κατά 3 δισεκατομμύρια, 736 εκατομμύρια, 333 χιλιάδες δραχμές το γραμμάριο.
1: Δεν κάψες που να καείς, σαν το κεράκι της δαμής.
0: Ο ηλικίας 254 ετών, veteran politicals κύριος Ήλιος Λίλ, δήλωσε yesterday ότι αποχωρεί οριστικά της συνεργού πολιτικής. Εις παρατήρηση δημοσιογράφων των Πετράλωνα Chronicles ότι το ίδιο εξήγηλαν και προ εκατονταετίας απήντησαν. Νεανικές τρελές!
1: Όταν γεράσει ο άνθρωπος και θα αναδυναμίσει.
0: Well, και πάλι τον έσως. The smoke που τα τελευταία 100 χρόνια ταλαιπωρεί τους residents της επαρχίας της Ελλάδος έκανε αισθητή την παρουσία του από χθες βράδυ, 9 o'clock daylight time, λόγω της βαρομετρικής αναστροφής και των υψηλών τιμών μολύβδου, ψευδαρβύρου, υδροθείου, αμιάντου, κασιτέρου, τσίγκου, όχρας, ροκανιδίων, ρινισμάτων σιδήρου, μάλτεζοπλάκων, βελιζόλ, καστανοχώματος, σκυροχώματος και κοπριάς για τα λουλούδια, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω της ατμοσφαίρας. Αποτέλεσμα all of them, η διακοπή των εργασιών κατασκευής του μετρό κάτω από το σημείο που φημολογείται ότι υπήρξε κάποτε η Ακρόπολης of Athens, που ως γνωστόν δείγμα της φιλοξενείται σε μπουκάλι στο Μουσείο Προϊστορικής Χειροτεχνίας. Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74 με ιαλοκαθαριστήρες και διπλή φιάλη οξυγόνου.

0: κλείσουμε το σημερινό μας δελτίο, η καθιερωμένη καθημερινή μας υπενθύμηση.
1: Προβλεπόμενη για σήμερα ώρα ενάρξεως πυρηνικού πολέμου η 7η απογευματινή.
0: Αν ο συνήθως δεν πραγματοποιηθεί, γεγονός δια το οποίο εγκιάται μέχρι του δεξέλεξης των συνομιλιών εις την εποχή των Ρυξελών, το Δεκάβριο, tomorrow, θα είμαστε και πάλι μαζί, all together, με ένα χαρούμενο πρωινό πρόγραμμα. Well, thank you very much for listening, ladies and gentlemen. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Goodbye to everybody. Γεια χαρά!
2: Λοιπόν, 1981, πατάτες, ακούσαμε και το μετά από 100 χρόνια. Αυτή ήταν η τρίτη δισκογραφική δουλειά του Χάρι Κλίν. Και ακολουθεί το 1982 ένα αφιέρωμα που έκανε ο ίδιος με τον Τάκη Μπουγά στη μουσική, σε στίχους του Γιώργου Σουρή. Προφανώς από τις επιρροές του Χάρι Κλίν ήταν ο Γιώργος Σουρής, για το χιούμορ του και γενικώς σχεδόν όσους ασχολήθηκαν από το 80 και μετά με την κωμωδία, τους είχε επηρεάσει αυτός ο μεγάλος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν δύο κομμάτια μέσα από εκεί. Το πρώτο θα είναι οι φόροι και το δεύτερο οι κλέφτες.

κόσμος και τα ζήσει. Τη δύναμη του προσκυνάει η κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί καθένας μας, βεβαίως.

φτωχιά και πλούτο ζήτημα του καθενός αιώνα. Ιδού το τέλος και αρχή του φοβερού

Όσο επίκαιρος παραμένει ακόμα ο Γεώργιος Σούρης. Αυτό ήταν λοιπόν το πέρασμά μας από το 1982 και το αφιέρωμα του Χάρη Κλίν στον Γεώργο Σούρη, Γεώργιο Σούρη. Και πάμε δύο χρόνια αργότερα, 1984. Το άλμπουμ Μαλακά, πρώτη εκτύπωση σε πράσινο βινήλιο. Παρακαλώ, ο Χάρη Κλίν στο εξώφυλλο, πάνω σε μπαμπού καρέκλα με γούνα και πίθηκο. Τώρα τι είναι αυτό που έχει κοντά του, ένα μοντέλο ξαπλωτό. Οριζόντια κάτω του και στο εσώφυλλο ως κύριος του Μάλμπορο ετοιμάζεται να ανάψει το πουρο του. Μαλακά, πιο μαλακά ή και μαλάκα, πιο μαλακά, καθώς δεν υπάρχει τόνος στο πρώτο. Είναι στα κεφαλαία.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όλα αυτά σε δραχμές, φυσικά. Η δεύτερη φωνή, μιας και στο διαδέσιμο δεν αναφέρεται καμία γυναίκα στα credits, όπως λέμε, στα άλμπουμ. Μάλλον ανήκει ή στη Βανέσα Τζελβέ, ή στην Πουλχερία Λουκά ή Λούκα, ή στην Εμιλία Σαρή. Μία από τις τρεις ήταν αυτή που το συνόδευσε στο «Πες μου τι μου κάνεις, Ανδρέα μου». Και μιας και έρχονται και ευρωεκλογές,

Καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών για το Ευρωκοινοβούλιο επί συνόλου 317 τμήματων ολοκλήρου της επικρατείας. 38ο τμήμα